Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να αποδείξουμε ότι κάπου εκεί έξω συνεχίζει και χτυπάει η καρδιά της πραγματικής Ελλάδος.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι κι αν είσαστε, όπου κι αν είσαστε, ό,τι κι αν κάνετε, γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Ξέρω, πολλοί δουλεύουν και σήμερα, πολλοί όμως είναι αυτοί που δεν εργάζονται και θα εκμεταλλευτούν αυτό το όμορφο διήμερο για να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Εμείς ως εκπομπή είναι η μόνιμη εποδός αυτή, επαφή με τη φύση. Πάρτε τα παιδιά, πάρτε τα βουνά, δείξτε τους πώς είναι τα δέντρα, πώς είναι τα λουλούδια, πώς είναι οι αγελάδες, πώς είναι οι κότες. Για τα παιδιά των πόλεων δεν το ξέρουν ούτε αυτό. Νομίζουν ότι η κότα είναι αυτό το ροζ πράγμα που είναι στο κουτάκι, στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάτε, έτσι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Δεν έχουμε πια ούτε κτηνοτρόφους, δεν έχουμε αγρότες. Έχουμε μαζευτεί 5 εκατομμύρια σε αυτό εδώ το τσιμεντοδάσος και άλλο 1 εκατομμύριο στο τσιμεντοδάσος στη Θεσσαλονίκη. 90,1 παραπολιτικά μας ακούει το ένα τσιμεντοδάσος, 107,7 στάτους FM μας ακούει το μικρό τσιμεντοδάσος που πάει στα χνάρια τα δικά μας. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι η ζωή δεν βρίσκεται στις πόλεις. Αυτό να το ξέρετε, γιατί δεν κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας πούμε εδώ ότι όπως σε κάθε εκπομπή και σήμερα ισχύουν οι κληρώσεις στο 693-669-4641. Στέλνετε μήνυμα, ονοματεπώνυμο και περιοχή και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για ένα Garmin Α300, το τελειότερο μηχάνημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων και όχι μόνο. Για όλους αυτούς που δεν είστε κυνηγοί και μας ακούτε, βρίσκει και το δικό σας σκυλάκι, δεν έχει ρατσισμούς, δεν πάει να πει ότι βρίσκει μόνο τα κυνηγόσκυλα. Είναι η συσκευή η οποία σας βοηθάει να μην χάσετε ποτέ το σκυλάκο σας, αν το βγάζετε χωρίς λουρί βόλτα και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κυνηγήσει μια γάτα, μπορεί να το κυνηγήσει ένας άλλος σκύλος, μπορεί να περάσει τον δρόμο και μετά να μπορείτε να το βρείτε με τίποτα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μηχάνημα, είναι το πιο αξιόπιστο που υπάρχει και εμείς σας το προσφέρουμε, αξίας 900 ευρώ, σας το προσφέρουμε δωρεάν ένα κάθε μήνα για τους ακρατές της εκπομπής, προσφορά της αντιπροσωπείας, επίσημα της αντιπροσωπείας της Garmin στην Ελλάδα. 90,1 παραπολιτικά FM, 107,7 στάτους FM Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και όλοι οι σταθμοί της περιφέρειας που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα, για να κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση σήμερα, γιατί έχουμε καλεσμένο. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν μιλάμε αφρικανικές όπως είναι η Ελλάδα, για σοβαρές χώρες μιλάμε, αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα ήταν διάσημος. Θα τον προσκαλούσαν σε όλα τα πάνελ στα οποία θα θέλανε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά, έχουν μάλλον πραγματικά πλάνα από το πώς λειτουργεί η φύση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφερε το Netflix της φύσης στους ελληνικούς υπολογιστές και στις τηλεοράσεις. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, είναι σε πολύ λίγο μαζί, βάλτε καφέ και θα ακούσετε πράγματα και θάματα που γίνονται εκεί έξω και μόνο αν βάλεις μικροκάμερες μπορεί να τα δεις.

0: 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Ποιος σκότωσε μάνα και γιο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι καταθέσεις μαρτύρων και τα ευρήματα από το σπίτι συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ με τον Ιταλό να επιμένει ότι είναι αθώος. Αθηνά Ωνάση. Στα δικαστήρια για τη νέα προδοσία. Οι εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία που κατέληξε σε σύγκρουση. Μιχάλης Μόσιος. Τον βρήκαν νεκρό στο μπάνιο. Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό ταμτάκο. Εξαφάνιση θρίλερ της Yuting. Μυστήριο με την Κινέζα μεταφράστρια που διαχειριζόταν μεγάλα οικονομικά ποσά και χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω της κανένα ίχνος. Τι υποστηρίζει ο Έλληνας σύζυγός της? Γιώργος Λιάγκας. Η φιλία που του κόστησε 350.000 ευρώ. Ο παρουσιαστής δεν μπορεί να ξεχάσει τη δικαστική περιπέτεια με τον αδελφικό του φίλο, αλλά και την οικονομική ζημιά που υπέστη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση ακόμη και στον τίτλο της εκπομπής, καθώς στόχαστρο βέβαια είναι και αυτό, αλλά είναι βαθύτερο, είναι αυτό που φέρνει, μεταφέρει τη μαγική εικόνα σε όλους μας. Γιατί αυτό κάνουν οι κάμερες. Οι κάμερες ποιο σκοπό έχουν? Να κρατήσουν αναμνήσεις, να κρατήσουν αποκλειστικά γεγονότα, να κρατήσουν μοναδικές στιγμές και να τις μεταφέρουν όχι απλά στην τηλεόραση, στον υπολογιστή, αλλά να τις αποδικεύσεις κιόλας, να τις βλέπεις όποτε τις έχεις ανάγκη. Αυτό κάνει η κάμερα και αυτό κάνουν οι ντοκιμαντερίστες. Έτσι είναι η σωστή λέξη, δύσκολη, αλλά τη βρήκαμε. Και αυτή είναι και η δουλειά ενός Έλληνα. Έχουμε έναν Έλληνα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες. Ο μέσος κάφρος που ακούει την εκπομπή θα πει: ναι, ναι, ο δολοφόνος τραβάει τον άλλο δολοφόνο που σκοτώνει τα πουλάκια. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αν δεις την αρχή μόνο, δεν χρειάζεται να πας παρακάτω, την αρχή μόνο μιας ταινίας του Πέτρου Μουσούλη, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, θα καταλάβεις ότι η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τη μέση φαντασίωση του κάθε άσχετου με το κυνήγι και την πραγματική επαφή με τη φύση. Ο Πέτρος παίρνει την κάμερά του, έχει και κουράγια, γυμνάζεται κιόλας, παίρνει την κάμερά του και ακολουθεί υπερδικοκυνηγούς, μπεκατσοκυνηγούς, γουρουνοκυνηγούς, μπαίνει μέσα στα πυκνά, γδέρνει το σώμα του, κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να πάρει τα πλάνα. Τώρα που υπάρχουν και τα ντρόν, σου δείχνει και από πάνω όχι μόνο τη φάση του κυνηγίου, αλλά και την ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Είναι αυτό που είπαμε, είναι αυτό που έχουμε χάσει. 5 εκατομμύρια εδώ και 1 εκατομμύριο Θεσσαλονίκη, 6 εκατομμύρια φυλακισμένοι. Τι έχουν μείνει? 4 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, οι οποίοι διασκορπίζονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Πέτρος, πηγαίνοντας εκεί, μας θυμίζει ποια είναι η πραγματικότητα. Και τι άλλο έχει κάνει, θα το πούμε συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Πέτρο.
4: Καλημέρα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Της εκπομπής σου.
3: Να είσαι καλά, την πραγματικότητα μεταφέρω. Πες μου εσύ πώς έφαγες τη φλασιά, να το πούμε, που στο λέει και η νεολαία, και πήρες την κάμερα και πήρες τα μουνά.
5: Εν έτη 2005-2006, πριν περίπου 20 χρόνια, επειδή μου άρεσε να κυνηγάω πολλές φορές μόνος με το σκύλο στα βουνά, έπαιρνα μαζί μου κάποια τότε ερασιτεχνική κάμερα μικρή, να βιντεοσκοπώ κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες είχα κρατήσει για τον εαυτό μου.
3: Να κρατήσει αυτήν την ομορφιά που έβλεπες.
5: Ακριβώς αυτό που περιέγραψες εσύ στην αρχή της εισαγωγής σου. Μετά ήρθε ο καιρός, ο οποίος αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό, προσπάθησα να κάνω πιο σωστά τη δουλειά αυτή για τον εαυτό μου πάντα, και σιγά σιγά ξεκίνησε αυτό το μικρόβιο, το οποίο προσπαθούσα κάποιες στιγμές να τις αποθανατίζω με την κάμερα. Αυτό ήρθε και έδεσε το 2007, όπου ξεκίνησα επίσημα τότε το προσωπικό μου, ας πούμε, επαγγελματικό σημείο, και μέχρι σήμερα κινούμαστε επαγγελματικά σχεδόν 20 χρόνια.
3: Είναι...
5: Απλά ξεκίνησε από το μικρόβιο του κυνηγίου, εννοείται, έτσι.
3: Γιατί του κυνηγίου, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις τις στιγμές. Αλλιώς δεν θα είχες ξεκινήσει.
5: Εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται. Και να πω και κάτι άλλο που ξέχασα, σημαντικό, γιατί αυτό με έκανε, αυτό όλο είναι το πιο σημαντικό που ξέχασα και ζητάω συγγνώμη για κάτι. Με έκανε ένα σκύλος να το κάνω. οι ικανότητες ενός σκύλου.
3: Σημαντικό αυτό που λες τώρα.
5: Δηλαδή οι ικανότητες του κυνηγόσκυλου που είχα τότε ένα σέτερ αγγλικό, τον Μάρκ. Αυτός ο σκύλος ήταν κάτι εξαιρετικό, ο οποίος με έκανε να πιάσω κάμερα. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι ναι, κυνηγούσα μπεκάτσες, έβλεπα τόσες πολύ όμορφες, τόσο πολύ όμορφες στιγμές, που είπα κάποια στιγμή να ξεκινήσω να τις αποθανατίζω. Όταν πήγε 3 χρονών, έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή αυτό ήταν η αρχή. Γιατί ξέχασα το πιο σημαντικό σημείο που δεν θα έπρεπε.
3: Όχι, με τίποτα, γιατί αποδεικνύεις αυτό που λέμε, πόσο σημαντικός είναι ο σκύλος τελικά στη ζωή όλων, όχι μόνο του κυνηγού, που φαντάσου τι σε ανάγκασε να κάνεις, εντάξει, αυτό είναι
5: εκπληκτικό. Για μας ο σκύλος, το σκυλί στο κυνήγι, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
3: Έτσι ακριβώς.
5: Έτσι, μας παρασέρνει να πηγαίνουμε στο κυνήγι, μας κάνει να χαιρόμαστε, περνάμε πολύ όμορφες στιγμές μαζί, δηλαδή θέλουμε να έχουμε σκυλιά τα οποία να είναι μέλη της οικογένειάς μας και τα προσέχουμε σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας.
3: Ναι, αυτή η ατάκα σου είναι και αφιερωμένη σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι οι κυνηγοί είναι οι κακοί στην εποχή της
5: κυνηγίας. Κοίταξε, αν δούμε αυτό, να πω κάτι όμως. Μπορεί να μην έχουν και άδικο, γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
3: Πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στην εκπομπή αυτό το λέμε συνέχεια. Ένα 20%. Και το λέω, εντάξει, εγώ δεν το κρύβω. Ένα 20% όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι σωστή.
5: 20%, να κρυφτούμε. Εντάξει, για μένα είναι λίγο υψηλό το.
3: Το δίνω, εγώ επίτες. Εγώ επίτες πάντα δίνω υψηλό ποσοστό. Δεν δίνω, δίνω 15 που λένε οι στατιστικές.
5: Θεωρώ ότι ο κοινόφιλος κυνηγός, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δεν είναι κοινόφιλος, δεν είναι και στη ζωή του.
3: Έτσι ακριβώς.
5: Ο κοινόφιλος κυνηγός, τα σκυλιά τα έχει, είναι μέλη της οικογένειάς του. Τέλος. Αυτό τα λέει όλα.
3: Μα δεν είναι κάτι άλλο σκύλο. Αυτό είναι μέλος της οικογένειας.
5: Ναι, τέλος. Από εκεί πέρα, ό,τι και να πούμε εμείς. Ή να πούνε κάποιοι άλλοι, είναι λάθος.
3: Και είναι λίγο. Πάμε τώρα όμως στο επόμενο βήμα, γιατί γι' αυτό σε φωνάξαμε σήμερα. Εσύ λοιπόν είχες τις ταινίες σου, γύρναγες ταινίες, τις πουλάγες σε όσους ενδιαφέρονται και ήταν πάρα πολλοί αυτοί, αλλά κάποια στιγμή διαπίστωσες ότι οι εποχές αλλάζουν και βλέποντας μια μέρα Netflix, να το πούμε έτσι λαϊκά, σκέφτηκες γιατί να μην φτιάξω το Handix. Και έκανες το βήμα το απίστευτο να φτιάξεις ένα Netflix με κυνηγετικές ταινίες. Αυτό δεν το είχε, όχι απλά δεν το είχε σκεφτεί κανένας, δεν τολμούσε να το βάλει στο μυαλό του ούτε καν σαν φαντασίωση. Και πέρασες σε αυτό το στάδιο στο οποίο από το κινητό του, από την τηλεόρασή του, από την οθόνη του υπολογιστή μπορεί ο άλλος όποια ώρα της ημέρας του τη δώσει, αν είναι συνδρομητή σου, να μπει μέσα και να απολαύσει κάτι πολύ όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός.
5: Αντώνη, κοίταξε, το 2007 μέχρι το 2024 υπήρχε τεχνολογία του DVD. Και μάλιστα εμείς στην Ευρώπη είμαστε τους τελευταίους, εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι τους τελευταίους που χρησιμοποίησε DVD από το 2018 και μετά 19, έρχεται να καταργείται το DVD στις ταινίες που βλέπουμε στο σινεμά και υπήρχε πλέον το ψηφιακό μέσο που ήταν, ας πούμε, οι διάφορες πλατφόρμες τύπου Netflix που ξεκίνησε το Netflix. Το 2024 εγώ αυτό το γέννησα από τότε που βγήκε το Netflix το 2017-18, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά, μου ήρθε σαν ιδέα ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία να έχουμε μια πλατφόρμα η οποία να είναι streaming on demand και να μπορεί ο άλλος να βλέπει όποτε θέλει κάποια ταινία. Αλλά επειδή τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί, το καθυστέρησα και μέχρι να βάλει και ο Έλληνας στο σπίτι του μια smart TV. Είναι σημαντικό να υπάρχει smart TV για να μπορέσει να υπάρχει μια διαφορά.
3: Αλλιώς δεν δουλεύει.
5: Ακριβώς. Οπότε όταν βγήκε το Netflix, εγώ σημείωσα τότε σε ένα χαρτί εδώ πέρα στο γραφείο μου ένα αντίστοιχο Netflix, το Handflix. Handflix. Όμως το 2024 που πήγα να πάρω, έκανα τότε όμως το λάθος και δεν κατοχύρωσα το domain. Οπότε το επόμενο στάδιο που μου ήρθε σαν ονομασία είναι το Handix. Handix.
3: Ναι.
5: Handix να θυμίζει λίγο Netflix και να είναι σχέση με το κυνήγι, να έχει σχέση με το κυνήγι. Οπότε έφτιαξα αυτή την πλατφόρμα, το Handix TV, στην οποία μέσα υπάρχουν όλες τις ταινίες από 2007 μέχρι και σήμερα και μπαίνουν συνέχεια καινούριο υλικό, ώστε να μπορεί κάποιος να γραφτεί και να δει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στο κινητό του, στο υπολογιστή του, σε smart TV,
3: Όποια ώρα της ημέρας
5: μπορεί. Όποια ώρα της ημέρας και ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2025. Είμαστε περίπου στο 8 μήνες στον αέρα, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, ευτυχώς, γιατί ο κόσμος το αγκάλιασε, μπορώ να πω.
3: Ήταν παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι.
3: Ξέρω ότι στοιχίζει πολλά χρήματα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο ελληνικό. Γιατί αν πάρουμε κάποιες πλατφόρμες που παίζουν ταινίες στο σινεμά, στο Netflix, κάποιες άλλες, αυτές είναι όλες τιμένες στο εξωτερικό. Μιλάμε για μεγάλα budget, για μεγάλα νούμερα. Εδώ στην Ελλάδα είναι η πρώτη πλατφόρμα streaming on demand, που συνδρομητική, που υπάρχει και φτιάχτηκε το 2025 τον Σεπτέμβρη μήνα. Βγήκε στον αέρα. Και είναι η δικιά μας, το Handix.
3: Κάνουμε μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή. Βεβαίως. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Γι' αυτό σου το τόλμημα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λαθασμένο. Θα τα πούμε συνέχεια.
5: Έγινε, σε ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, ξημερώνει Σάββατο, ακόμη έξω είναι σκοτεινά, βέβαια έχει αρχίσει και μεγαλώνει η μέρα και αυτό μας αρέσει πολύ. Εκμεταλλευτείτε τη, βγείτε στην Ήπεθρο, βγείτε στη φύση, πάρτε και τα παιδιά μαζί σας και σήμερα σας έχω και μια άλλη πρόταση. Όταν δεν μπορείτε να βγείτε για κάποιο λόγο στη φύση, ούτε να πάρετε τα παιδιά μαζί, μπορείτε άφοβα να τους βάλετε στην τηλεόραση, στη μεγάλη πλέον Smart TV, να τους βάλετε να δουν κυνηγετική ταινία. Μην τρομάξετε, μην αρχίσουν οι μαμάδες και παθαίνουν υστερίες, γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος γυρίζει κυνηγετικές ταινίες, οι οποίες θυμίζουν ντοκιμαντέρ του... το αείμνηστο του Αγγελόπουλου, που απλά αντί να ασχολείται με τους, με τους αντάρτες, ασχολείται με τους κυνηγούς, όπως το ακούτε. Είναι ανάλογου επίπεδου κινηματογραφικά οι ταινίες του. Καλή σου ημέρα, Πέτρο, και πάλι.
2: Καλημέρα, Αντώνη μου, καλημέρα.
1: Θέλω να συνεχίσω την κουβέντα μας, έφτιαξες το Handix. Μπαίνει ο άλλος μέσα. Πες μου κάτι, αν τώρα μας ακούει κάποιος, μπαίνει στο... στην Google αναζητάει Handix και έχει όλες τις πληροφορίες, έτσι δεν είναι, να δει πώς μπορεί να γραφτεί.
2: Ναι, υπάρχει το landing page, δηλαδή που σε εξηγεί το Handix ότι είναι μια πλατφόρμα on demand, ότι μπορεί να δει όλα αυτά που είπαμε και έχει μια, κάνει μια περιήγηση, είναι ανοιχτή σε όλους το πώς λειτουργεί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχουν τρία πακέτα τα οποία μπορεί να επιλέξει κάποιο τρίμηνο, εξάμηνο ή ετήσιο να κάνει την εγγραφή του. Και από εκεί πέρα το ξεκλειδώνει όλες τις ταινίες και βλέπει σε όσες συσκευές θέλει και όποια ώρα θέλει και όσες φορές θέλει, παρακολουθεί τις ταινίες. Από εκεί πέρα θυμίζει αυτό που είπαμε το Netflix, να το πω έτσι.
1: Πες μου κάτι, ένας που μας ακούει τώρα και αφισβητεί αυτά που λέω, αυτό που λέω εγώ και εσένα. Και μπαίνει στο Google, πατάει Handix, θα δει και δείγμα ταινιών σου, έχεις αφήσει ανοιχτό.
2: Βεβαίως,
1: υπάρχει κάτι,
2: όταν,
1: υπάρχει.
2: Όταν θα περιηγηθεί στο Handix TV, στο landing page και προχωρήσει, ας πούμε, τον κέρσορα πιο κάτω και περιηγηθεί λιγάκι, σκρολάρει που λέμε, θα δει από κάτω ταινίες του μήνα ή, ας πούμε, οι καινούργιες ταινίες που έχει σαν δείγματα. Εκεί πάνω είναι κλειδωμένο βέβαια το περιεχόμενο, αλλά όταν πατήσει τον οδηγεί στο τρέιλερ.
1: Ναι, αυτά θα δει τρέιλερ, μπράβο αυτό.
2: Θα δει τρέιλερ τα οποία είναι δείγματα της
1: ταινίας. Κάντε το, εσύ μας ακούτε τώρα, κάντε το. Πατήστε να δείτε τρέιλερ και θα με θυμηθείτε. Πες μου τώρα, μια και λέμε για όλα αυτά, θυμήθηκα το Netflix, γιατί έχει κάνει και η κρατική μας η ΕΡΤ. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να σου ζητήσει έστω μία από τις πιο, να την πούμε έτσι, επιστημονικές ταινίες, γιατί εσύ έχεις κάνει και το ασύλληπτο, έχεις βάλει μικροκάμερες σε φωλιές ζώων, όπως είναι η ορεινή πέρδικα, για να πάρεις πλάνα από τη ζωή τους, κάτι που δεν έχει κάνει ίσως κανένας φυσιολάτρης σκηνοθέτης που πουλάει τα προϊόντα του στην κρατική τηλεόραση. Δεν σε έχει φωνάξει κανείς να ζητήσει κάποια ταινία στην αγοράσει, έστω γιατί με τα μεσονύχτια ζώνη, γιατί η ΕΡΤ 3 όταν έβαζε κάποτε κυνήγι το έβαζε μετά τις 12.30 τη νύχτα.
2: Αυτό που λες, το συγκεκριμένο project ήταν το 2015,
1: ένα σύλληπτο project
2: όπου καταγράψαμε δύο σπάνιες στιγμές, δύο φωλιές της ορεινής πέρδικας σε ένα βουνό της Πελοποννήσου στα 1800 μέτρα.
1: Στα 1800.
2: Μείναμε 25 μέρες στο βουνό με αντίσκηνα και εξοπλισμό ανάλογο τότε για να μπορέσουμε να καταγράφουμε 24-24 τη διαδικασία της φωλιοποίησης, η οποία κρατάει περίπου 21 μέρες, όταν δηλαδή η πέρδικα αρχίζει και κλώθει τα αυγά που λέμε, μέχρι που θα ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση και θα βγουν τα πεντρικόπουλα. Εκεί λοιπόν συνέβη
3: το... Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Και να το προσπαθήσει κάποιος συνάδελφος ή επαγγελματίας είτε οτιδήποτε, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει. Ήταν το τυχερό και το άτυχο βέβαια, ότι στη μία από τις δύο φωλιές έγινε επίθεση από το αποκουνάβι νηφίτσα. Οπότε, όταν οι πέρδικες και οι δύο είχαν φτάσει η μία στη 17η μέρα, που σημαίνει ότι ήθελε άλλες 4 μέρες για να ολοκληρωθεί και να βγουν, ήταν 11 αυγά, 11 περδικόπουλα, δέχθηκε επίθεση από ένα κουνάβι, το οποίο στις κάμερες φαίνεται η μάχη που δίνει υπέρδικα η μάνα με αυτό το ζωντανό κυνηγό της φύσης που είναι το κουνάβι, όπως ξέρουμε όλοι τι κάνει αυτές τις ζημιές, και τελικά βέβαια νικάει το κουνάβι και τρώει τα αυγά. Έτσι, αλλά αυτό όμως ήταν μια στιγμή πολύ σπάνια που δεν μπορείς να την κινηματογραφήσεις εύκολα.
1: Έχει αυτά η φύση. Εσύ κατάφερες και το έδειξες. Την πραγματικότητα αντιπροσωπεύει.
2: Το έζησα μόνο μου στο βουνό μετά από 17-18 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι όταν είδα αυτό την επίθεση, έτρεξα να σώσω τη φωλιά, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Είναι ο νόμος της φύσης αυτός, όπως το ξέρουμε. Και μετά έμειναν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση στην πρώτη φωλιά. Καταλαβαίνεις ότι ήμασταν σε γρήγορση, γιατί τότε είχα την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη του Μαθιόπουλου, ενός γνωστού κυνηγού, ο οποίος αυτός είχε ανακαλύψει τις φωλιές, να το σημειώσουμε με μεγάλο αγώνα. Και μετά ήμασταν για 6 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η φωλιοποίηση. Ήμασταν ξάγρυπνοι, είχαμε λάβει τα μέτρα μας, μην τυχόν συμβεί και το άλλο στην άλλη φωλιά. Θέλαμε να δούμε, να δούμε δηλαδή το πώς γεννιέται η ζωή στο βουνό.
1: Βέβαια.
2: Και ένα πρωινό μετά την έκτη μέρα, περίπου 5.30 το πρωί, όπως εγώ ήμουν Σκοπιά και τη στιγμή, είδα μέσα στη φωλιά το πρώτο κεφαλάκι πετάχτηκε και πόσκασε το πρώτο αυγό. Όλα αυτά βέβαια είναι κινηματογραφημένα.
1: Εντάξει, και είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές, εντάξει,
2: ναι,
1: που έζησες.
2: Και μετά είδαμε ακριβώς πώς ένα αυγό πεταγόταν και έσκαγε και έβγαινε το Περδικόπουλο, και πώς η μάνα και η ίδια η φύση, η μάνα υπέρδικα, αμέσως για να προστατευτεί, σε περίπου 5 λεπτά, 10 λεπτά, όταν βγήκαν όλα τα αυγά, είχαν σκάσει όλα τα αυγά, αμέσως παίρνει τα Περδικόπουλα και βγαίνει από τη φωλιά για να αλλάξει μέρος. Για να μην αυτό μετά προκαλεί μετά μεγάλη μυρωδιά στο γύρο περιβάλλον, οπότε είναι πολύ εύκολος στόχος για τους θηρευτές. Για τους άγρους θηρευτές εννοώ, έτσι. Και τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το λέω τώρα, το ζω, γιατί είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι κάτι το οποίο.
1: Και πρόσεξε, την έχεις αποτυπώσει. Όποιος δει αυτή την ταινία.
2: Ναι,
1: θα τα δει αυτά που λες τώρα.
2: Πέρδικα, είναι αφιερωμένο στην Πέρδικα, στην ορεινή Πέρδικα.
1: Στην ορεινή Πέρδικα, που λέγεται και επιστημονικά Ελληνική Πέρδικα.
2: Στην Λατινική Γνώση.
1: Αλέκτορης Γκρέκα.
2: Έτσι, το οποίο είναι το εθνικό μας πτηνό.
1: Έτσι. Αυτό είναι εκπληκτικό.
2: Και βέβαια έχουν γίνει και άλλες παρόμοιες, όχι τόσο πολύ όσο στον ελληνικό θύραμα, με την Πεκάτσα, ένα αποδυτικό θύραμα, το οποίο έχει γίνει και εκεί ένα ωραίο τύπο ντοκιμαντέρ και διάφορα άλλα.
1: Μα προσπαθείς πάντα, κι άσχετη να είναι ταινία, να είναι ένα γουρνοκυνήγι στην Πελοπόννησο, προσπαθείς πάντα με τα πλάνα σου, με την έναρξή σου, με τη μουσική που βάζεις, θα το πούμε και αυτό, προσπαθείς πάντα να αποδείξεις την αξία της υπαίθρου, τις παραδόσεις μας εκπροσωπούν και μας έχουν καθορίσει, και να αποδείξεις όλα αυτά τα οποία δυστυχώς κανείς πια δεν ενδιαφέρεται, καθώς όπως είπα έχουμε 6 εκατομμύρια φυλακισμένους στα τσιμέντα και οι υπόλοιποι έχουν ηλικιακά πλέον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει το μέσο όρο της ζωής στη χώρα μας. Πες μου κάτι, Πέτρο, εκεί που πηγαίνεις, εκεί που πας, που αγωνίζεις να πάρεις πλάνα, να σηκώσεις τα ντρόν σου, να δεις τους αυτά που πρέπει, σε πληγώνει, περνάς και από πολλά κατοίκητα πλέον χωριά.
2: Είναι γεγονός, Αντώνη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακατοίκητα χωριά σε όλη την Ελλάδα μας, δυστυχώς. Υπάρχουν, βλέπεις το βράδυ, ας πούμε, που νυχτώνει ένα φως, να υπάρχει, ξέρω, μια οικογένεια αν ζει εκεί πέρα. Σε ολόκληρο χωριό, ή κάποιοι παππούδες, οι αγιάδες, μάλλον, τους παππούδες συνήθως τους στέλνουν.
1: Παππούδες έχουν πρώτοι, ναι,

0: φύγουν, να έχουν φύγει οι ρίζες του και να έχουν κατοικήσει κάποια αλλοδαπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό θα το δούμε στο μέλλον, βέβαια. Απλά εσύ λοιπόν, το βλέπεις γιατί κυκλοφορεί συνέχεια, είσαι έξω.
0: Ναι, έξω, να πω όμως ότι σε πολλά χωριά από αυτά που υπάρχει μια ταβερνίτσα, ένα καφενείο και εμείς κυνηγοί πηγαίνουμε στο κυνήγι όλη μέρα και τα βουνά παίρνουν ζωή από εμάς το χειμώνα, γιατί είμαστε μόνοι επισκέπτες, σχεδόν ας πούμε εμείς, και κάτι ορειβάτες που πάνε στα βουνά. Δίνουμε ζωή στα χωριά αυτά γιατί θα πάμε στο ταβέρνα, θα πάμε στο καφενείο και βλέπεις ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δουλεύουν με τους κυνηγούς και μπορώ να πω ότι το βράδυ γεμίζουν τα πάντα.
1: Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Και υπάρχουν περιοχές, βέβαια, αν γυρίσουμε και μια δεκαετία πίσω, αυτό γινόταν παραπάνω από 15 χρόνια πίσω, αυτό γινόταν χαμός τότε, έτσι. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη έξοδο των κυνηγών. Τώρα, επειδή έχει θερμοκτεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν περιοχές που οι ίδιοι οι μαγαζάτορες των χωριών αυτών ή των μικρών κομοπόλεων το έχουν στοχοποιήσει. Ότι χάρη στους κυνηγούς το χειμώνα επιβιώνουμε.
1: Πέτρο, μάλιστα, μια μικρή.
0: Θέλω, ναι, πες μου. Θέλω να το κάνω και ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Όχι, θα το κάνεις. Το είπες τώρα, δεσμεύτηκες, θα το κάνεις. Εντάξει, σ' άκουσε και ο κόσμος. Έχεις δεσμευτεί δημόσια.
0: Ναι.
1: Πέτρο μου, θα κάνω μια μικρή διακοπή απαραίτητη ραδιοφωνική και ξανά μαζί σε λίγο, γιατί θέλει πολύ χρόνο να εξηγήσεις σε κάποιον τι ήταν το κίνητρο που σε έκανε να κάνεις όλα αυτά.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε ξανά εδώ.

0: Μαζί σας 90,1 Παραπολιτικά FM για την Αθήνα και για όλους τους συνεργαζόμενους σταθμούς και 107,7 Status FM για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία για να συνεχίσουμε το δικό μας διαφορετικό ταξίδι στην Ελληνική Ήπεθρο με τη βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να γυρνάει ντοκιμοντέρ. Ντοκιμοντέρ τα οποία θα ήταν καταπληκτικά και μοναδικά, αλλά η αγάπη του για το κυνήγι, η αγάπη του μάλλον για ένα σκύλο, για ένα μπεκατσόσκυλο, τον οδήγησε σε αυτό που είναι σήμερα και καμαρώνει γι' αυτό, σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτυπώνει το κυνήγι και την ελληνική Ήπεθρο στις ταινίες του. Έχει φτιάξει το Netflix της Ήπεθρου και των κυνηγών, το λέει Handix, μπείτε να το δείτε, όπως τα ακούτε από το κυνήγι τη λέξη Handix, κάντε αναζήτηση, δείτε τρέιλερ των ταινιών του και θα καταλάβετε τη διαφορετική προσέγγιση που δίνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που κάνει. Και τον έχουμε και εδώ μαζί μας, συντροφιά μας, περιμένει πρωί πρωί στη τηλεφωνική του γραμμή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πέτρο, θα ήθελα να μου πεις ότι αν κάποια στιγμή μετάνιωσες για αυτή σου την προσπάθεια, για αυτή σου την ενέργεια να ασχοληθείς με να γυρνάς μοναδικές ταινίες φύσης και κυνηγίου, γιατί εγώ το λέω αυτό, δεν είναι μόνο κυνηγίου, είναι φύσης και κυνηγίου.
1: Κοιτάξτε Αντώνη, όχι, δεν έχω μετανιώσει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Νομίζω, επειδή πιστεύω στον εαυτό μου και στο επιχειρήν γενικά, εάν δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα θα μπορούσα να είμαι ένας επιχειρηματίας, κάτι άλλο να έκανα. Όμως αυτό είναι.
0: Ναι, γίναγες ταινίες άλλου είδους, δεν λέμε. Τι, εντάξει.
1: Οτιδήποτε.
0: Χιουμοριστικά το λέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά το κυνήγι προσωπικά για μένα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι το κυνήγι ότι η θύρευση.
0: Να πάρεις το κρέας, ναι, δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν σε ενδιαφέρει, γιατί δεν αντιπροσωπεύεις αυτούς που πάνε για το κρέας, να το πω έτσι όπως λέω.
1: Όχι. Οπωσδήποτε η θύρευση με ενδιαφέρει να υπάρχει στο κυνηγητικό τραπέζι που κάνουμε κάθε τόσο το θύραμα, το οποίο αυτό μας το ορίζει οι νόμοι που πρέπει να καρποθούμε, μας το ορίζουν οι νόμοι και δεν κάνουμε ζημιά στη φύση από αυτό που παίρνουμε εμείς σαν κυνηγοί. Οπότε με ενδιαφέρει να υπάρχει, να τρώνε και τα παιδιά μου, γιατί είναι ένα αγνό, πώς το λένε, έδεσμα.
0: Σε μια εποχή που είναι όλα τεχνητά.
1: Ακριβώς. Και χαίρομαι που τα παιδιά μου γνωρίσανε αυτό και μέσα από τη δικιά μου δραστηριότητα. Και από εκεί πέρα δεν έχω μετανιώσει. Το λέω κάθετα. Φυσικά έχω περάσει πολλές δυσκολίες στο κομμάτι το επαγγελματικό, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος, πώς το λένε, είναι δύσκολο να κάνεις επάγγελμα αυτό που αγαπάς, γιατί στερείσαι ταυτόχρονα τη δραστηριότητα ορισμένες φορές, βέβαια, είσαι συνέχεια όμως κάθε μέρα ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Είναι λίγο μια σύγκρουση αυτό, πολλές φορές με έχει πιάσει και λέω τώρα γιατί να μην πηγαίνω μόνο, να έχω το μυαλό μου μόνο στο κυνήγι και να πρέπει να ζω από αυτό ή να βγάλω κάποια χρήματα για να μπορέσω να το συνεχίσω. Εκεί λίγο ναι.
0: Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, να σου το πω αυτό. Εγώ είμαι από αυτούς που είχα ανακαλύψει ότι η ΕΤ3 βάζει μετά τις 12.30 το βράδυ, βάζει κυνηγετικές ταινίες, κάτι γαλλικές, τις οποίες τις βάλαμε μια εποχή, βρήκαμε τους δημιουργούς και τους τη βάλαμε και στο Έθνος Κυνήγι.
1: Ναι.
0: Στο αλλοτινό Έθνος Κυνήγι. Είναι φοβερό ότι δεν σε φώναξε κανείς να πει ότι γιατί να παίρναμε ξένες, γιατί να πάρουμε τον του Έλληνα να το βάλουμε συνεργάτη μας να μας δώσει ταινίες του. Οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν μπορούμε να πούμε ότι εσύ αυτό κάτι κάνεις. Εσύ δεν μπορείς να εκθέσεις τον άνθρωπο που θα σου προτείνει συνεργασία είτε στο κρατικό κανάλι είτε στα ιδιωτικά κανάλια, γιατί σκοπός των πλάνων σου είναι να κρατήσεις τις εικόνες της φύσης. Το κυνήγι απλά υπάρχει μέσα σαν δραστηριότητα στην ομορφιά της φύσης. Αλλά πότε δεν είχες μια τέτοια προσέγγιση, να μιλήσουμε ανοιχτά τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι τώρα ζούμε σε μια εποχή που το κυνήγι δυστυχώς δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς σαν οργάνωση, σαν πανελλήνια οργάνωση κυνηγών, να το πω έτσι, με τους θεσμούς που έχουμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει σωστά στον κόσμο και κάπου χάθηκε αυτό. Δηλαδή, άλλαξαν οι εποχές και πριν μια 20 ετία.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Υπήρχε πιο πολύ πιο πολύ κυνηγή μέσα στις οικογένειες. Ήτανε, δηλαδή θα μπορούσε να αποδεχτεί πριν 20-25 χρόνια σε ένα κανάλι να δει κάτι τέτοιο. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς πιστεύω ότι μας ξέφυγε αυτό το πράγμα. Δεν το επικοινωνήσαμε πάρα πολύ.
0: Δεν το έχουν καταφέρει οι χώρες όπως η Γαλλία, Πέτρο, εδώ θα διαφωνήσω. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να το πετύχεις αυτό με τόσο αστιφιλία που υπάρχει, ειδικά στην Ελλάδα. Τι να πεις τώρα στο παιδί που μεγαλώνει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Θα μπορούσαμε, Αντώνη, να το πω πολύ απλά, θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει ένα κυνηγητικό κανάλι.
0: Αυτό
1: ένα
0: είναι.
1: Κανάλι της φύσης, το οποίο να μπορεί να μπει μέσα στα σπίτια, να δει ότι ο κυνηγός δεν είναι αυτό που φαντάζονται κάποιοι αντικυνηγοί, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τη φύση, που θα πάει να κάνει δραστηριότητες. Όταν το κυνήγι τελειώνει, θα πάει να ταΐσει θυράματα, θα πάει να εμπλουτίσει τη φύση, θα πάει να κάνει δεντροφύτευση, θα πάει να κάνει χίλιες δυο δραστηριότητες υπέρ της φύσης, γιατί η φύση είναι το σπίτι του. Αυτή την επικοινωνία, μόνο ένα μέσο καταφέρνει να την περάσει από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι τηλεόραση.
0: Μόνο η τηλεόραση, τίποτα άλλο.
1: Έτσι και το ραδιόφωνο φυσικά. Αλλά.
0: Η τηλεόραση είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα, είναι το κριτήριο.
1: Η εικόνα, ακριβώς. Όπως το λέει και η παροιμία, μια εικόνα
0: χίλιες λέξεις.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό εννοώ εγώ ότι χάσαμε λίγο εκεί πέρα το προνόμιο του να φτιάξουμε όπως στην Ιταλία, όπως στη Γαλλία, και διόρθωσε με γιατί τα ξέρεις λίγο καλύτερα αυτά, υπάρχουν κρατικά ή ιδιωτικά, ας πούμε, κανάλια τα οποία εκπέμπουν μέσω κρατικού, πώς να το πω, μηχανισμού,
0: ναι.
1: Και μπορούν να έχουν αυτή τη φωνή μέσα στο σπίτι.
0: Βέβαια, έχουν.
1: Εκεί λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάσαμε λίγο ένα κομμάτι εκεί μεγάλο.
0: Χάσαμε την εικόνα. Στον αστού.
1: Θα μπορούσαμε να. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά, έτσι.
0: Όχι, ποτέ. Απλά τι γίνεται, επειδή συρρυκνωνόμαστε σαν χώρα, μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η επαρχία είναι σε εγκατάλειψη. Απλά γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Κάθε χρόνος που περνάει γίνεται δυσκολότερο. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, Πέτρο, και ξέρω ότι μας ακούς, το έχεις ακούσει, το λέμε συνέχεια. Εμείς συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη ύπαιθρος, υπάρχουν οι παραδόσεις, υπάρχουν οι αξίες αυτής της κοινωνίας, εντάξει, της αγροτικής, κτηνοτροφικής, της κοινωνίας η οποία μεγάλωσε με πραγματική αγάπη για τον τόπο και όχι αυτό το περίεργο που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, που είναι κάτι αποξενωμένα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τη χώρα την ίδια. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πες μου κάτι, πόσα χρήματα πρέπει να δώσει κάποιος για να απολαμβάνει το Handix, να το πούμε για τους ακροατές μας.
1: Υπάρχει τρίμηνη επιλογή, τρίμηνο πακέτο με 26,99.
0: Υπάρχει και κάτω και από 10 ευρώ. Κάτω από 10 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ
1: καλό. Υπάρχει και τίσιο πακέτο που είναι 5,70 το μήνα.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: 5,70. Το μήνα.
0: Είναι τρελό που δεν έχει, σε αυτή τη στιγμή, λέω εγώ τώρα πρόχειρα, 20.000 συνδρομητές. Επέτρεψέ μου, εγώ τόσο το θεωρώ σαν ποσοστό. Δεν περιμένω, σου είπα πριν στην αρχή, ένα 20% το θεωρώ ότι είναι ανάξιο λόγο να ασχοληθούν μαζί τους. Αλλά το υπόλοιπο 80%, κάποιοι από το 80% έπρεπε να είχαν αγκαλιάσει την ιδέα. Αλλά είπαμε, έχουμε.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, Αντώνη, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πάει καλά η πλατφόρμα.
0: Πάει καλά, αλλά θα μπορούσε να πετάει, αυτό θέλω να πω.
1: Θα μπορούσε να πετάει, εντάξει. Ναι. Είναι
0: εγώ μου αρέσει να λέω την αλήθεια, ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι να μας δίνει δύναμη ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και να συνεχίζουμε αυτό που αγαπάμε. Ο καθένας με το δικό του, στο δικό του κομμάτι, ας πούμε.
0: Εγώ δεν θα πω άλλα καλά λόγια για σένα τώρα. Θα πω όμως μία και μοναδική κουβέντα, την οποία τώρα πριν κλείσουμε πιστεύω θα τραβήξω τους αντικυνηγούς που μας ακούνε. Γιατί μας ακούνε και αντικυνηγοί και φυσικό είναι και καλά κάνουν. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Να δούνε λίγα αποσπάσματα από τις ταινίες σου για να καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πατήστε Handix στο Google, πανεύκολο είναι. Μπείτε στη σελίδα εισαγωγής και προσπαθήστε να κατανοήσετε πόσο όμορφη είναι η ελληνική ύπαιθρο, γιατί ο Πέτρος ο Μουσούλης με το Handix, το ξαναλέω και θα σας το ξαναλέω, μπείτε να το δείτε, Handix, με το Handix ο Πέτρος ο Μουσούλης προσπαθεί να σας μεταφέρει την ύπαιθρο στην οθόνη σας και όχι το κυνήγι όπως νομίζει ένας κακόβουλος, να το πω έτσι. Έτσι είναι, Πέτρο.
1: Η λέξη αντικυνηγός νομίζω ότι...
0: Ενώ που δεν συμφωνεί, μην το πλατιάζουμε.
1: Ναι,
0: αυτός που δεν συμφωνεί,
1: ναι. Δεν συμφωνεί με τη θύρευση.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός όταν καταλάβει ότι η θύρευση γίνεται με νόμους και με σωστή διαδικασία χωρίς να υπάρχει μείωση πληθυσμού από το κυνήγι, αυτό έχει αποδειχθεί επανειλημμένως με επιστημονικές τεκμηριωμένες έρευνες, τότε δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που είναι αντικυνηγός στην ουσία. Απλά διαφωνεί με το κομμάτι της θύρευσης.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν παντού αυτές οι διαφωνίες. Απλά δεν πρέπει να είμαστε πορωμένοι με κάτι.
0: Έτσι είτε... με τίποτα. Πέτρο μου, να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί δεν τελειώνει αυτό. Είχαμε πολλά να πούμε, αλλά είδες τελικά δεν φτάνει μια ώρα ολόκληρη εκπομπή. Θα ξαναμιλήσουμε όμως. Να είσαι καλά, συνέχισε το έργο σου, γιατί έργο κάνεις. Λειτουργήμα
1: κάνεις. Και το ίδιο Αντώνη, όλο στο στόχαστρο.
0: Όσοι μπορούμε. Να είσαι καλά.
1: Πρωί. Σε ακούμε και ακούμε και όλους τους σπουδαίους συνεργάτες που φωνάζεις και λένε τόσο πολλά όμορφα πράγματα. Και γενικά παρουσιάζεις αυτό το δύσκολο έργο που έχεις αναλάβει σε έναν τόσο...
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Πέτρο. Εσύ προχωρά, η εικόνα, χίλιες λέξεις. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλά. Γεια.
0: Ήταν η εκπομπή όλα στο στόχαστρο, την ξέρετε. Σάββατο, Κυριακή, αύριο ξανά μαζί, μαθήματα πλογνωσίας αύριο, σας έχουμε πει την έκπληξη. Εμείς σας κάνουμε μαθήματα πλογνωσίας. Και το αστείο ποιο είναι... ότι είναι καλύτερα για αυτούς που δεν έχουν ιδέα από το κυνήγι και τα όπλα. Αυτοί μαθαίνουν περισσότερα πράγματα από αυτούς που νομίζουν τα ξέρουν όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Χριστίνα, Χριστίνα. Τι να το κάνεις, Χριστίνα, είμαστε καλύτεροι, λέει, στο κρεβάτι, αλλά η πιο απένταρη στην τσίπη. Φράγκο δεν υπάρχει. Η καλύτερη στο κρεβάτι. Χριστίνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και εμείς είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Οι καλύτεροι εραστές. Καλά, ναι. Περισσότερα από εμάς. Περισσότερα από εμάς, έτσι. 21% Ιταλοί, 15% Ισπανοί, μόλις με 1% υπολοιπόμαθα των Ισπανών, τρίτη με 14%. Αλλά, τι γίνεται με τα λεφτά στην τσέπη? Μαύρη μαύρη λαπλάκωσε, Χριστίνα. Η Ελλάδα, σύμφωνα, δεν το λέω εγώ, το λέει Eurostat, βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση, προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε, ακόμη και των χωρών που μπήκανε μπει και τους και μας κοιτάγανε με το κιάλι. Ξέρεις, πρώην κομμουνιστικές χώρες, τώρα είμαστε εμείς προτελευταίοι, μας περάσαν όλοι, ρε. Οριακά, απάνω από τη Βουλγαρία είμαστε. Προτελευταία. Και σε αυτό δεν είμαι σίγουρος, το λέει η Eurostat. Δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αγοραστική δύναμη, έτσι για να, έτσι να σφίγγουνε που λένε τα γάλατα, ενώ η χώρα μας είναι στη τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, πίσω από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και καλομελέτα και έρχεται. Τι, εγώ τα λέω, γύρω στα σου λέω. Τι λέει η κυβέρνηση? Καλά πάμε. Σε σχέση με αυτό που πηγαίναμε, καλά πάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μας στάνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα, Χριστίνα. Ότι είμαστε καλύτερα από το 18-19, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ καλύτερα. Δεν είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, για άλλωστε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είμαστε στο 19, έχουμε άλλες συνθήκες. Και εφόσον αυτές οι άλλες συνθήκες έχουν μεταβληθεί, πρέπει αυτό να περνάει και στη δική μας τσεπούλα. Γιατί όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και αρχίζεις, όχι Παναγία μου, ο Χριστέ μου, και βλέπεις τις τιμές και ακούς για συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν ξέρω τι κύριοι, ποιες τι κάνουν, κύριοι τι συμφωνίες κάνετε, το θέμα είναι ότι η δική μου τσέπη δεν ακούει. Δεν ακούει. Και τώρα μου λέγανε, ας πούμε, ξέρεις κάτι, θα πέσει, πως το λένε, ο φόρος, θα πληρώνεις λιγότερο φόρο κτλ. Ξέρεις πόσο πληρώνω λιγότερο σε σχέση με πέρυσι? 80 ευρώ λιγότερα θα πληρώσω. Και δεν δικαιούμαι ούτε ένα επίδομα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Πήρα το fuel pass ασθμένος. Αλλά ούτε ένα τέτοιο. Και παίρνουνε τα επιδόματα, ποιοι τα παίρνουνε? Τι να πω τώρα, οι Ιουδαίοι, Ρωμαίοι, ξέρω εγώ τι τα παίρνουν τα επιδόματα από την τρέλα μου μέσα. Αλλά δεν μου κάνουν διακανονισμό να πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, γιατί τα χρέη στην εφορία. Άμα σου βάζει 4 εκατοστάρικα δόση το μήνα, Χριστίνα, δεν μπορεί να τα αυτό. Δεν μπορεί να το φτιάξει, ρε παιδί μου, γιατί αν είσαι μισθωτό, δεν μπορεί να κλέψει κιόλα. Το κέρατο μου μέσα. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα να κάνουμε το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Έλα εδώ, ρε φίλε. Τι κερδίζεις? Αυτά. Πώς αξιόδεψες? Αυτά. Ωραία. Αυτά που ξόδεψες, αγόρι μου, έξω. Έξω από, από τη φορολογητέα ύλη σου. Τα υπόλοιπα στα φορολογήσω. Αλλά δεν το κάνεις. Έσοδα, έξοδα, αδερφέ. Υπάρχει πιο τίμια φορολόγηση στον κόσμο. Έσοδα, έξοδα. Πρωί-πρωί και εσύ, ρε Χριστίνα. Μα αυτά κάνεις. Αυτά κάνεις, την τρέλα μου. Αυτά κάνεις. Πρόσεξε. Έχουμε και κάτι άλλο. Είμαστε πρώτοι στην παραμονή στο σχολείο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο να κρατά τους νέους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει μάλιστα ένα από τα χαμηλότερα, δεύτερη έτσι, ποσοστά προώρης εγκατάλειψης σχολείου. Αλλά η Ελλάδα καταγράφει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απασχόληση πρόσφατων αποφύτων ηλικίας 20-34 ετών με ποσοστό μόλις 62,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 83%. Ανεργία νέων πτυχίων. Δηλαδή, παίρνεις το πτυχίο και κατευθείαν πας ή για delivery, δεν το βάζεις, ναι, εντάξει, ή για delivery ή για μπουφετζής ή τέλος πάντων γίνεσαι σερβιτόρος. Πάστα στο γο. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι ντροπή. Έτσι δεν το συζητώ. Ούτε κατακριτέο είναι. Αλλά ρε παιδί μου, όταν σπουδάζεις κάτι, αυτό που σπουδάζεις, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να το εξασκήσεις αυτό το διαβολεμένο το επάγγελμα που διάλεξες, ας πούμε. Αλλά τι να πεις τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Είμαστε κορυφαίοι στα αγγλικά, πάντως, να ξέρεις. Στον παγκόσμιο γλίστε. Ναι, κάτι για γλίστε βγήκε. Στον παγκόσμιο δίκτυο γλωσσομάθειας, EF English Proficiency Index. Το πάει ωραία. Oh yeah. Καταντάσσομαστε στην 8η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 116 χώρες με πολύ υψηλή επάρκεια στα αγγλικά για μη φυσικούς ομιλητές. Μόλις το 6% όμως των Ελλήνων φοιτητών, 15-29% εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του. Δηλαδή αυτοί που πάνε μπουφέ και τα λοιπά είναι λίγοι, είναι 6%. Μπουφέ και σερβιτόρι και τα λοιπά, 6%. Γιατί του συντηρεί η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Λοιπόν, μας συντηρεί ακόμη το ξενοδοχείο, κυρίες και κύριοι, η μαμά. Πάμε σε καλό. Είμαστε πραγματικά ένας παγκόσμιος μαγνήτης τουρισμού. Στα βραβεία, κάτσε να δούμε πώς θα το πω αυτό τώρα. Conte Nostra Villa Dreader Choice Awards. Αυτό είναι αγγλικά με γαλλική προφορά. Θυμίζω λίγο Τσίπρα. Ψηφίστηκε λοιπόν η Ελλάδα ως ο δεύτερος πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Τι είναι, πιο επιθυμητός προορισμός στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Εγώ θα άκουγα καμία Ίμπιζα στην Ισπανία, καμία, πώς το λένε, Βενετία στην Ιταλία, τίποτα Κάπρι εκεί στο νησί. Έχεις πάει στο Κάπρι, τι όχι βέβαια, σιγάρεση, δεν είναι τίποτα. Πώς το λένε, με ένα χιλιάρικο, 1200 πας στο Κάπρι. Όχι μόνο στο Κάπρι, πας Νάπολη, αυτά, τι, γιατί. Θα πας να το δεις, θα περάσεις, θα ανέβεις το τελεφερίκ, θα φύγεις. Τι, θες να μείνεις και στο Κάπρι, πιο ακριβά από τη Μύκονο είναι. Αλλά θα πας εκεί, θα φας ένα κομμάτι πίτσα, το πληρώσεις ένα χιλιάρικο. Όχι το παιδί, την πιτσά, ένα χιλιάρικο δραχμές, εντάξει. Σε ευρώ, θα την πληρώσεις 10 ευρώ το κομμάτι, ξέρω. Τι θέλω να πω, ρε παιδί, μπορεί να πας. Πας να δεις εκεί που ήταν ο Κέσαρας, ας πούμε, και κοίταγε, ρέμβαζε, είχε τη, πώς το λένε, το garden, το jardin. Και έμπαινε, έβγαινε έξω και έβλεπε εκεί τους βράχους του Κάπρι και κοίταγε ο Κέσαρας. Λοιπόν, έτσι. Θα νιώσεις σαν τον Κέσσαρα, θα νιώσεις. Κάπως έτσι, ας πούμε. Σαν να είσαι. Τι να σου πω, σαν να είσαι ο Κρίσος. Και να παρακολουθείς. Λοιπόν, δεύτερος πιο επιθυμητής προορισμός στον κόσμο, ακριβώς πίσω από την Ιαπωνία. Αλλά καταγράφουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή. Είναι να κάνεις μια αγωγή, μια μήνυση, ξέρω. Την κάνεις σήμερα και δικάζεται, ξέρω εγώ, στην πενταετία. Δεν ξέρω πότε δεν δικάζεται. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι έρευνες. Είμαστε, ρε παιδιά, η χώρα των αντιθέσεων. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Και είμαστε ικανοί για το καλύτερο και για το χειρότερο. Η άτιμη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, που έχουμε. Μόνιμα, ρε παιδί μου, μόνιμα. Αντίθεση. Βλέπεις, ας πούμε. Χιόνια στην Πάρνηθα. Κατεβαίνεις, ας πούμε, στη Γλυφάδα καφέ. Στην παραλία Κελιακάδα. Τέτοια, τα έχουμε δει αυτά. Να έχει χιόνι στην Πάρνηθα και να πίνεις με 22 βαθμούς θερμοκρασία καφέ στη Γλυφάδα. Άνετα. Είμαστε η χώρα των αντιθέσεων, παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ιουλίου του 362 π.Χ. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Ο Επαμεινώντας νικά στη Μαντίνια, εκεί που βγάζουν τα κρασά, τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους. Τους έσκησε. Σπαρτιάτες και Αθηναίους. Την Dream Team. Την ξεκατίνιασε, μιλάμε. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας. Τι άλλο, ρε παιδιά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, άμα δεν είσαι λοξός, δεν κάνεις τίποτα. Τι έκανε ο Επαμεινώντας, ωραία. Τι εφήβρε. Τη λοξή φάλαγγα, ο πιο λοξός από όλους. Και επειδή ήταν πολύ λοξός, τραυματίστηκε θανάσιμα. Πάει ο Επαμεινώντας. Σαν σήμερα ο Τόμας Τζέφερσον, θα τρίζουν τα κοκαλάκια του βέβαια σήμερα, διαβάζει μέσα από τις φλόγες την επανάσταση των απικιών, διαβάζει εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας, διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γένεται το φως από τον τόν μας. Τώρα βέβαια στις μέρες μας δεν ξέρω τώρα πόσο φωτισμένο το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τσαντίζομαι ρε εσύ Χριστίνα, τσαντίζομαι, γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά ρε Χριστίνα. Να με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή τι εννοώ, βλέπεις τώρα. Βγαίνει ο Ρώσος, η Ρωσίδα η εκπρόσωπος, και λέει όλοι ασχολείστε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πώς το λένε, το ΛΟΑΤΚΙ και με αυτά. Ωραία. Και βγαίνουν τώρα, πρέπει να βγεις εσύ από εδώ πάντα και να πεις εσείς ρε μάγκες δεν ασχολείστε με τα θεοκρατικά καθεστώτα που τους είστε και σύμμαχοι στο Ιράν. Είδες τι κάνανε ρε, με τον άλλον που τον κυδεύανε. Ολοφυρώτουσαν, τραβάγαν τα μαλλιά τους, τραβάγαν τα βυζιά τους, τραβιόντουσαν γενικώς. Λοιπόν, δεν βγήκε κανένας να καταδικάσει. Με το γεγονός ας πούμε ότι μόλις δεν χειροκροτήσει πολύ, δεν ματώσει παλάμη του από το χειροκρότημα κανένας στρατηγός στη Βόρεια Κορέα, εξαφανίζεται, δεν έχουν ασχοληθεί. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Βγαίνει η κυρία, πώς τη λένε αυτή, Γκορμπατσόβα, όχι ρε, καμία σχέση. Πώς τη λένε ρε εσύ, αυτή ξέρω, αυτή η Ζαχάροβα, βρήκα. Αυτή δεν είναι Ζαχάροβα, αυτή είναι πικρόμου, άντε μην πω τι είναι. Λοιπόν, πρωί-πρωί.
1: Πικρόροβα.
0: Το πες έτσι. Πίκροβα. Λοιπόν, αυτή η πικρό τέτοια και λέει αυτό. Ναι ρε, εντάξει, αλλά είπαμε. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαστε κι εσείς. Χρόνια πολλά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιορτάζει σήμερα. Ιδρύθηκε το 1979 βάσει του νόμου 879 του 79 με μετοχικό κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές. Τι παίρνεις.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αυτή τεράστια μορφή, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ως αρχηγός της πολιτικής άνοιξης, τότε που έλεγε να κάνουμε την υπέρβαση. Υπέρβαση είναι, υπέρβαση. Δηλαδή, να είμαστε. Και είχε υπέρβαση μαγέψει και ανθρώπους αριστεράς. Ο Ανδρέας Ολεντάκης, ας πούμε, τεράστια μορφή. Του έχω κάνει και συνέντευξη, Ρίστο Παρόδο, όταν ήμουν 22-23 ετών. Έχω κάνει συνέντευξη αυτή. Πίσω που είναι βιντεοκασέτα, γιατί για τηλεόραση την είχα κάνει. Ο Ανδρέας Ολεντάκης λοιπόν ήταν από αυτό ακριβώς. Είχε κάνει την υπέρβαση. Και είπε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς, δεν θα επιστρέψω, λέει, στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της. Τώρα εδώ, Αντωνάρα μου, εμφανίστηκες, πώς το λένε, εκτός. Έτσι, γιατί το λέω. Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία ήρθες, το 2004 σε έφερε ο Κώστας ο Καραμαλής. Μάλιστα θυμάμαι, είχα βγάλει μια συνέντευξη τότε στο Planet με το Βίρονα Πολύδωρα. Είχε γίνει ένας χαμός, δηλαδή είχε παίξει παντού, γιατί ήταν ο μόνος που είχε βγει ο Βίρονας και τα είχε χώσει. Και λέει, μας έφερες τώρα εδώ πέρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Βίρονας ήταν και υποψήφιος αρχηγός κάποια στιγμή. Με Καραμαλή και τέτοια, έτσι νομίζω. Οπότε του λέει του Καραμαλή, μας έφερες, του λέει, τον Μαραντόνα. Σιγά, τη μεγάλη μεταγραφή. Δεν είναι και ο Μαραντόνα ο Σαμαράς και γίνει ένας χαμός. Τέλος πάντων, από τις καλές συνεντεύξεις που έχω κάνει. Τι θες, δεν κόβω το. Θες να πάει να φτιάξει καφέ, Α, όχι, έχει φτιάξει καφέ, ρε.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, Όχι, τέλος πάντων. Αυτά σου λέω εγώ τώρα. Αυτά σου λέω ότι έκανε ο Αντωνάρας ο Σαμαράς και επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε αρχηγός και έγινε και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Και να τελειώσω με το 2004, όπου σαν σήμερα κυρίες και κύριοι είχαμε βγει στους δρόμους, είχαμε πραγματικά λαλάσει και είχαμε αγαλιάσει και είχαμε ευχαριστηθεί, γιατί είχαμε στεφθεί πρωταθλητές Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56 ο Άγγελος Χαριστέας. Τώρα είναι στην Κυφισιά παράγοντας ο Άγγελος. Διάλειμμα και επανερχόμαστε να φτιάξει και η Χριστίνα την καφεδιά της. Άντε, παιδιά, άντε.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό της 4ης Ιουλίου. Χρονιά πολλά στους Αμερικανούς, γιορτάζουν σήμερα. Τα είπαμε πριν. Ο Τζέφερσον. Ο Τόμας. Λοιπόν, ο Θωμάς πίστεψε και τις προχώρησε στη διακήρυξη εκεί. Τη διάβασε σήμερα την ανεξαρτησία, τη διακήρυξη. Από τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Η Βρετανία ήταν τότε η μεγάλη δύναμη. Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου Λιβύης, Θεοφίλου, Θεοδότου, Θεοδόρου, Λουκίας και Απολωνίου, Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολομίτου, ποιητού του Μεγάλου Κανόνος και Μιχαήλ του Χωνιάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Μεγάλη μορφή αυτός ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Τεράστια, έτσι, πολύ πνευματική μορφή, μεγάλη. Τον φάγανε οι Φράγκοι αυτοί, δεν το σκοτώσανε, απλά τα είχε με τους Φράγκους εκεί, τον είχαν πολύ κακή. Πολύ μορφωμένος άνθρωπος ήταν, ο Χωνιάτος, να ξέρετε. Ανατολή λίγαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20 και 52. Μικραίνει ημέρα. Τελείωσε το ηλιοστάσιο. Και τώρα μικραίνει ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Να ξέρετε, συνεταιριστείτε γιατί χανόμαστε που λένε. Επίσης, πρέπει να σας πω για να δούμε έτσι να περάσουμε και λίγο στις ειδήσεις. Ότι δεν έχω να διαβάσω καλές ειδήσεις. Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο. Τι έγινε με τον άλλον, ρε. Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Και το δεκάνανε. Ρώση φαρσέρ. Δεν πρέπει να είναι και πολύ φαρσέρ αυτή πάντως. Γιατί το λέω αυτό. Τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεις το τηλέφωνο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχει μια πληροφορία, να έχει κάτι διαρρεύσει. Έτσι, κάποια βοήθεια. Ναι, κάτι πρέπει να έχει γίνει, δεν γίνεται. Γιατί λέει η πλευρά ελληνική, λέει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και οργανωμένη ψηφιακή επίθεση. Να, πώς το λέει, Klein που λένε. Συγγνώμη δηλαδή, Mine. Λοιπόν, ναι, δεν το πάω ολόκληρο. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και εμείς όλα αυτά έπρεπε να τα έχουμε. Προηγμένη ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη, οργανωμένη απέναντι σε ψηφιακές επιθέσεις αυτού του είδους. Θα πρέπει να είμαστε τώρα. Δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε, μιλάμε για τον κύριο Ντόκο. Έτσι, ο οποίος είναι σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Οκ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν χάθηκαν τα μυστικά του κράτους. Σιγά τώρα. Ωστόσο, ρε παιδάκι μου τώρα. Εντάξει, δεν είναι και το, δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα. Δηλαδή, δείχνει, είναι αυτό που σου έλεγα. Είμαστε η χώρα των αντιθέσεων. Λοιπόν, παγιδεύτηκε λοιπόν, λένε από τους Ρώσους φαρσέρ, πιστεύοντας ότι συνομιλούσε με συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτός ο Ζελένσκι τελικά είναι πηγή μεγάλων κακών για αυτή τη χώρα. Χαρακτήρισε τη φάρσα πολύ δυσάρεστη εμπειρία ο κύριος Ντόκος, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα, λέει, πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Εντάξει, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή. Τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή, μα γι' αυτό έχεις τα αντίμετρα. Γιατί πλέον υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρεις ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κάνεις τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αύριο ήρθε τον παρόδο, έχουμε κανονίσει πριν γίνει όλο αυτό. Είχαμε κανονίσει να έχουμε τον δόκτωρα Νίκο Αρούκατο, η δήμονα, χακεράς κτλ. Έκανε χακεράς ο άνθρωπος, απλά είναι τόσο καλός αυτό που λέμε υπολογιστές, που τον προσλαμβάνουν για να κάνει τι, αντικατασκοπία στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, πώς πρέπει να πάρετε έναν αρούκατο. Όχι έναν δηλαδή, αρκετούς, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από όλο αυτό. Λέω εγώ τώρα. Νόμιζα, λέει ο κύριος Ντόκος, ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν, λέει, ζωντανά. Τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Η κυβέρνηση είχε δώσει κάλυψη νωρίτερα, μιλώντας για υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Βουβάν. Αυτό είναι δίδυμο με το Lexus, όχι το αυτοκίνητο, με το... ο άλλος Ρώσος λέγεται Lexus. Στο λογαριασμό του στο έξω ότι υποστηρίζει ότι αυτά είναι που δηλώνουν οι ελληνικές αρχές. Αυτά ισχυρίζεται για να συνεχίσει. Λέει, στείλαμε ένα mail από το Gmail στο γραφείο του και μας απάντησα. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα, επειδή πρόκειται και για Ρώσους, αν μου λέγεις ότι είναι, ξέρω, κάτι άλλο, μπορώ να σου λέγα ίσως. Αλλά... αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα με ένα mail. Δεν το πιστεύω ότι έγινε με ένα mail δουλειά. Κάτι άλλο έχει παίξει εδώ σίγουρα. Κάτι πιο βαθύ. Εκτός πια αν είμαστε τόσο. Τι να πω.
1: Την κάνανε σόβρακο την τεχνική ασφάλεια. Η Ρώση Φαρσέρ. Λοιπόν.
0: Προσνώση και συμμόρφωση. Καλά είναι όλα αυτά. Γιατί θα γίνει τίποτα πιο σημαντικό, πιο βαρβάτο. Έτσι, και θα ήμασταν ξεβράκωτοι. Γι' αυτό είναι καλά όλα αυτά που, αν γίνονται τώρα. Καλά. Σε εισαγωγικά το καλά. Θα πρέπει να είμαστε προμηθείς όπως επιμηθείς. Αλλά τέλος πάντων. Να είχαμε μόνο αυτό το πρόβλημα στη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν. Τι έγινε, πιάσανε και άλλα παλικάρια που εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ. Μέσω λέψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Αυτοί έκαναν την επιχείρηση και εξάρθρωσαν αυτή την εγκληματική οργάνωση. Ξεπέρασαν, λέει, τις 405.000 ευρώ η ζημιά στον οργανισμό. Εντάξει, peanuts είναι αυτά. Έχουμε ακούσει κάτι για εκατομμύρια έτσι που έχουν φάει διάφοροι με τέτοιους τρόπους περίεργους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται νέα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί νοσοκομείων δημοσίων και ιδιοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Συνελήφθη και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Και μα πια που πιάσαμε έτσι τις απατριωνοδουλειές, σε ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν, Χριστίνα, από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην ψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κριθεί ένοχοι για δύο πλημελήματα, αυτά της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματία. Ωστόσο, πέραν από την καταδίκη των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έβαλε νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να λάβει γνώση από το συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό για την αξιοποίησή τους. Δεν τελειώσαμε δηλαδή. Έχει ρέστα η υπόθεση. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε έρευνες στην Κατερίνη και όχι μόνο, μετά τον εντοπισμό στη συγκεκριμένη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας γυναίκας νεκρής μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Νεκρός ανασύρθηκε. Ωραία, ρε, ειδήσεις σας έχω σήμερα. Τι πράγμα, γιατί να σας πω, ρε παιδιά. Τι να πω, να μην πω ειδήσεις. Τι να πω, ρε παιδιά. Τάπα, αφού τα λέω και βλέπετε. Έρευνες θέλετε. Θα πω τα αθλητικά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
15: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
14: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
2: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Και μάλλον λέει ήταν επιβραδυτικού υγρού από αυτά που χρησιμοποιούν στις φωτιές. Πώς τι άλλο λέω τώρα, πέρασε κανένα αεροπλάνο. Ψεκάστηκε. Ποιος ξέρει τώρα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε. Εντάξει, δεν έγινε τώρα, αλλά σας λέω, ας πούμε. Είχα περάσει από εκεί τόδα και με την ευκαιρία το αναφέρω. Ήταν απίστευτο, παιδιά. Τύχη, δέντρα, κήπη, έπιπλα βεράντας, χαμός. Εν τω μεταξύ δεν έβγαινε κιόλας. Τους ανθρώπους εκεί πλένανε και δεν έφευγε. Και η κοκκινίλα. Και ρώτησα και τη γυναίκα, μια γυναίκα που καθάριζε, τι έγινε. Λέει, ξαφνικά ακούω ένα μπουμ, σαν να ήταν, λέει, βροχή και τα λοιπά και κεραυνός, και βγαίνω έξω, λέει, και αντικρίζω όλα κόκκινα. Στην αρχή λέω, τι είναι αυτό, αίμα. Και μου λέει η γυναίκα, με

ξεπεράσει τους 35, 36 βαθμούς, 37. Λοιπόν, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα υπάρχει συναγερμός για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Το συναγερμό αυτό τον έχει ρίξει ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος βλαβών σε γεννήτριες, υπερφόρτωσης των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Ο καύσωνας ανατρέπει και τους αερωτασμούς τις σημερινούς, τώρα είναι βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους αυριανούς για μας, πιο μετά δηλαδή θα το γιορτάσουν, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά, να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφια. Όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια. Καθώς και άλλες εκδηλώσεις στο Tahoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Βιρτζίνια. Και ενώ οι Αμερικανοί τους προτρέπει και ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης εκεί, βάλτε λίγο στους 25 τα κλιματιστικά. Λοιπόν, στη Γαλλία, είδες τι έγινε. Που έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Είχανε στα μαγαζιά πουλάνε κλιματιστικά. Είχε βγάλει ένα και προσφορά κιόλας. Και έγινε πανικός, έπεσε ξύλο. Πολύ ξύλο μιλάμε, γιατί δεν φτάναν τα κλιματιστικά. Και στη Γαλλία, Χριστίνα, μόλις ένα στα 4 σπίτια έχει air condition. Γιατί? Γιατί εκεί η θερμοκρασία δεν πάει πάνω από 27-28 βαθμούς. Και τώρα έχει φτάσει 40-42. Οπότε, όπως καταλάβατε, τα πράγματα σφίξανε. Εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι, αλλά. Εν μέσω καύσωνα, πάντως, η Πορτογαλία βρέθηκε αντιμέτωπη χθες Παρασκευή με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Οι οποίες μάλιστα είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 9 άνθρωποι. Και όθησαν την κυβέρνηση στη Λισαβόνα να ζητήσει ενισχύσεις από Ευρωπαίους, γείτονες και μη. Εξαιτίας του πολύ ζεστού και ξηρού καιρού με τις θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, η Πορτογαλική Μετεωρολογική Υπηρεσία έθεσε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 12 από τις 18 περιφέρειες της πυρωτικής Πορτογαλίας. Το μέγιστο επίπεδο συναγερμού παραμένει σε ισχύ σήμερα και αύριο σε αρκετές από αυτές. Με αυτό το φόντο, λοιπόν, η Πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και να ζητήσει υποστήριξη σε διμερές επίπεδο από την Ισπανία και το Βασίλειο του Μαρόκου. Μετά τις εξαιρετικά συμφωνικές πυρκαγιές του 2017, όπου είχαμε πάνω από 100 νεκρούς στην Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, 2017, πάνω από 100 οι νεκροί στην Πορτογαλία, έτσι. Δεκαπλασιάστηκαν οι προϋπολογισμοί όσον αφορά την πρόληψη και διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Αλλά, έστω και με αυτά τα μέτρα, η μείωση της επιφάνειας που απανθρακωνόταν σε αιτήσια βάση κατά το 1 τρίτο ανέβηκε κι άλλο και κατέγραψε το 2025 η χώρα το χειρότερο απολογισμό της δεκαετίας. 2.700.000 στρέμματα βλάστησης έγιναν καπνός και στάχτες. Η περασμένη χρονιά ήταν η πιο θερμή στην Πορτογαλία από το 1931, κυρίες και κύριοι. Φοβερό, φοβερό. Στο άλλο μεγάλο δράμα, στο πολύ μεγάλο δράμα, στη Βενεζουέλα, 2.645 οι νεκροί, πάνω από 12.500 τραυματίες, οι άστεγοι περίπου 15.000 και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 50.000. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι δυνατόν πόσους να διασώσεις από τους αγνοούμενους. Πόσοι να έχουν αντέξει. Μεγάλο δράμα, μεγάλο πραγματικό, παιδιά. Στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε την πόλη Κωνσταντινίνφκα. Τουλάχιστον 3 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Σούμι. Πρόκειται για μια οχυρωμένη θέση του ουκρανικού σταθμού, ο στρατού, η Κωνσταντινίνφκα, στο δρόμο που οδηγεί προς τις μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς,

οι οποίες παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Χαμός εκεί, παιδιά. Είδατε τι γίνεται. Έβλεπα και το Άξιος που έλεγε ότι οι Ουκρανοί πλέον λέει, μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της Ρωσίας και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Οι Ρώσοι πάντως έχουν ξεκινήσει τη συμπαράς πολύ σκληρών επιθέσεων. Γενικά το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ στην Ουκρανία και δεν φαίνεται δηλαδή και κανένας τρόπος να επέλθει ειρήνευση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ γκρίζα και άραχλα. Και να δούμε και τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι όμως θα έχουμε νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρειο βορειοανατολική ως 5 μπουφόρ. Θερμοκρασία 24 ως 32 με 33 βαθμούς. Μελτεμάκι. Μελτεμάκι. Βορειοανατολική, μελτεμάκι. Είναι οι ετησίες οι λεγόμενες που καταγράφονται από τον Όμηρο, κυρίες και κύριοι. Χρόνια τώρα. Αιώνες, μην πω χιλετηρίδες. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 με 4. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 με 34 βαθμούς, αλλά ως γνωστόν τα πράγματα θα είναι χειρότερα εκεί. Γιατί έχουν υγρασία πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά με την καλημέρα μου στα Καρντάσια της Θεσσαλονίκης. Γεια σας αδέρφια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλή δύναμη εύχομαι. Και όταν θα επανέλθουμε από το μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας, τα οποία τα υποδέχομαι στο radio@papakiparapolitika.gr. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των ήχων, η θεά καλή της κονσόλας, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηρεΐδα εκχαλκίδος ρωμωμένη Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμα ο Σαντορινίος, θα πάμε παρέτσα ως τις 9 όπως το κάνουμε τα τελευταία 12. Άντε πάτε, φάγαμε τα 12. Τρώμε πλέον, μπαίνουμε στο 13ο χρόνο, αδέρφια. Ελπίζω να μην είναι γρουσούσικο το 13, Χριστίνα. Ελπίζω, ε. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τόσο συντονιστήκατε τώρα. Ένα όμορφο, πολύ όμορφο πρωινό, καλοκαιρινό. Ζεστό, όσο πρέπει ζεστό. Όχι ιδιαίτερα δηλαδή. Με μέγιστη 33, άντε 34 βαθμούς εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία θα είναι. Εφόσον έχετε τη δυνατότητα να πάτε να κάνετε μπανάκι. Έβλεπα τώρα, ψέψαχνα να βρω με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης Χριστίνα, να βρω παραλία που θα πας ας πούμε να σε ξαπλώστρες, αλλά δεν θα πληρώσεις ξαπλωστιάτικα. Δεν σ' άρεσε? Λοιπόν, ξαπλωστιάτικα λοιπόν βρήκα κάποιες, αλλά είναι μόνο καθημερινή. Σαββατοκύριακο έχει ξαπλωστριάτικα κανονικά, έχει ελάχιστη κατανάλωση. Οπότε δεν πας Σαββατοκύριακο, όχι πας ρε παιδί μου, πας με τα δικά σου μέσα, με ίδια μέσα, να ξαπλώσεις. Λοιπόν, εν ανάγκη πάρτε την πεθερά σας και ξαπλώστε πάνω της. Άμα έχει μια επιφάνεια δηλαδή, σαν την όρκα τη δολοφόνο Φάλεν, βάλτε τη, θα ξαπλώσει όλη η οικογένεια. Σ' αγαπάμε τις πεθέρες, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί έχουν έρθει πολλά και εμείς δεν έχουμε έτσι ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί πρέπει όμως να ασχοληθούμε. Καλημέρα, καλημέρα στο Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα. Στο σταθμό μεταφόρτωση απορριμμάτων στο Σχιστό. Ο Κώστας είναι, πώς το λένε, βαρύ τιμόνι, δυνατός, δύναμη μεγάλη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η πιλωτάρα. Η ζωή είναι ωραία, λέει, αλλά τα έχει με άλλον, τον Κυριάκο. Τι Κυριάκο λες? Τον Ντομένικο. Τον Ντομένικο. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα και σε σένα, καλή μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Κάτσε να δούμε τι έχει γράψει ο Παναγιώτης σήμερα. Αυτές λέει τις καυτές ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να βάζουμε λίγο νερό στα δέσποτα της γειτονιάς μας. Σωστά. Επίσης, κάποιοι, να μην ξεχνάτε να βάζετε νερό και σαπούνι στις μασχάλες σας. Γιατί μυρίζετε, λέει, σαν κουνάβια. Καλημέρα στην ταξιδιώτη. Τώρα αυτό που λες, αδερφέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ειδικά αν μπεις τώρα σε κάνα μετρό, κυρίως όμως στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, άμα μπεις μέσα, η αλήθεια είναι ότι είναι μερικοί, ρε παιδί μου, που έχει κουνάβει. Τι να πω τώρα. Χωματερή και λίγο, λέω, να μην σου πω τώρα σταθμός, πώς το λένε, βιολογικός μεταμόρφωσης εκεί στην Κερεφίτη την παλιά. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, και λίγο αποσμητικούλη, δεν κάνει πολύ. Εντάξει. Καλοκαίρι είναι. Αλλά καλά, λέει ο αδερφός εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, τις πλένουμε τις μασχάλες, ολόκληρη δηλαδή κανονικά, αλλά λέμε τώρα. Καλημέρα. Γιαννόπουλος Ιωάννης. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, στη ραδιοφωνική μας παρέα από το Ατρόλεϊ, γραμμή 19, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Μετρό Χαλανδρίου. Ωραία διαδρομή αυτή. Άμα δεν έχει πολλή κίνηση, είναι ωραία διαδρομή, έτσι. Έτσι δεν είναι, Ιωάννη? Γεια σου αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Άμα μπείτε στο τρόλεϊ το συγκεκριμένο, θα πάτε να το χαιρετήσετε. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο. Πού σε ρε Βαγγέλη? Δύναμη, πού σε ρε κορώνα? Καλημέρα, λέει, πιλότε και στην πιο όμορφη πρωινή παρέα. Ο Βαγγέλης έχει μια κόρη, φοβερό ταλέντο, τραγουδίστρια, από τις πολύ καλές φωνές. Και κούκλα. Δεν μοιάζει τη μαμά. Όχι, ωραίο το και ο Βαγγέλης, αλλά δεν έχει μαλλιά. Τώρα για φαντάσου το κορίτσι να μην έχει μαλλιά. Που έχει ένα πολύ ωραίο μαλλί, έτσι αυτό. Ωραία κοπέλα. Ευτυχώς, δεν μοιάζει τη μαμά. Ρε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Θανάση. Θανάση Σταθόπουλο. Στο κύκλωμα, λέει, ήταν και ένας πρώην υποψήφιος βουλευτής. Ξέρεις με ποιο κόμμα είναι, υποθέσω. Τώρα τι με ρωτάς, νομίζω στο Πασόκ ήταν. Υποψήφιος. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε φιντάνια από όλα τα. Έτσι. Τώρα μην θυμηθώ το παλιό. Γιατί θα με πείτε και μπαθή, ας πούμε. Δεν έχω κανένα θέμα με το Πασόκ. Πολλούς Πασόκους τους συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλοί ως πολιτευτές. Γιατί έχουμε πει, παιδιά, δεν τζουβαλιάζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα σε όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ υπάρχει ένας τζουβαλιασμός. Κυκλοφορούσε εν είδη τη δεκαετία του 80 που ήταν πολύ φορτισμένη με τα μπλε, τα πράσινα καφενεία, τα κόκκινα καφενεία, ξέρετε, η εποχή εκείνη που ήταν πολύ φορτισμένη, που έλεγαν, λέει, όχι, λέει, δεν είναι όλοι πασόκες ληστές, όλοι πασόκοι ληστές, αλλά όλοι οι ληστές είναι πασόκοι. Αυτό κυκλοφορούσε. Δεν τον εστερνίζομαι βεβαίως. Και φυσικά υπάρχουν Καταρχάς να δούμε καταρχάς αν υπάρχει και κάποια. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει και. Δηλαδή να το δούμε όλο αυτό. Έτσι, πρέπει να το δούμε. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, παιδιά. Κατά ψέματα. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει τέλος πάντων βάση σε όλο αυτό. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όλα αυτά. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Έλα ρε Βαγγέλη, συγκλονιστικό το άδικο τέλος του μικρού παιδιού που χάθηκε και χώθηκε μέσα στην ντουλάπα για να προστατεύσει το σώμα του. Κρίμα, ας πάρει στο καλό το παιδάκι. Έχω πρώτα συλλέσεις, έχω σπίτια μέσα στο δάσος για την ιστορία αυτή. Ναι. Να έχουν φτιάξει και ένα υπόγειο με μπετό και να έχουν μέσα και νερό αρκετό και πάντα σιδερένια πόρτα με θερμομόνωση και να μπορούν να προστατευτούν όσο και η φωτιά από πάνω. Ένα δωμάτιο προστασίας. Εδώ ρε αγαπητέ φίλε. Κάποιοι δεν μπορούν όχι να φτιάξουν σπίτι ούτε δωμάτιο να φτιάξουν και να φτιάξει ένα τέτοιο, εγώ συμφωνώ, ωραίο θα ήταν και πολύ σημαντικό και όντως θα σε ζωές ένα δωμάτιο τέτοιο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα λεφτά δεν υπαρκούν να φτιάξει ένα σπίτι κανονικό και λένε και όπου φτωχός η μοίρα του, έτσι δεν είναι Ευαγγελή? Ο Πέτρος από τη Δράμα, έλα ρε Πέτραν. Την καλημέρα μου λέει πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο υγείας. Ακούσε και λέει ξαπλωστιάτικα. Ξαπλωστιάτικα. Καλό λέει, καλό. Δεν σχεδιάζω τίποτα, εκείνη την ώρα βγαίνει ένα αδερφούλη. Εκείνη την ώρα. Πρόταση λέει για τα αδέσποτα. Όποιος έχει air condition και στάζει το νερό στο δρόμο, εκεί μπορεί να βάλει ένα δοχείο να μαζεύει το νερό να παίρνουν τα αδέσποτα. Ρε Βαγγέλη, δεν γίνεται να βάλει το νεράκι αυτό, είναι τελείως τύρο. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι ένα νερό το οποίο είναι, δεν είναι νερό. Δηλαδή είναι νεκρό. Δεν έχει μαγνήσια, δεν έχει τίποτα. Αν πει κάποιος, εντάξει, προκειμένου να μην πίνει το σκυλάκι, ας φύγει αυτό. Εντάξει, ναι, προκειμένου, ναι. Αλλά άμα είναι να βγάλεις από το air condition, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, άνοιξε τη βρύση, βάλε λίγο φρέσκο νεράκι και πήγαινε στο σκυλάκι. Έτσι δεν είναι? Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε και καλημέρες από τα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Καλημέρα στον Ηλία τον Κατσούδα. Μου είχε στείλει πριν το διαβάσω, παιδιά, για αυτή την ιστορία με τον δικυκλιστή, ο οποίος σκοτώθηκε από το αγρόκτημα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο κόσμος άνθρωπος κατοικοεδρεύει εκεί στην Νετολοακαρνανία. Ναι, να ξέρετε. Είναι, τον έχουμε κάνει ρεπόρτερ. Καλημέρα στην καλή μου την Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρες. Μια ηλιακτίδα φωτίζει τη μέρα, ο καφές και το χαμόγελό σου την κάνουν ξεχωριστή. Έτσι πρέπει. Καλημέρα όλη μέρα. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου, και σε σένα. Επίσης, καλημέρα στο Μάνο Πεμπετράκη. Γεια σου, Μάνο. Πόσα προφίλ έχεις φτιάξει στο Facebook, εσύ? Χειρότερος από το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Τον θυμήθηκα. Τι είχε κάνει εσύ τώρα με την ευκαιρία του Μάνου? Έχανε τους κωδικούς συνέχεια. Και έφτιαχνε καινούριο. Και έχει καμιά δεκαριά προφίλ με το όνομά του. Έτσι έκανε ο πατερούλης μου γλυκός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στην Κατερίνα. Γεια σου ρε Αναστασία, καλή δύναμη σου εύχομαι. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Ο Πέτρος στέλνει τις καλημέρες του επίσης. Ευχές λέει για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λέει πες τίποτα για τους ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν στο λιμάνι στη Ραφίνα. Και στη Ραφίνα άρεσε. Χωράνε λέει 4 πλοία και πάνε 10. Και έτσι λέει οι εργαζόμενοι τι κάνουνε, λέει κοιμούνται λέει αρόδο μέσα στα πλοία. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδί? Τόσα χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια δηλαδή. Και εκεί είναι ένα σημαντικό λιμάνι η Ραφίνα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνουν το λιμάνι, να μπορούν να εξυπηρετείται καλύτερα και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι. Έγινε απεργία, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος. Έτσι. Αλλά εδώ εν προκειμένου υπήρχε βάση για αυτή την απεργία, νομίζω. Έτσι, οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να μένουν, τώρα δεν εργαζόμενοι είναι. Δεν ζούμε στο 1930. Έτσι, οι εργαζόμενοι δεν είναι ευλοπάρικοι πλέον. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει, ρε Χριστίνα. Δεν είναι παράλογο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε τον Κούκο για να μας αναφέρει έτσι, την ακριβή ώρα και θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο radio@papakiparapolitika.gr για να έχουμε έτσι την άμεση επικοινωνία με το στούντιο. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να μιλήσετε με την ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2 11 10 8.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2.
12: Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game.
11: Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
18: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Κάτι παλιές φωτογραφίες του 80, που είχα κρυμμένες σε σιρτάρι με κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα αδιανή.

Άντε να παίρνουμε θέση σιγά σιγά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πήραμε σκητάλη από τα παραπολιτικά. Να πούμε την πρώτη καλημέρα. Σαββατιάτικα εδώ από τον Στάτους 107.7. Είναι Σάββατο και είναι 4 του Ιούλη 2026 μετά Χριστόν. Θα κάνει ζέστη σήμερα. Μετεωρολόγοι όλοι λένε ότι θα έχουμε ντάλα ήλιο. Θα έχουμε όμως και ανέμιδες μέχρι 5 μποφόρια. Με ρηπές ανέμου μπορεί να φτάσουν τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Περνάνε το όριο δηλαδή, καταλαβαίνεις. Πρόστιμο. 27 βαθμούς έχουμε πρωί-πρωί. 44% υγρασία, λέει 19% θα πάει υγρασία το μεσημεράκι. Αύριο θα είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, λέω, έτσι, μπερδευτείτε. Δεν ξυπνάω τα βράδια και κάνω μελέτες του καιρού. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία έχετε αρχίσει να στέλνετε από τις 6 και 1 πρώτο λεπτό εδώ στον Στάτους. Στην Κατερίνα, στο Θοδωρή, γεια σου Ζινοβή, στο Δημήτρη, στον Αντώνιο, στο Φώτη. Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ. Παιδιά, διαβάζω διαφορετικό. Άκουσα τα παραπολιτικά να λένε ότι σήμερα είναι. Το άκουσα ή έκανα λάθος. Μάλλον διάβαζε μια μέρα πριν. Κάτι θα έκανε, δεν μπορεί. Γιατί μέρα συνεταιρισμών ήταν χθες. 6 και 7 ξημερώσαμε. Και 8 και 51. Το 51 όμως έχει κολλήσει όπως την εποχή που ο Σαούλ σήκωσε τα χέρια και είπε να κρατηθεί ο ήλιος. Ποιος είναι ο Σαούλ? Άστο, δε, άλλη φορά. 8 και 51 θα ξημερώσουμε, θα βραδιάσουμε. Παγκόσμια ημέρα φεστιβάλ λέει σήμερα. Είναι των ιερομαρτύρων Δανάτου, Θεοφίλου, Θεοδότου και Θεοδόρου. Μαρτύρων Κυπρίλης και Αρώας, Λουκίας και Απολωνίου, γράφει το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Κύριε Κοσμά, καλή σας μέρα. Καλημερούδια από τον Στάτους 107.7. Είναι Σάββατο και είναι όμορφα. Γιατί? Γιατί η γάτα έχει ένα αυτή, αμέσως γιατί. Τι γιατί, είπαμε είναι όμορφα και τέλος. Γιατί, τρεις την ώρα. Άρε Φωτάκο, πώς τα ξεδιαλύνεις όλα τα προβλήματα, όλα τα σκάνδαλα πώς τα μετατρέπεις, αγόρι μου καλό. Θα πούμε πολλά σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρεούλα μαζί, 14 μόλις τα λεπτά μετά τις 7, με ωραίες μουσικές, καφεδάκι ζεστό. Ζεστό πίνουμε το πρωί. Ζεστό γιατί το κρύο αναταράσει τα σπλάχνα μας.

0: Ωραίες μουσικές. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Στον αδερφό μου το Γιαννάκη, good morning, καλό πρωινό. Στο Θανάση, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στα πολλά πολλά μηνύματα τα οποία στέλνετε για καλημέρες. Και βέβαια, ό,τι πέφτει στην αντίληψή σας και είναι αξιολόγου και κουβέντες και ανάλυσης, το ρίχνουμε εδώ στη Θράκα. Και από τις δυο μεριές το ψάρι ψήσιμο. Και από τις δυο μεριές, Σάββατο είναι σήμερα. Ο σίδηρος ακονίζει σίδηρο, που λένε. Ή το παλιό που λέγαμε εδώ στο χωριό, βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε στο βουνό. Γιατί ένα βουνό είναι και η ζωή, Παναγιώτη. Ένα βουνό μεγάλο το οποίο θέλουμε να το ανέβουμε. Μοναχία, μα το ανέβουμε δύσκολα τα πράγματα. Θέλουμε κάποιον να μας τραβάει και κάποιον να μας πρόχνει μερικές φορές. Άλλες φορές έχουμε ανάγκη από τράβηγμα. Όταν δεν θέλουμε, μας πιάνει εκείνο το και λέμε δεν μπορούμε, δεν μ' αρέσει, δεν γουστάρω, δεν θέλω. Και σου λέει ο άλλος, έλα, σε τραβάει, έλα, ανέβα, ανέβα. Και άλλες φορές θέλουμε από πίσω σπρόξιμο, που έχουμε αρχίσει να παλαδιάζουμε, που λένε. Πλαταίνουμε λιγάκι, θέλουμε να ξεκουραστούμε, δεν θέλουμε να ασχοληθούμε, είμαστε υπεράνω. Και σου λέει ο άλλος, σε σπρώχνει, έλα, σε υποκινεί, έλα, προχώρα, προχώρα, η ζωή είναι μπροστά. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου, καλημέρα.
1: Θέλω να μου λύσετε μία απορία, γιατί εγώ όσο τώρα τη σκέφτομαι δεν μπορώ να
0: το. Ελάτε, γιατί βρήκατε το ειδικό. Είμαι ο λυσάρης των αποριών, μην ανησυχείτε. Θα σας τη λύσω αμέσως, κατευθείαν, σε δευτερόλεπτα.
1: Με ποια λογική η αστυνομία αφήνει τις δαλίκες να κατεβούν από τα κάστρα? Μαυρομιχάλη προς Ακροπόλεο.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, γιατί είναι κλειστός ο περιφερειακός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Είναι η ανάγκη προφανώς και κακός σχεδιασμός. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να είχαν παρακάμψει τις νταλίκες και να μην τις κατεβάζουν από τα κάστρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα δημιουργηθεί κανένα.
1: Και για να μια απόσταση που ήταν να την κάνω 5 λεπτά την έκανα 20.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω.
1: Από αλλού.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ξέρω την περιοχή και πήγα από αλλού.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Το ίδιο πράγμα δημιουργήθηκε την προηγούμενη φορά και δεν το αλλάξανε. Το σχεδιάζουν λάθος. Οι εκτροπές που γίνονται, οι παρακάμψεις που γίνονται, περνάνε μέσα από κατοικημένες στενές περιοχές, συνταλίκες. Είναι λάθος αυτό. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Συμβαίνει γιατί ο περιφερειακός σε ένα σημείο είναι κλειστός. Και γι' αυτό.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η νταλίκα την Ακροπόλεως που έχει δεξιά και αριστερά παρκαρισμένα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έχετε δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει δίκιο ο άνθρωπος και συμφωνώ με την αγανάκτηση. Πάρεις καλή σου μέρα. Ο περιφερειακός πάει για δυτικά ή περνάει προς δυτικά. Πηγαίνουμε από πού θέλεις να βγεις όμως. Μην μπορείς από τη Μουδανιών. Από τη Μουδανιών θα έχεις πρόβλημα αν έρθεις. Αν βγεις όμως από την Κατσιμίδη, ναι, πας δυτικά, δεν έχεις πρόβλημα.
2: Όπου ανασένεις και πατάς θάλασσες στα αυτιά.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, μόλις έκανα καφέ και πίνω, λέει, στην υγειά σου, να είσαι καλά γλυκιά μου. Καλημέρα Μαράκη, καλημέρα. Μαζί το καφεδάκι σήμερα και εγώ ζεστό αμερικάνο πίνω. Όχι του Τραμπ, του αλουνού, του άγνωστου.

Κατσιμίδη είναι οκ, λέει ο Πάρης. Μάλλον είναι στην Κατσιμίδη. Ναι, από Κατσιμίδη δεν έχεις πρόβλημα να πας προς τα δυτικά. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο. Good morning, καλό πρωινό.

0: Μανολάκι μου, έλα Σάββατο είναι σήμερα. Καλά, εμείς στη δουλειά θα πάμε μετά βέβαια, έτσι. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, λέω, ρε παιδί μου, το έργο, γενικά τα έργα. Τώρα περιφερειακός, από ό,τι κατάλαβα, είναι κλειστός, έτσι.
0: Είναι σε ένα σημείο κλειστός, ναι, και κάνουν έργα.
1: Άρα λοιπόν, από το Δερβαίνη και μετά να πάμε από το κέντρο καλύτερα. Θέλω να πάμε στο κόσμο.
0: Και στο κόσμο θα πας, μπορείς να μπεις από Κατσιμίδη, μέχρι την Κατσιμίδη πας. Μετά την Κατσιμίδη βγαίνεις Καραμαλή, πας ίσια. Να δεν ταλαιπωρηθείς, αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση.
1: Εντάξει, ακόμα έχω. Ναι. Αλλά γενικά να ξέρεις,
0: ναι,
1: ξέρεις τι ωραίο συνέστημα είναι όταν τελειώνει ένα έργο. Ας πούμε, ναι, επί περίπου 2 χρόνια, αυτή η παλιογέφυρα στο Ρούσε, το Τζούρτζιου τέλος πάντων, όταν περνά στα βουλγάρικα, ρουμανοβουλγάρικα σύνορα,
0: ναι,
1: η γέφυρα ήταν υποκατασκευή. Μία, το πρώτο κομμάτι από την πλευρά της Ρουμανίας και μετά πήγε από την πλευρά της Βουλγαρίας. Μιλάμε τώρα για ώρες ατελείωτης ταλαιπωρίας. Ατελείωτης. Και φίλε, άνοιξε προχθές, εγώ χθες το βράδυ την πέρασα δηλαδή. Δεν μπορείς να φανταστείς, βέβαια εντάξει, κάνανε καταπληκτική δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω ρε παιδί μου, πώς λες, ανάσανα. Περνάς πλέον, το ταξίδι πλέον γίνεται για πλάκα 7 ώρες και ένα τέταρτο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά ρε φίλε, είναι ανακούφιση, έτσι. Μιλάμε τώρα για ταλαιπωρία, όχι αστεία. Γιατί το κάποτε ξέρεις, ήταν ταλαιπωρία, ήταν στα διαβατήρια, τεράστια αναμονή. Τώρα πια διαβατήρια δεν υπάρχουν πουθενά, όπως στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Και κάνανε μετά τα έργα στη γέφυρα. Έτσι. Αλλά τώρα πλέον είναι αέρας, έτσι. Αέρας, λέω αέρας.
0: Γι' αυτό γίνονται τα έργα, για να βοηθήσουν την κατάσταση, παιδιά. Δεν γίνονται για να πληρωθούν κάποιοι απλά. Που νομίζουν,
1: και το χρόνο το Μάιο όταν θα τελειώσει ο flyover και τα λοιπά αυτά όλα.
0: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε λύσει ένα πρόβλημα. Βέβαια θα έχουμε άλλα θέματα, αλλά θα έχουμε λύσει ένα πρόβλημα. Κάτι θα είναι και αυτό, έτσι, έτσι.
1: Γιατί ρε Κωστή, όχι. Τι λένε, νέα ύδρα θα κλείνει ένα θα άλλο.
0: Όχι. Εννοώ ότι δεν θα... Άκουσε με λίγο. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λες. Φυσικά και θα βοηθήσει και θα κάνει και θα ράνει. Κανένας δεν αφιβισμητεί κάτι τέτοιο. Και τέτοια έργα να γίνονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άμα τελειώσει ο flyover, μετά θα έχουμε λύσει το πρόβλημα το συγκοινωνιακό και το τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα το έχουμε λύσει. Απλά θα έχουμε βοηθηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε κάποια πράγματα. Μην νομίζεις ότι δηλαδή πάλι σε περίπτωση ενός ατυχήματος πάλι μποτιλιαρίσματα θα έχουμε. Στον περιφερειακό. Σε περίπτωση που μείνει κάποιο αυτοκίνητο που κάνει και πάλι θα έχουμε μποτιλιαρίσματα. Αλλά θα είναι πιο εύκολη η διεκπεραίωση. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το νιώθω εγώ.
1: Πολύ καλή, ναι, πολύ εύκολη διεκπαιρέωση. Ωραίος.
0: Η διεκπαιρέωση ήταν πιασάρικο, είναι το σκαρδαμιστή που λένε. Καινούριο.
1: Καλημέρα, να σε
0: καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Να διορθώσω. Ο δρόμος έχει κλείσει. Από ό,τι βλέπω και στο Google, επιβεβαιώστε το μου λιγάκι για να μην ψάχνω τώρα τα κοιτάπια μου εδώ πέρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί στέλνουν ανθρώπους από Κατσιμίδη. Λάθος, είναι κλειστός από Πεύκα. Κάτσε βρε διαφήμιση. Όταν κάθε να μιλήσω, βλέπω και μου πετάγει τη διαφήμιση μέσα το. Να μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί και δεν θέλω, και είναι και άγιες μέρες που λένε όλες οι μέρες. Λοιπόν, ο δρόμος ο περιφερειακός είναι κλειστός από τα Πεύκα μέχρι ουσιαστικά το Επταπύργιο. Είναι από τη μία μεριά, είναι κλειστός. Και μετά από την άλλη μεριά είναι κλειστός από την Κατσιμίδη μέχρι και τα Πεύκα. Αυτό το κομμάτι είναι κλειστό του περιφερειακού. Οπότε καλά είπε ο άνθρωπος που θέλει να πάει στο Κόσμος από μέσα του Γρου. Του Γρου από μέσα. Αν τώρα βγεις από την Κατσιμίδη και πας προς ανατολικά, εκεί δεν θα συναντήσεις πρόβλημα. Γιατί ήταν αλλού το πρόβλημα. Τώρα το πήγα να το έχουμε μετατοπίσει. Αν κάποιος είναι περιφερειακό και έχει κάτι περισσότερο να συμπληρώσει ή να διορθώσει πάνω σε αυτά που είπα, παρακαλώ βοηθήστε. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Σήμερα δεν κάνουμε μπανάκι, σήμερα θα κάνουμε υδρόλουτρο. Υδροτόλουτρο από τον υδρότα, ναι. Αύριο πρώτα οθός, πιθανότατα να κάνουμε μια βουτιά. Αύριο όμως, Κυριακή. Σάββατο είναι εργάσιμη μέρα για μας τους καουμπόιδες. Πώς για...

0: Έτσι Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Good morning, good morning. Δύο, τρία, δέκα, πέντε, δεκατρεις χιλιάδες. Δύο, τρία, έντεκα, ογδόντα, δύο, δέκα, πενήντα. Το τηλέφωνο Μαρία το ζητάει. Λεωνίδας.
1: Μη βιαστούμε σε μια στιγμή να γνωρίσουμε τι.
0: Από γέφυρα Πηλέας προς Πανόραμα, ο δρόμος εκεί διορθώθηκε. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν που φτιάχτηκε. Πού θέλεις να πας, πες μου πού είσαι, πού θέλεις να πας, να σε βγάλω. Να σε βγάλω. Του γρου θα σε βγάλω, του γρου.

Γενικότερα οι δρόμοι είναι καθαροί, δεν έχουμε προβλήματα. Μπορείς να κινηθείς αυτή τη στιγμή, είναι 7,5 παιδιά. Όπου θέλεις μπορείς να πας αυτή τη στιγμή. Απλά δεν μπορείς να μπεις στο κομμάτι του περιφερειακού που είναι κλειστό λόγω των έργων. Εκεί πρόσεξε μη στριμωχτείς. Από το Φίνικα μέχρι το Κορδελιό οι δρόμοι είναι super duper. Ούτε στο Ελευθέριο Κορδελιό το φανάρι δεν μάζεψε κόσμο σήμερα, αφού είναι Σάββατο. Ποιος να περάσει. Περνάει βέβαια ο Μπάμπης και το Σάββατο πάει φαΐ στην πεθερά του. Αλλά δεν έχει αυτοκίνητα να πάνε προς τη Λαχαναγορά, οπότε δεν έχει κοκκινάκι. Αυτή, αν δεν δούμε πιο καθαρά, ταύριο, τι θα έρθει. Λέω γρήγορα τα τηλέφωνα του σταθμού και δεν τα προλαβαίνετε οι καινούργοι. Τα λέω αργά σιγά σιγά. Η καρδιά σου μη τη ρωτάς, ρώτα λίγο καμιά φορά. Το μυαλό να σου πει λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε πράγμα σήμερα.

0: Έχουμε και λίγο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε τη φάρσα που κάνανε στον Ντόκο, Κατερίνα, Ντόκος. Ντόκος, δεν πήγαινα από κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη, θα κάνω λάθος και θα έλεγα κοτσάνα. Ντόκος. Συμβαίνουν αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Καριστιανού έχουμε. Πολύ ωραία φωτογραφία. Μπράβο, πολύ ωραία φωτογραφία βάλατε. Συνήθως βάζετε φωτογραφίες, ας πούμε, που δεν κολακεύουν, ας πούμε, τους ανθρώπους που θέλετε να κατακριουργήσετε. Αυτή τη φορά όμως θέλω να ομολογήσω ότι βάλετε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Από τις πολύ καλές φωτογραφίες της Καριστιανού. Πολύ σωστό, γιατί όλα παίζουν και υποσυνείδητα. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Από Χαριλάο θες να πας Ασβεστοχώρη. Καλά ρε, από Χαριλάο θες να πας Ασβεστοχώρη. Κάτσε να σου πω αμέσως τώρα. Άμα θες να πας Ασβεστοχώρη, κάτσε να δω αν είναι από Φιλίππιο ανοιχτός ο δρόμος. Όχι, δεν είναι ανοιχτός από Φιλίππιο. Είναι πριν την Τριαδρία.
1: Από κέντρο θα πάει.
0: Από κέντρο θα πάει, ναι. Για να πας, μπορείς να πας Πανόραμα όμως. Άμα είσαι από Χαριλάο, μπορείς να πας Ντουγρού Πανόραμα Πλαστήρα. Ντουγρού επάνω, Πανόραμα, μετά βγαίνεις να πούμε Παπα-Νικολάου, στρίβεις αριστερά και το κατηφορίζεις με νεκρά, με ταχύτητα νεκρά. Μόνο φρένο πατάς. Κάνεις την οικονομία στη βενζίνη. Κλιματιστικό να μην έχεις αναμένο μόνο. Καλημέρα και στην Έλενα.

0: Τον πιάσανε τον 21χρονο οδηγό που χρέωνε 175 ευρώ για να πάει τους τουρίστες από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το κέντρο. 175, ούτε 180 δεν έπαιρνε. Κάτω στρογγυλά, 180, 170. Σαν τους λαγοκέφαλους κι εσύ. 175 για να είναι πιο πιστικό. Κανονικά μου κάνει 175 και 40. Τόσο βγαίνει τα ρήφα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και άλλα πραγματάκια να δούμε. Προσοχή στον περιφερειακό, είναι κλειστός. Σας έλεγα λάθος προηγουμένως να περνάτε να πάτε από Κατσιμίδη. Είναι σε άλλο σημείο κλειστός. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε αν βγείτε αυτή τη στιγμή προς τον περιφερειακό.
1: Ώρα Ελλάδος, 7 και
2: καλά, μισή.
1: Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

0: της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνο

0: παράδοσης στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
2: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
3: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
3: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
3: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έτσι λοιπόν εδώ είμαστε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε εσάς που θα δουλέψετε σήμερα, γιατί το Σάββατο δεν είναι για όλους αργία, δεν είναι για όλους ανάπαυλα, δεν είναι για όλους μπανάκια στη θάλασσα, έχει και εργασίες, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά εμείς μην βλέπεις τώρα, εμείς δεν δουλεύουμε. Τώρα μετά θα πάμε στη δουλειά. Κατερίνα θα δουλέψει βέβαια. Θα
1: ανάθεμα το Μητσοτάκη που έκανε εξαήμερη την εργασία.
0: Ανάθεμα, ανάθεμα. Έτσι. Ανάθεμα και ξανά ανάθεμα.
1: Καλημέρα, σας τι κάνετε.
0: Καλημέρα. Καλά, Κατερίνα μου, καλά.
1: Μητσοτάκη, δεν θέλατε. Πάρτε τώρα εξαήμερη εργασία να μάθετε.
0: Πάρτε εσείς. Να έχετε. Έτσι. Χριστάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό στον κύριο Φώτη, στον Κυριάκο, στα μηνυματάκια που στέλνετε εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική. Το 78 ο Χριστό, αυτό είχε βγάλει από το 78, υπήρχα εγώ το 78. Άντε ξύπνησα μνήμες πάλι πρωί.

0: Ένα-ένα, Φωτάκο. Ένα-ένα θα τα δούμε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα εδώ πέρα. Ό,τι δεν καταλαβαίνει, θα φωνάζω την Κατερίνα, σε εξηγεί. Για σένα δουλεύουμε σήμερα, αγόρι μου. Για να καταλάβει, α πούμε, να έχει ένα Σαββατοκύριακο ήρεμο, να ξέρει ότι όλα πάνε καλά. Μη σου λέει ο άλλο να πούμε ότι τίποτα δεν πάει καλά. Έτσι, γιατί έχουμε δύο απόψει. Το ένα είναι όλα πάνε καλά. Και το άλλο είναι τίποτα δεν πάει καλά. Κάπου εκεί ανάμεσα είμαστε εμείς τώρα. Προσπαθούμε, ξέρω εγώ, να βρούμε πού είναι το φως. Το διακόπτη ψάχνουμε. Δημητράκη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Γεια σου, Ασλάν. Τον ακούω, λέει, αυτό με τη φωνή της Κατερίνας βάλσα μου στην ψυχή. Άρε, Ασλάν. Μπράβο, ρε Ασλάν, έτσι.
1: Ο Θανάσης μου λέει για το 13ωρο, Θανάση, είναι άλλη κατάσταση.
0: Μην το εξηγείς, Κατερίνα, σε βαθιά, στο 13ωρο.
1: Όχι, δεν ισχύει πάντα.
0: Δεν ισχύει το 13ωρο, αφού βλέπεις ότι δουλεύουμε κανονικά τώρα. Δεν είναι αυτό. Εγώ το ευχαριστήθηκα το 13ωρο, γιατί δουλεύω 16 ώρες. Τώρα αναγκαστικά 13, δεν μειώθηκε. Το 74 τον έβγαλε το δίσκο, λέει ο άλλος, ο δεινόσαυρος.

0: πες πιο παρακάτω.
1: Εδώ ο Google λέει 1972, θα σας
2: 72,
1: πω.
2: Για τον Χριστόφ. Το ναι.
1: Ήταν στον δίσκο Χριστόφ.
2: Χριστόφ.
1: Και ήταν το 1972. Το disco Dogs λέει 73. Τώρα τι να σας πω.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να έβγαλε στην αρχή ένα σιγκλάκι, ναι, μετά ένα δεύτερο σιγκλάκι.
2: Δεν είχε τέτοια, δεν είχε
1: και
2: τέτοια.
1: Μετά να κυκλοφόρησε το full LP.
2: Δεν είχε τέτοια καλή τότε.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω κάτι.
2: Ναι, πέστε μας.
1: Σήμερα έχουμε στη Θεσσαλονίκη πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
2: Αχα.
1: Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία σε περιοχές δασικές της Θεσσαλονίκης.
2: Κατερίνα μου, αν θέλεις λίγο θα σε παρακαλούσα. Πάμε λίγο από την αρχή πάλι. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία. Μην λες τη λέξη απαγορεύεται σε βατιάδικα στην εκπομπή, γιατί έχω μερικούς, είναι λιγάκι τώρα.
1: Είναι θέμα
2: δεν
1: marketing.
2: Δεν έχω κάνει επωνεύρωση ακόμα,
1: ωραία,
2: γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στους περιοχές
1: πεζών και ναι, κάθε είδους τροχοφόρου οχήματος,
2: ναι, ναι,
1: στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου.
2: Μάλιστα.
1: Στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, το δασόκτημα που λέμε, στο δασόκτημα Πανοράματος από τα Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο,
2: mm-hmm,
1: και στη δασική περιοχή της Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Εσενλή.
2: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτές τις περιοχές δεν θα μπορείτε να εισέλθετε, καθώς θα βρείτε σχετικά κλιμάκια πυροσβεστικής και αστυνομίας που δεν θα σας επιτρέπουν την είσοδο.
2: Κορίτσι μου, πόσο εύκολα προσαρμόσεις.
1: Όχι, είναι marketing. Είναι τακτική του marketing αυτή. Την ξέρω.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Μπορώ να πω πολύ καλύτερα.
2: Μα επειδή την ξέρεις, γι' αυτό σου είπα να την εφαρμόσεις. Μην πάνε και λάθος πολλές τζάμπες.
1: Να μην χρησιμοποιούμε έτσι αρνητικές λέξεις.
2: Ναι, τώρα απαγορεύεται κατευθείαν. Μόλις το ακούς αυτό σε βαθιά
1: και το δεν, και το δεν δεν είναι καλό. Ίσως ναι, πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη να το πούμε, αν θέλετε. Για
2: θα
1: να...
2: ήταν καλό να μην εισέρχεστε σε αυτές τις περιοχές, διότι η επικινδυνότητα είναι μεγάλη.
1: Το και... δεν δεν είναι καλό. Να αποφύγετε να εισέλθετε.
2: Ναι, ναι, ναι, αποφεύγετε, αποφεύγετε.
0: Να με θυμάσαι, όσο μακριά μου θα σε...
2: Για εσάς δουλεύουμε, βλέπεις. Μην μας πάθετε τίποτα.

Κοίτα να με θυμάσαι τη νύχτα που κοιμάσαι. Για να ταιριάζει ο στίχος. Μα τη νύχτα που κοιμάται η κοπέλα και εκείνη την ώρα θα σε θυμάται. Ας την να κοιμηθεί λιγάκι. Θα ξυπνήσει, θα σε θυμηθεί πάλι. Τι εγωισμός αυτός ο αντρικός εγωισμός είναι πολύ πράγμα. Πω πω πω

0: Λοιπόν, μου έδωσε ναι. ιδέα τώρα.
1: Τι ιδέα?
0: Σήμερα έχω εκπομπή εγώ.
1: Α, ναι.
0: Μία με δύο.
1: Μία με δύο, ωραία.
0: Και μου έδωσε τώρα έμπνευση. Θα ναι. ήθελα, γιατί εγώ σε αυτήν την εκπομπή είναι μια ωρίτσα είναι. Μ' αρέσει πολύ να ανταλλάσσω ιστορίες με τους ακροατές.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Μου έδωσε ιδέα τώρα με το τραγούδι σήμερα να ασχοληθούμε με ιστορίες ξενιτιάς. Δηλαδή να με πάρουν σήμερα μία με δύο ακροατές οι οποίοι έχουν κάνει στο εξωτερικό, στα καράβια, έφυγαν για κάποια στιγμή έξω και το τέρι τους βρισκόταν εδώ. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Σοβενιέρης, φύγαν οι γονείς του στο εξωτερικό για δουλειά και αυτοί μου και ο αδερφός του, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μείναν σε διαφορετικές οικογένειες εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή άλλες οικογένειες που έχουν να κάνουν με ξενιτιά, με τα παιδιά, η μάνα να είναι μακριά, το τέρι να είναι μακριά που πέφτεις και κοιμάς και σκέφτεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: σήμερα μου έδωσες ιδέα, θα κάνω αφιέρωμα για αυτό. Παιδιά, μία με δύο σας περιμένω. Να μου πείτε τις ιστορίες σας.
1: Για τους ξενιτεμένους. Να βάλεις και το ξενιτεμένο μου πουλί.
0: Η ξενιτιά το χαίρεται, τζιβαέρι μου.
1: Τζιβαέρι, ωραίο.

0: Άρε Αντωνάκη, καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό. Άντε σήκω φύγε να κάνει φασίνα η γυναίκα θέλει. Τα Σαββάτα το πρωί, το Σάββατο το πρωί, οι άντρες την κοπανάνε. Καφενείο θες καφενείο άμα είσαι συνταξιούχος. Φεύγεις όμως, σηκωθεί η γυναίκα να κάνει τις δουλειές της. Μην είσαι στα πόδια της.
1: Σου έχω πει τη μαρημία που έχουν οι παλιές.
0: Ποιες?
1: Τα πρωινά, οι ναι. άντρες και τα σκουπίδια πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παστακώνεσαι εκεί πέρα να πούμε, σηκώνεσαι, πάθα, πούπα τσιγάρα, καφέδες και. Θέλει να σηκώνει, να αερίσει τον γόνο, να πάρει το χτυπητήρι, να χτυπήσει, να πούμε κουβέρτες, πράγματα, δειμανοσκεπάσματα.
2: Μεσοβδομάδα τις νύχτες κάνω πως ξεχνώ.
0: Γεια σου Θωμά, καλή σου μέρα. Παραπάνω διάβασε το μήνυμα, γιατί το όνομά σου, γιατί δεν ήξερα έτσι πως το διαβάζω το μήνυμα, δεν ήξερα ποιος είσαι. Γεια σου Θωμά.

Κυριακές, κύριε Μίλτο, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική από τον Στάτους 107 και 7. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, έτσι, δυναμικά, όμορφα, δυνατά, αγέροχα, σαν τις μπαγιάντες της ζωής.

0: Καλημέρα Οδυσσέα και καλό πρωινό. Αυτά θα τα δούμε την επόμενη ώρα. Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα εδώ πέρα σύμμαχο. Άμα κάτι ας πούμε βλέπουμε ότι κολλάμε στη μελάσσα ή κάπου ας πούμε για παράδειγμα δεν μπορούμε να βγάλουμε το κάρα από τη λάσπη, φοράζουμε την Κατερίνα, παπ, θα βάζει λίγο το αργό, μας βγάζει να πούμε έξω στο... στην ξεστεριά που λένε. Δεν θέλουν να χανόμαστε μέσα σε, σε σκουλικότρυπες. Εδώ στο παρόν θα είμαστε, εδώ γύρω θα γυρνάμε, στη γειτονιά. Μην ξεκινήσουμε από το Βυζάντιο και ερχόμαστε προς τα δω σιγά σιγά.
1: Απάνω γειτονίτσα, στην απάνω γειτονίτσα. Μ' αγαπά, μ' αγαπά.
0: Γιατί κάτι τέτοια μου έγραφε και ο φίλος μου Φώτης χθες και με εξόργησε ας πούμε.
1: Μα εγώ πονάω γυαλί.
0: Μερικοί έχετε την τάση και είναι κακή τάση αυτή, είναι άσχημη τάση. Δεν θα πω τοξική γιατί είναι πολύ της μόδας τώρα αυτό το τοξικό τρεις στην ώρα, σαν το ενσυναίσθηση που ήταν παλιά. Έχετε την τάση συνέχεια αντί για καλημέρα να στέλνετε, ξέρω εγώ, ένα βιντεάκι για να δείξετε ένα σκάνδαλο. Καθίστε, πες μια καλημέρα, ρε πρώτα. Πες μια καλημέρα, ρε πρώτα. Πες καλημέρα, τι κάνεις, κόσμο, καλά είσαι, εγώ πονάει μέση σου. Πονάει, εγώ πονάει. Πονάει και η μέση, πονάει και το πόδι, πονάει. Για αναπηρικοί είμαστε τώρα, δηλαδή να βγούμε σιγά σιγά να πάμε να δούμε πόσο ποσοστό. Δεν το πιάνουμε το 67% αλλά ένα 45% το έχουμε. Κανονικά οι αναπηρικές θα πρέπει να είναι αναλογικές. Δηλαδή πας βλέπεις πόσο αναπηρία έχεις. Λες έχω μια αναπηρία ας πούμε 15%. Πάρε κανένα δυο εκατοστάρικα. Εντάξει, Φωτάκο, καλημέρα πρώτα θα λέμε. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, τα παιδιά, όλα καλά. Και μετά θα λες, ξέρεις τι σκέφτηκα, να διάβασα αυτό, ας πούμε. Όχι, εσύ μου στέλνεις 8 μηνύματα που λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι δολοφόνος. 8 σκάνδαλα μαζί. Τι να προκάμω κι εγώ, τι να διαλύσω.
2: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το δολοφόνος με ένα σκάνδαλο οικονομικό, τι σχέση έχει.
0: Να το βγάζει, το πήγαινε εκεί. Δηλαδή, πώς λέμε, ξέρω εγώ. Το συνδυάζει. Το βγάζει από εδώ, το βγάζει από εκεί. Στο τέλος βγαίνει ο Μητσοτάκης δολοφόνος.
2: Καλημέρα, Λάζαρα, από τη Φράγκον.
0: Ο Λάζαρος ο Φραγκάτων. Γεια σου, Λαζαρούκο.
2: Πάμε για δελτίο. Πάμε.
0: Πάμε δελτίο γιατί το ρολόι δείχνει 8. Καλημέρα και στον Πάτρικ. Δεν πονάει η μέση μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού έχει καταγραφεί σε βίντεο από δύο κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Στο δεύτερο βίντεο καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια. Τα δύο βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος. Θύμα deepfake έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος από τους Ρώσους Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι υποδίθηκαν τον Ουκρανό αξιωματούχο Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο κ. Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη, όπως δήλωσε μετά το πέρας της συνομιλίας, και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση που αναδεικνύει την ανάγκη αναβάθμισης των πρωτοκόλων ασφαλείας. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ. Απαντήσεις για την αγορά κινήτου μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού έδωσε σε συνέντευξή της η Μαρία Καριστιανού. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον τρόπο απόκτησης του ακινήτου από την εταιρεία Whereabout Travel, στην οποία κατέχει το 50% των μετοχών, και απέδωσε την αγορά του στον πρώην σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη. Η πλευρά της κυρίας Καριστιανού κάνει λόγο για προσπάθεια σπήλωσης του προσώπου της και παραπλάνησης της κοινής γνώμης μέσω της διαστρέβλωσης των πραγματικών δεδομένων. Κλειστό τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από χτες το βράδυ ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Θα αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία το βράδυ απόψε. Στη σύλληψη ιδιοκτήτη φαρμακείων για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία για άλλους 9 εμπλεκόμενους για υπόθεση που αφορά απάτες σε βάρος του οργανισμού μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το πρόσωπο που συνελήφθη ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Εκτός από ευρείας κλίμακας διακίνησης ουσιών ακόμα και μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας έφερε στο προσκήνιο σειρά επιθέσεων και απειλών με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ κάποια ονόματα από αυτά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνδέονται με τη δολοφονία του 20χρονου κλεωμένη στην Καλαμαριά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και υψηλός επίπεδου 3 στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης. Για το λόγο αυτό στη Θεσσαλονίκη απαγορεύεται κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο τμήμα του περιαστικού δάσους του ΣΕΙΧΣΟΥ που περικλείεται από την περιφερειακή οδό, την επαρχιακή οδό Πεύκονθα Ασβεστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη, τη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή και της Θέρμης και συγκεκριμένα στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο δασόκτημα Εσενλή.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, στη Βέρη και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υποδεχόμαστε τους Stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Y Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίδιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
10: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ωραίο.
1: Γυαλιά και λα...
0: Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες, Γιαννάκη.
1: Γεμίσανε τα χρόνια.
0: Ο Ιωάννης θέλει κάτι ανθρώπινο. Δώσε ένα ανθρώπινο, δώσε ένα ανθρώπινο στο Γιάννη. Έτσι, δεν θέλει η κουλτούρα, θέλει άλλα πράγματα. Γιαννάκη, καταλαβαίνω, αγόρι μου, αφού είπαμε το κορδελιό. Το κορδελιό, λέω, τι είχε... Το κορδελιό, λέω. Ποιο κορδελιό, ο περιφερειακός, ήθελα να πω, αφού είπαμε, ρε σε Ιωάννη, ότι είναι κλειστός ο περιφερειακός εκείνο το σημείο. Από τρεις μέρες το λέει η Κατερίνα. Τρεις μέρες το λέει. Έτσι. Δώσε ένα στον Ιωάννη να το διασκεδάσει λιγά, γιατί είναι μποτιλιαρισμένος. Από Τριανδρία, είπαμε, από Κατσιμίδη μέχρι και Πεύκα είναι κλειστός ο περιφερειακός.
2: Με τα πάντια σε σκαϊμέ, θα παλέψω μα ποιον θέλει για να τηρήσω φατμέ.
0: Ε, πώς για...
2: Πού
0: ακριβώς είσαι τώρα για να την κοπανίσεις, στην πρώτη έξοδο βγες. Μέσα η πόλη είναι άδεια, μπορείς να πας όπου θέλεις. Τον περιφερειακό βρήκες να πας κι εσύ. Γεια σου, Λαέρτη. Οχ, άμα έχεις περάσει θα το φας το μισάωρο τώρα.

0: Άντε πάμε να παλέψουμε για τη Φατμέ. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Αν πάει κάποιος για μπανάκι να μας το λέτε, δεν πειράζει, θα το αντέξουμε. Θα το αντέξουμε, πείτε το όμως, να χαρούμε κι εμείς. Με τη χαρά των άλλων χαιρόμαστε, τι να κάνουμε.
1: Σκέφτηκε άραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές

0: κοντά.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, γεια σου Αγγελούκο. Τι θα γίνει με αυτό το ακίνητο της Καριστιανού ρε φίλε? Τι θα γίνει με αυτό το ακίνητο? Ποιο ακίνητο πια? 29 τετραγωνικά.
0: Σκέφτηκες, άραγε ποτέ.
1: Και το λίγο κακό είναι κακό, Μανολάκι μου, και το λίγο κακό δεν έχει να κάνει με την ποσότητα ούτε με το μέγεθος, έχει να κάνει με την πράξη. Και η πράξη θα πρέπει να καυτηριάζεται. Έτσι Βαγγελάκη, θα τα δούμε σε λίγο αυτά όμως. Θα δοθούν εξηγήσεις όπως πρέπει να δοθούν. Γιατί πάντοτε δίνονται εξηγήσεις σε ένα σκάνδαλο. Έτσι γίνεται συνήθως. Βγαίνει το σκάνδαλο, μετά γίνονται εξηγήσεις, μετά πάμε στο άλλο σκάνδαλο. Το θέμα είναι να δοθούν εξηγήσεις. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στην Κατερίνα.

0: Μέσα του Αιγαίου τα νησιά. Παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
1: Όλοι αυτοί που αναφέρουν ως μεμπτό να αγοράζει κανείς ακίνητο από τα φανς, αυτά τα ακατονόμαστα φανς, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι,
1: το αίμα του λαού, παίρνοντας τα σπίτια, δεν τους άκουσα να βγαίνουν να προτρέπουν τον κόσμο να μην αγοράζει ακίνητα από αυτά τα φανς.
0: Α, ναι, αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ, ναι. Η αλήθεια είναι ότι μιλάνε αυτοί οι οποίοι, δηλαδή ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ.
1: Αν είναι ενοχλητικό αυτό το φαινόμενο για αυτούς, ας βγουν να...
0: Εγώ γι' αυτό μίλησα εχθές το απόγευμα, αν άκουσες. Είπα, παιδιά, να μιλήσουμε για τα φανς, να μιλήσουμε για τα φανς. Όχι να μιλάμε για τα φανς με φόντο την Καρισιανού. Η Καρισιανού, αν έχει κάνει μια ατασταλία, εδώ να την μπαλάξει, να κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Το πρόβλημά μας θα πρέπει να είναι, αν θέλετε να μιλήσουμε για τις κατασχέσεις, ποια είναι η άποψή σας για τις κατασχέσεις των κατοικιών. Γιατί πρόσεξε, υπάρχει και μια αντικειμενικότητα. Χθες είπαμε μερικά πράγματα και λέμε, αν κάποιος, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα, να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Ένας ο οποίος πήρε ένα σπίτι, ας πούμε, για πράγμα, και δεν πλήρωσε μία δόση, τι σπίτι πήρε δηλαδή? Δεν είναι σπίτι αυτό. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να το πάρω το σπίτι αυτό. Εγώ. Το λέω ξεκάθαρα. Αν κάποιος πήρε ένα σπίτι και δεν πλήρωσε καθόλου. Απλά έκανε τα χαρτιά του, πήρε το δάνειο και δεν πλήρωσε ποτέ. Και τι σημαίνει ότι πήρε σπίτι? Όχι. Ένας άνθρωπος όμως που πήρε ένα σπίτι και έχει πληρώσει το μισό και παραπάνω. Τον έχουν φάει οι τόκοι και οι ακρίβειες και οι αυξήσεις κτλ. Και βλέπεις ότι η ζωή του τα έφερε στραβά. Έχασε τη δουλειά του, έχασε τον σύντροφό του και δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να τα απεξέλθει. Ναι, ρε φίλε, εκεί να το βοηθήσεις. Έχει διαφορετική η κάθε περίπτωση μία από την άλλη, πρέπει να είναι. Πρέπει να τη δούμε αυτή. Οπότε συζητάμε έτσι ένα θέμα στο τελείως κενό, ας πούμε, στο τελείως χαοτικό. Αν ξέραμε ποιανού ήταν το σπίτι της κυρίας Καριστιανού, αυτό που υποτίθεται ότι αγόρασε ή του αγόρασε τέλος πάντων και δεν ήξερε κτλ., αυτά είναι, δεν με ενδιαφέρουν εμένα και πάρα πολύ. Αν ξέραμε ότι ήταν του Μπάμπη, ενός ηλικιωμένου, που το πλήρωνε ο άνθρωπος, αλλά τελικά για 300 ευρώ ή για 1000 ευρώ ή για 5000 ευρώ του το πήρανε, εκεί να κάνουμε φασαρία που λένε, εκεί να κάνουμε χαντά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι απλά, είναι λάσπη, τίποτα άλλο.
0: Λάσπη, μάλιστα.
1: Αυτό που συμβαίνει είναι μια λάσπη.
0: Λέγεται λάσπη, τον κύριο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Χάρη. Πώς λέγεται το ορχιστρικό που έπαιξε σε Love Secret, νομίζω πρέπει να λέγεται.
2: Θα μιλήσουν άλλοι.
0: Αν μιλάς για το πρώτο. Α, όχι το πρώτο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι ήταν περίπτωση, άστο. Για το ορχιστρικό που παίξαμε στην αρχή της εκπομπής, ναι.
2: Θα

0: συγχωρήσουν.
1: Παρακαλώ στη γραμμή την επόμενη, ελάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Θέλετε λίγο να μας πείτε τι γίνεται με τον περιφερειακό?
1: Ο περιφερειακός είναι κλειστός, το λέμε από νωρίς το πρωί.
2: Τώρα μπήκα, ναι.
1: Πού μπήκατε, πείτε μου για να σας βοηθήσω λίγο να βγείτε, γιατί...
2: Από το Παπαγεωργίου και είμαστε σταματημένοι.
1: Αν είσαστε σταματημένοι στην Νεάπολη, αν προλαβαίνεις, βγες.
2: Ναι.
1: Βγες στην Νεάπολη, πάνε από...
2: Καλύτερη ενημέρωση.
1: Ναι, είναι μέσα, είναι μέχρι τα Πύργιο, μέχρι την Κατσιμίδη, ουσιαστικά είναι κλειστός. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Είναι τρεις μέρες τώρα που το λέμε, αλλά ίσως δεν το ακούσατε. Αν μπορείτε να βγείτε από τον περιφερειακό σε όποια κατεύθυνση κι αν είσαστε, βγείτε στην επόμενη έξοδο. Αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε. Μέχρι την Κατσιμίδη είναι κλειστός. Και προς τα δυτικά το συναντάς το πρόβλημα λίγο πριν την Κατσιμίδη, δηλαδή στην ουσία. Οπότε την Κατσιμίδη μην τη χρησιμοποιείτε καθόλου, μόνο αν θέλετε να πάτε ανατολικά. Αν μπει στην Κατσιμίδη, μόνο ανατολικά μπορείς να πας. Προς τα δυτικά ξέχασε το. Από εκεί και πέρα βέβαια ο περιφερειακός είναι καλός. Δηλαδή μετά την Κατσιμίδη προς Τούμπα, προς Πηλαία, προς Πανόραμα, εκεί είμαστε καλά. Το πρώτο είναι από τα δικά μου. Ναι, Αντώνης.
0: Κι αν μας αγαπήσουν,
1: από τα πειραγμένα που λέμε. Επιλεοφόρο Νίκης μου γράφει εδώ ο φίλος μου του Λίπας. Φιλήθηκαν δύο αυτοκινητάκια στο φανάρι στο ύψος Αριστοτέλους. Λέει, τίποτα ανησυχητικό. Απλά μια δεξιά λωρίδα αυτή τη στιγμή είναι λίγο off, λέει, και έχει κάποια μαξάκια. Λέει, και καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Δεν είμαστε για τέτοια.
0: Άιντε δυο πουλιά.
1: Χρήστο Αδαμόπουλο, βεβαίως. Γιατί όχι. Γεια σου, Γιώργο.

0: Άιντε. Παρακαλώ στη γραμμή. Οπ, έπεσε από εδώ. Πάμε από την επόμενη γραμμή. Ελάτε.
1: Έλα Κωστή.
0: Οπ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τον Κουσμάκη. Γι' αυτό το θέμα της Καρισιανού, ρε φίλε, να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε 21 Μαΐου, έχει δηλαδή 1,5 μήνα, 2 μήνες πες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ένα κόμμα 1,5 μηνών έχουν πέσει όλοι. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχουν πέσει όλοι πάνω τους από την κυβέρνηση, από την αριστερά, από την άλλη ΔΜΕΚ, πώς λέγονται οι άλλοι, Πατριωτικός Χώρος. Όλα τα site με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια ρητορική προσπαθούν να τη δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό, ξετραγικό, αυτή είναι η διαδικασία. Αφού μπήκε στο ring, έτσι είναι. Δηλαδή, σαν να πάει να παίξει box και λες με βάρεσε. Θα σε βαρέσει αφού πήγε.
1: Δηλαδή, με του αριστερού, με την ίδια φρασιολογία να την.
0: Εγώ δεν λυπάμαι, εγώ δεν το βλέπω ούτε. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Πολύ σωστά γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται. Μπουλιά.
1: Ο παππούς μου, ξέρεις τι με έλεγε Κώστα.
0: Ναι.
1: Λέει να θυμάσαι, λέει, έναν άνθρωπο, άμα τον βρίζουν, λέει, όλοι. Πάνε να κάνει κάτι καλό.
0: Σαν και εμένα δηλαδή, που με βρίζουν όλοι. Πάνε να κάνω κάτι καλό.
1: Να θυμάσαι, λέει, άμα τον βρίζουν όλοι, λέει, μέσα στο χωριό, όλο το χωριό, άμα τον βρίζουν, αυτός, λέει, πάνε να κάνει κάτι καλό, λέει.
0: Αριστερός ο παππούς, την γιαγιά μου.
1: Αριστερός. Αλλά πρόσεξε,
0: ναι.
1: Ιδεαλιστής, δεν έχουν κάνει ό,τι ιδέες.
0: Ναι, δεν ήταν σαν του Παπαδημούλη.
1: Όχι, έτρωγε ξύλο για τις ιδέες του.
0: Κατάλαβα.
1: Στο βουνό ανέβηκε, ούτε αντάρτης, έκανε ούτε τίποτα.
0: Σωστός ο παππούς, να είσαι καλά.

Σωστός ο Γιώργος. Άρα ο Μητσοτάκης που τον ευρίζουν όλοι, κάτι καλό κάνει ο άνθρωπος. Μπράβο ρε Γιώργο, από το στόμα μου το πήρες. Α, το ίδιο λέει και η Μαρία. Έτσι, άμα σε βρίζουν, κάτι σωστό κάνεις.

0: Λάρες η αριστερόστροφε, τους προβλημάτισες τους ανθρώπους τώρα. Και ο παππούς σου δηλαδή, να είναι καλά όπου και αν είναι, τους προβλημάτισες τους ανθρώπους. Και ο Αποστόλης λέει, αυτό με το βρίσιμο ισχύει, λέει, και με το Μητσοτάκι, μάλλον, αφού είναι γενικό. Έναν άνθρωπο που τον ευρίζουν, πάει να πει ότι κάτι καλό κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πιθανότατα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εγώ που έρχομαι από Λάρισα, θέλω να πάω στο αεροδρόμιο να το πάρω ευθεία μέσα στην πόλη.
0: Ναι, μέσα στην πόλη, μέσα στην πόλη. Μην μπει καθόλου περιφερειακό. Μέσα στην πόλη, εκτός και αν θες να βγεις από Κατσιμίδη, αν βαρεθείς, αν και μετά η Καραμαλή είναι ελεύθερη. Τι πασίσια, δεν χρειάζεται να στρίψεις να βγεις περιφερειακό, δεν εξυπηρετεί. Ντουγρού μέσα στην πόλη, δεν θα τηλεπορηθείς καθόλου.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλημέρα. Ντουγρού στην πόλη, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, προλαβαίνετε. Θα πάω σε διαφημίσεις βέβαια σε λίγο. Ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι και τα Πεύκα είναι κλειστός. Λίγο κινησούλα έχει αρχίσει να εκδηλώνει η Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, στις 12 όροφες, μόνο εκεί, στο φανάρι. Αν είχαμε έξυπνα φανάρια, ούτε εκεί θα είχε πρόβλημα. Καταλαβαίνεις τώρα. Επειδή είναι και η λαϊκή τώρα, γίνεται λίγο, είναι αλλιακή στις αμπελόκου και στις ξηροκρίνη. Γι' αυτό και έχει λίγο, μόνο εκεί. Από μόλις πας Βαρδάρι, μπει σε Γνατία, μετά έχεις φύγει σφαίρα. Βέβαια μπορείς εναλλακτικά. Α, όχι, εκεί είναι το φανάρι, δεν μπορείς εναλλακτικά. Τι εναλλακτικά, με περάσει το φανάρι της. Για να πας Αγίου Δημητρίου, και από εκεί μπορείς να πας. Αν θέλεις να πας προς ανατολικά, λέω για κάθε έναν που θέλει να διασχίσει την πόλη. Άντε καλημέρα. Καλό Σαββατό.

0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα.

0: 9 λεπτά.
1: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
17: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο...

0: αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαίνεις τσουλώντας.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Κυριακή, κύριε Παύλο. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στην Κετούλα, στην Ανούλα, στη Λένα, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στη Γιώτα.
1: Η Κυριακή με βρήκε με ρούχα λερωμένα.
0: Στον στάτους πάντα συντονισμένη 107
1: και
0: 7. Ραδιοφωνική παρεούλα, πρωινή. Ο περιφερειακός είναι κλειστός στο ύψος από Τριανδρία μέχρι Πεύκα. Έχετε το νου σας, μην τον χρησιμοποιείτε. Μετά την Τριανδρία μπορείτε να πάτε ανατολικά ή από Τούμπα. Θέλετε να πάτε ανατολικά, ναι, προς τα δυτικά δεν. Θα έχουμε προβληματάκι. Μέσα η πόλη είναι καλύτερη, αλλά βέβαια αρχίζει σιγά σιγά να βγάζει πρόβλημα η Μίκη Θεοδωράκη πλέον, έτσι.
2: Και γκρέμισα τα τείχη μου, ό,τι αγαπούσα το.
0: Είναι ένα εμπόδιο. Μπορείς να έχεις εναλλακτικές βέβαια. Μην φτάσεις μέχρι Βαρδάρη. Αν μπορείς να πας από Αγίου Δημητρίου, πήγαινε από Αγίου Δημητρίου. Είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή. Η Εγνατία βέβαια, αν βγεις στην Εγνατία από Μοναστηρίου, είσαι πάρα πολύ καλά. Η Λεωφόρο Νίκης, είχαμε ένα μικρό, ένα φιλιματάκι, αλλά μικρό πτέσμα. Καλημέρα και στη Βασούλα.

Έτσι, έτσι όμορφα, όμορφα. Όμορφα στην πόλη μας, ήσυχα και όμορφα. Έτσι πρέπει να το πάμε το θέμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο. Στον Αντωνάκη, good morning. Καλό πρωινό.

0: 36 θα χτυπήσουμε σήμερα. Έρχονται λέει καταιγίδες από την άλλη εβδομάδα βέβαια, αλλά δεν, αυτό δεν είναι ακόμα. Ακόμα είναι νοπό, νοπό. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να ρωτήσω, ο γιος του κυρίου Πελινέρη πώς πήγε σε εξετάσεις?
0: Που, κάπου πέρασε νομίζω, Φλόρινα, πού ήτανε, δεν ξέρω, γιατί, τι θέλετε να μάθετε ακριβώς, να με ρωτήσουμε, αν μας ακούει ο Βενιέρης, να μας πει, τι ακριβώς θέλετε να μάθετε?
1: Τίποτε, απλά από ενδιαφέρον.
0: Από ενδιαφέρον.
1: Ναι, από αγάπη και από ενδιαφέρον.
0: Και πολύ καλά κάνετε, και τα δύο τα παιδιά του Βενιέρη είναι υπέροχα, λεβέντες και ομορφάντρες, σαν του μπαμπά.
1: Μόνο που τα ακούω, τα αγαπώ.
0: Έτσι, και εμείς τα αγαπάμε.
1: Σκεφτείτε να τα γνωρίσω κιόλας.
0: Υπέροχα.
1: Άμα
0: παιδιά.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, το πατέρα μοιάζουν.
0: Δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Ο μπαμπάς είναι λίγο πιο σκληροπυρηνικός. Τα παιδιά είναι πιο δικά μας.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω όλα. Από το πατέρα παίρνω πολλά.
0: Έτσι είναι. Το μήλο πέφτει και από τη μιλιά, καλή μου. Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Έτσι, γλυκιά μου.
0: Περνάει, περνάει. Μια χαρά περνάει. Περνάει και παραπερνάει. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Έτσι, αγάπη να υπάρχει στον συνάνθρωπό μας. Τα Βενιεράκια είναι υπέροχα παιδιά.

Μακριά, μακριά από τα σπίρτα, μακριά από τα σπίρτα. Είμαστε σε επικίνδυνη περίοδο, σε επικίνδυνη περίοδο είμαστε, μακριά από τα σπίρτα. Βαγγελάκη μου, καλή σου μέρα.

Έτσι, ωραία πράγματα. Αχιλία μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στον κύριο Αριστίδη, good morning, good morning. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Λίγο πριν κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Δεν σας κουράζω πολύ, δεν μπορείτε να πείτε. Είμαι καλό παιδάκι σήμερα, καθαρό στο παπάκι, έτσι. Λίγο για την κίνηση σας λέω. Είπαμε δύο-τρία πράγματα για την Καριστιανού, όπως κατάλαβε. Κατάλαβε. Τώρα το άλλο το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη και με την απάτη και αυτά τα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Τον Πούτιν βλέπω αυτές τις μέρες. Τι έγινε με τον Πούτιν. Τον Πούτιν βλέπω. Τον Πούτιν. Πρώτη σελίδα είναι ο Πούτιν. Ο Τραμπ είναι κάτω-κάτω. Είναι πρώτο ο Πούτιν και μετά είναι ο Ντόκος. Εδώ στην περίπτωση αυτή πάει εκείνο το ωρε που πάμε ρε. Ωρε που πάμε ρε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστή είναι η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να μεταβούν στις κοντινές παραλίες. Μάλιστα, νωρίτερα είχαμε και ένα μικρό ατύχημα λίγο πριν από το Επταπύργιο που προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα. Προβλήματα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στη Θεσσαλονίκη αλλά και το Κιλκής. Υψηλός σε κατηγορία 3 στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Για το λόγο αυτό, στο περιαστικό δάσος του Σέιχσου, στην περιοχή δηλαδή που περικλείεται από την περιφερειακή οδό, την επαρχιακή οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Θέρμης, στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο δασόκτημα Εσενλή, απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πεζών και όλων των οχημάτων. Ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού έχει καταγραφεί σε βίντεο από δύο κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης στην Άνω Τούμπα. Τα βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θύμα deepfake έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος από τους Ρώσους Φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι υποδίθηκαν τον Ουκρανό αξιωματούχο Ρουστέμου Μέροφ. Ο κύριος Ντόκος αντιλήφθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε άμεσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας στη συνέχεια την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Την παραίτησή του ζητά το Πασό. Απαντήσεις για την αγορά ακινήτου μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού έδωσε με συνέντευξή της η Μαρία Καριστιανού. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον τρόπο απόκτησης του ακινήτου από την εταιρεία Whereabout Travels, στην οποία κατέχει το 50% των μετοχών και απέδωσε την αγορά του στον πρώην σύντροφο και συνεταιρό της Γιάννη Μωυσίδη. Η πλευρά της κάνει λόγο για προσπάθεια σπήλωσης του προσώπου της και παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Ιδιοκτήτης φαρμακείων, υποψήφιος με το Πασόκ στις εκλογές του 2023, συνελήφθη για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δικογραφία έχει σχηματιστεί για άλλα 9 πρόσωπα και αφορά απάτες σε βάρος του οργανισμού μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων ύψους 400.000 ευρώ.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, σε Βέρεια και Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 και στα Γραβενά τους 31 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
15: À Paris.
16: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μέρα στην Κατερίνα. Γεια σου Αποστόλη. Στην Τέρι, good morning. Καλό πρωινό στην Ελενίτσα. Καλημέρα στην παρέα.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Πάμε, παιδιά. Έχει αρχίσει η κίνηση να κάνει την εμφάνισή της και στην Καραμαλή, βλέπω στο ύψος ανάληψης σε εκείνη την. Βασικά τώρα εκεί είναι και λιγάκι η λαϊκή, έτσι, που αρχίζει να γίνεται στην Βούλγαρη, δημιουργεί ένα προβληματάκι. Αλλά και στη Μουδανιών βλέπω στο ύψος εκεί της διασταύρωσης της εξόδου για Θέρμη. Μικρό, μικρό όμως, μικρό καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός κλειστός από Τριανδρία μέχρι Πεύκα. Βλέπω πολύ κόσμο να μπαίνει όμως από Παπαγεωργίου και να στριμώχνεται μέχρι το 424. Έχουμε ποτηλιάρισμα, γιατί εκεί τώρα πού σε βγάζει, κάπου σε βγάζει, ας πούμε, προφανώς, αλλά έχει ταλαιπώρια μεγάλη, έτσι, παιδιά. Έχει παρακάμψεις. Αποφύγετε τον περιφερειακό στο σημείο από Πεύκα μέχρι Τριανδρία, γιατί θα έχετε πρόβλημα. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου, καλό να είσαι καλά. Αυτό, όχι αυτό, το άλλο, το ερωτικό θέλω, το ερωτικό, αυτό. Αυτό γιατί είναι Σάββατο σήμερα, αλλά δεν θέλω να πικραίνεστε, να στεναχωριέστε και να στεναχωρεύεστε. Δεν θέλω να στεναχωρεύεστε τα Σαββατοκύριακα. Κύριε Παύλο, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Good morning. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Καλημέρα και στη Βασιλική.
1: Τα χέρια μου ανοίγω να ρίξεις την καλή σου μαχαιριά.
0: Πάμε γραμμές απ' έξω να δούμε λίγο τι γίνεται. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Καλά, νομάτι μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Ετοιμάζομαι για δουλειά.
2: Τι κάνει η οικογένειά σου?
0: Πολύ καλά. Πολύ
2: ο
0: καλά.
2: Εγγονός ή εγγονή?
0: Εγγονή, καλέ. Ποιος εγγονός? Ακόμα εγγονό. Δεν ξέρω. Εγγονό ακόμα δεν είναι.
2: Σε πνίξα.
0: Εμείς κορίτσια κάνουμε στο σώμα μας.
2: Είναι πολύ τυχερός να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, παιδιά δεν κάνουμε ακόμα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
2: Ένα τραγουδάκι μόνο θα ήθελα. Στο ένα... ζήτησα και άλλη φορά.
0: Και άλλη φορά το ζήτησα, αλλά είσαι δύσκολη εσύ. Είσαι πολύ κοσμοράδιο, γι' αυτό.
2: Όχι.
0: Για πες.
2: Αυτό που θα σου ζητήσω είναι εύκολο.
0: Εύκολο είναι, για πες.
2: Το συγγνώμη μάνα.
0: Συγγνώμη μάνα, γιατί είσαι του Κοντολάζου.
2: Δεν ξέρω, ναι.
0: Συγγνώμη μάνα μου, χίλια συγγνώμη. Μα
2: αυτό,
0: μου το λιώσαν
2: αυτό,
0: το κορμί
2: αυτό.
0: Μου η πόνη. Κοντολάζω, δεν το λέω αυτό. Αντίπαστο,
2: κοντολάζω.
0: Ναι, αυτός, ναι.
2: Άντε, καλώς.
0: Άντε, καλημέρα, καλημέρα. Καναμπάνιο θα κάνετε εσείς, τίποτα? Πάτε πουθενά,
2: καλή. Όχι, βουνό, τίποτα. Εγώ βουνό.
0: Βουνό, βουνό, βουνίσια, ναι, ναι. Έτσι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Γιατί σ' αγαπώ.
0: Πολύ ραγισμένη καρδιά, λέει πρωί πρωί ρε μπρο. Έλα ρε φίλε μπρο, εντάξει, ερωτικό είναι το τραγούδι να πούμε. Τα χέρια μου ανοίγω, τι λες τώρα να πούμε?
1: Τα χέρια μου ανοίγω.
0: Γεια σου Λεωνίδα, πού είσαι, σε ποια ζούγκλα είσαι κρυμμένος ρε φίλε? Σας έχει τρελάνει η τεχνητή νοημοσύνη τον εγκέφαλο? Σας τον έχει κάψει τον εγκέφαλο η τεχνητή νοημοσύνη? Ο ύπνος με τα όνειρα βρε μας δίνει ό,τι ζωή μας στερεί. Πιο ωραίο πράγμα από το να ονειρεύεσαι υπάρχει? Κατερίνα, μου λένε για μια φωτιά στην Άσυρο. Για να το δούμε λίγο. Μην μου λέτε τέτοια ρε παιδιά τώρα πρωί πρωί.
1: Και δες το αίμα να κυλά.
0: Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλό πρωινό. Good morning, good morning, good morning.

0: έτοιμος να κάνει.
1: Ναι, ρε σύ, Λεωνίδα, τώρα είπαμε, ξέρουμε λίγα γερμανικά. Εδώ θα μπερδέψουμε το εγκεφαλικό μας μυτοχόνδριο. Πάρε τηλέφωνο να μου το εξηγήσεις ποια είναι η παροιμία. Έχουν οι Γερμανοί παροιμίες? Παροιμίες οι Γερμανοί από πού και ως πού, ρε φίλε? Από πού, ποια υποδομή να πούμε έχουν οι Γερμανοί παροιμίες? Εδώ είπα κάποια στιγμή σε ένα Γερμανό λάθος πόρτα χτύπησες και κοιτούσε τις πόρτες. Ποια πόρτα, μου λέει. Άστο, του λέω, ρε φίλε, άστο, σου λέω. Μην το ψάχνεις, παιδί μου, τώρα. Ο Γερμανός από πού και ως πού να σκεφτεί, ας πούμε, πώς σκέφτεται ο Έλληνας? Καμία σχέση.

0: ζήσω τη γιορτή. Πάμε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Έλα, γραμμή.
0: Έλα, ρε παροιμία. Τι παροιμία έχουν οι Γερμανοί, έχουν παροιμίες μόνο τώρα, είναι δυνατόν να με.
1: Είναι κλασική παροιμία για αυτούς που κάνουν μόνο κορίτσια, ρε παιδί μου.
0: Α, τι.
1: Σημαίνει, ας πούμε, παιδιά κάνουν παιδιά. Ας πούμε, Jungs machen Jungs. Αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κάνουν αγόρια, ας το πούμε έτσι. Σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Ναι.
1: Και. Άντρες, ον μένα, μάχν μέτια.
0: Α, τα παιδιά κάνουν παιδιά. Καλό, καλό. Μ' άρεσε αυτό.
1: Τα παιδιά μου και την αγάπη.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Τα παιδιά κάνουν παιδιά και οι άντρες κάνουν κορίτσια. Ε, ναι, ρε φίλε. Ωραίο αυτό.
2: Και στο χέρι μια ευχή.
0: Είχε κάτι από Γκλέτσο μέσα. Πώς το λέει το Αποστόλη. Κάτι από Αποστόλη είχε μέσα, εντάξει.
2: Πληγιά μου απ' τις ακρογιαλιές.
0: Ωραία τραγούδια λέει η Ελενίτσα βάζει σήμερα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.

0: Πυρεκάκης είπε ότι πρέπει να αλλάξουμε, λέει, την νοοτροπία μας. Κύριε Πυρεκάκη, πέστε μας τι να αλλάξουμε. Τα αλλάξουμε, έτοιμοι για αλλαγές είμαστε. Εμείς τρελαινόμαστε για αλλαγές. Δεν μας αρέσει να είμαστε βαλτωμένοι στα ίδια και στα ίδια. Μας αρέσουν οι αλλαγές. Θέλουμε να κάνουμε αλλαγές. Πείτε μας τι αλλαγές να κάνουμε, τις κάνουμε. Εγώ θα κάνω το Μανολιό, εσείς θα λέτε τις αλλαγές. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μ' αρέθηκαν, ρε παιδί μου, μας κούρασαν αυτά τα πολιτικά.
0: Τα πολιτικά δεν θέλετε, θέλετε τι θέλετε να με, θέλετε τι, κοινωνικά.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, φτάνει πια.
0: Ναι, τι λέει.
1: Ανοίξει την τηλεόραση πολιτικά, ας λύσουν τα προβλήματα που ξαναέθεσε το λαός, γιατί ναι. Θα μεταβιβάζουν.
0: Τι να κάνουμε όμως τώρα εμείς, πώς να κοπώ.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Να πείτε και κάτι άλλο.
1: Όσο φτάνει η αγόρια, εντάξει καλά είναι, αλλά φεύγουν σαν τα πουλιά. Ενώ το κοριτσάκι του δίνει και ένα ποτήρι νεράκι.
0: Ένα ποτήρι νεράκι, εμφιαλωμένο να φανταστώ.
1: Θέλω να πω, ναι.
0: Θέλεις να πεις. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε αυτές οι παλιές νοοτροπίες. Το κοριτσάκι περιμένει να σου δώσει ένα ποτήρι νερό. Έγκυ την τε. Τι τραβάλεις και ένα νερό στο ψυγείο, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Σου φύγει το κοριτσάκι, πάει καμιά Σουηδία, γιατί πέρασε με τεπτυχιακά και κάτι τέτοια εμπριμέ, και θα δεις τη ζωή με άλλο μάτι.

Άιντα, σπιούμε άσπρο πάτο. Συγγνώμη, μάνα μου ήθελε η αγαπημένη, ε. Το βρήκα από τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Εν τω μεταξύ, διάβασα προχθές ένα ρεπορτάζ για τον Δημήτρη τον Κοντολάζο, για τη ζωή του. Συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Είναι, δεν το ήξερα. Κάτσε λίγο, Κοντολάζο, γιατί το μπερδεύω με τον αντίπα. Κοντολάζο είναι η αντιπόλη. Το Κοντολάζο, τον Κοντολάζο, τον Δημήτρη. Καλό παιδί ο Κοντολάζο. Δεν ήταν τη αισθητική μου τότε, δηλαδή όταν ξέρει, όταν εμεί ακούγαμε blues, αλλά τα είπε καλά. Είπε και ωραία τραγούδια, πολύ ωραία. Εδώ είσαι. Αυτό μου άρεσε και εμένα από τότε που ήμουν πιτσιρικά, από την εφηβεία μου. Αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να το έχω παίξει και σε βινίλιο αυτό. Το έχω προκάβει, το έχω προλάβει που λένε. Το πρόκαμα. Είναι την εποχή που τα ουίσκια τα σερβίρανε με φιστίκια. Τώρα φέρνουν πατατάκια. Ανάθεμάστε.

0: Εγώ, Λεωνίδα μου, αν έρθω ξανά Γερμανία, έτσι για τουρισμό, ένα στόχο είχα και δεν τον εκπλήρωσα. 10 χρόνια δεν αξιώθηκα ο άχρηστος και ο τυποτένιος. Δεν αξιώθηκα να πάω μέχρι το Φλέσμπουργκ. Εκεί έγινε η σύλληψή μου, καταλαβαίνεις. Ήθελα να δω το περιβάλλον το οποίο, ξέρω εγώ, ξεκίνησε το Big Bang μου. Εκεί που απέδειξε ότι ήμουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο του μπαμπά μου. Δεν μπόρεσα να πάω Φλέσμπουργκ. Δεν κατάφερα δηλαδή. Μου φαινόταν μακριά, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν ξέρω τι είπατε για την κυρία Καζιάνου, δεν σας άκουσα γιατί κάπου πήγα μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα να πω κάτι αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως κύριε μου.
1: Είχατε πει κάποτε σας είπα, δείξατε σεβασμό απέναντι στην τραγωδία του Τεμπών εσείς και η κυρία Παφίτου. Mm-hmm. Είπατε κάποτε για την κυρία Καζιάνου, βρε Μαρία, σε βλέπω φοβισμένη πριν κάνει το κόμμα.
0: Ναι.
1: Σου συνέβη το χειρότερο, έχασε το παιδί σου. Βγες μπροστά και μη φοβάσαι πλέον τίποτα.
0: Και αν το πιστεύω, το πιστεύω αυτό, ναι.
1: Δεν φοβόμουν και είχατε απόλυτο δίκιο. Ακούω τώρα για αυτόν τον πληστηριασμό. Αυτοί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που θέλουν τη διαφάνεια και το καλό των φτωχών, τους βρήκαν τους δύσμυρους ειδούς μετανάστες να τους πούν πώς καημένοι εσείς, δεν μπορέσατε να σώσετε το σπιτάκι σας, πώς πήρατε δάνειο. Τι δουλειά κάνατε, πώς το χάσατε, η πολιτεία δεν σας βοήθησε να μπείτε στο λόμο Κατσέλη, γιατί θα πήραν καμιά 10.000 να πάρουν ένα ερείπιο εκεί στην Ομόνια που το πήραν. Τους ρώτησε κανείς τους Ινδούς, τους καημένους πώς
0: σαν...
1: το χάσαν το σπιτάκι τους και τους έφαγαν τα κατάλια και περίμενε η διεφθαρμένη η Καριστιανού να τους πάρει το διαμέρισμα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εγώ τοποθετήθηκα και θα τοποθετηθώ άλλη μια φορά ευκαιρίες δοθήσεις για να το λήξω αυτό το θέμα. Δεν θα ασχοληθώ περισσότερο.
1: Γιατί δεν
0: το καταλαβαίνω. Το είπα όμως και από χθες και το είπα και σήμερα. Αν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, που κάθε μια περίπτωση είναι μεμονωμένη και διαφορετική, να την αναλύσουμε, να καθίσουμε να μιλήσουμε. Να μιλήσω εγώ για τους πληστηριασμούς με φόντο το κάποια ατασταλία ή λάθος που μπορεί να έγινε από τη μεριά της Καριστιανού, εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα.
1: Αυτό λέω. Οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
0: Οι δημοσιογράφοι κάνουν ο καθένας κάνει τη δουλειά του έτσι ναι. όπως την καταλαβαίνει και εμείς είμαστε αυτοί που επιλέγουμε και λέμε η δουλειά σου δεν μου αρέσει, αδερφέ, ναι, ή η δουλειά σου μου αρέσει.
1: Ναι, βέβαια. Δεν βρήκαν αυτούς τους δύσμυρους, τους Ινδούς.
0: Δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
1: Αν θα μπορούσατε αμέσως μετά την Έρη Πανάγου να κάνετε εκπομπή που είναι υπέροχη και θα είστε υπέροχο δίδυμο. Μα τρώτε μια ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και εσείς δεν μπορείτε να ξυπνήσετε πολύ πρωί, ξυπνούσατε παλιά από τις 5.
0: Μεγαλώσαμε πια τώρα.
1: Μια ώρα πιο προς
0: τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Μαλλιάζει η γλώσσα μας, δεν λέμε τα ίδια πράγματα, παιδιά. Γιατί εντάξει, τώρα δεν. Νομίζω ότι εγώ δεν του μιλάω σαν δημοσιογράφος, έτσι να είμαστε εξηγημένοι. Δεν κάνω δημοσιογραφική ανάλυση κτλ. Λέω σαν ένας μέσος νους, ένας πολίτης, ο οποίος κάθεται και σκέφτεται για οτιδήποτε συμβαίνει. Στον καφενέ θέλει στον καφενέ. Στη σεζλόν θέλει στη σεζλόν. Στην εώρα, στην εώρα. Κατάχαμα θες, κατάχαμα, όπου θες. Και στο παγκάκι, στο παγκάκι. Καθόμαστε και συζητάμε και λέμε τα πράγματα όπως τα νιώθουμε, όχι όπως τα διαβάζουμε. Άλλο, κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε, κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, άλλα τα κατανοούμε σωστά, άλλα μπορεί να τα καταλαβαίνουμε λάθος. Συμβαίνει αυτό το πράγμα πολλές φορές. Είναι η ζωή μας αυτή, έτσι. Είναι η ζήμωσή μας, η καθημερινότητά μας. Πάμε, παιδιά, έλα, Κωνσταντίνε.
2: Είσαι ξέρω τα χωριά μέσα στα φύλλα της καρδιάς, όλα τα αλλάζω και σε τέκει το χωρί.
0: Γιατί το λες αυτό, Κωνσταντίνε μου, δεν έχω χούμορ εγώ. Από χούμορ, το γέλιο είναι ζωή και η ζωή για γέλια, αγόρι μου. Άντε φυσικς έρωτας βοριάς.

σου Μιλτάκο, σου άρεσε το τραγουδάκι. Καιρό είχα να το μεταδώσω, το πολύ παλιό. Δεν είναι από τα ωραία τα τραγουδάκια. Γεια σου Τουλίπα μου, καλημέρα γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Σου είπα έτσι με τα πιτσιρίκια, με τα τουλιπάκια. Κύριε Στέφανε, καλημερούδια.

0: Μιλάει αυτός που είναι 280 κιλά, 280 κιλά που έλεγε ο άλλος 800 κιλά ιδία. Και μην το πάρεις ρατσιστικά γιατί δεν τα κουστάρω αυτά τα πράγματα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Είναι 800 κιλά ιδία και βγαίνει και σου λέει: ξέρεις τι διατροφή, ποια διατροφή ρε, κάτσε κάτω ρε συνάβη. Εσύ θα μιλήσεις τώρα για αυτό το πράγμα. Άσε μιλήσει και ένας άνθρωπος που ξέρει πέντε πράγματα. Μπας και τον ακούσουμε και σωθούμε. Συνήθως βάζουμε ανθρώπους να μας κυβερνήσουν που δεν ξέρουν να κυβερνήσουν τη μασχάλη τους, ας πούμε. Βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά είναι εμπεριστατωμένοι και καταρτισμένοι και τα λοιπά, και το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε και εμείς οι καψεροί? Περιμένουμε να βρούμε που είναι κυβωτός του Νόε, να μπούμε μέσα γιατί έχει αρχίσει να βρέχει. Θέλει ο κόσμος μια ελπίδα να σωθεί, κάτι να κάνει ρε παιδί. Μόνοι μας είμαστε βέβαια, το έχουμε πάρει χαμπάρι κάποιοι ότι είμαστε μόνοι μας. Πάντοτε μόνοι μας θα είμαστε και παλεύουμε μέσα στη ζούγκλα ό,τι καταφέρουμε. Τώρα μας φάει λιοντάρι, θα το φάμε εμείς, θα το δούμε αυτό. Αλλά όταν κάνουμε κουβέντες πρέπει να τις ανοίγουμε τις κουβέντες και να τις συζητάμε, κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια, όχι με δίθεν και με έτσι και με αλλιώς. Και δηλαδή δημιουργούνται δύο πόλοι ηλιθίων και πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ποιους ηλίθιους θα είμαστε. Μα είναι δυνατόν να σε νοιάζει να πούμε αν θα σε φάει σκύλα ή χάριβδη, αν θα σε χτυπήσει η δεξιά συμπληγάδα ή αριστερή? Το θέμα είναι να μην σε χτυπήσουν οι συμπληγάδες, να μην σε φάει ούτε σκύλα ούτε χάριβδη. Χαίρε το άλλο, εμένα θα με φάει σκύλα. Α, χαζούλη, να, εμένα θα με φάει χάριβδη. Και αυτοί οι δύο μαλώνουν και εμείς πρέπει να τους ακούμε. Δηλαδή, έλεος. Θεωτάκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Κλείσε λίγο τη μουσική, να δω λίγο ο Θεωτάκης που είναι. Μετά θα την βάλω. Πού είναι ο Θεωτάκης? Για να ακούσω ο Θεωτάκη. Πού είσαι, Θεωτάκη? Πού είσαι, Θεωτάκη? Εδώ είσαι. Μπροστά. Έλα.
1: Μπροστά ο Τίμος, από πίσω εγώ. Περάσαμε την Βουδαπέστη και κατεβαίνουμε για κάποιο.
0: Ωραία η Βουδαπέστη.
1: Πολύ πιο ταχύδε, φίλε, γερμανικό. Από τις άδειες. Μιλάμε, κατεβαίνουμε καραβάνια. Άντε καλή εκπομπή, καλημέρα.
0: Γεια σου Θεωτάκη, γεια σου Θεωτάκη. Ο Θεωτάκης μας στέλνει βιντεάκια από τα ταξίδια που κάνουμε τον Τίμο. Έκλεισα τη γραμμή κατά λάθος την επόμενη. Χίλια συγγνώμη, νομίζω πως έκλεισε το Θεωτάκη. Χίλια συγγνώμη, σας έκλεισα εγώ κατά λάθος. Πάρτε τηλέφωνο αν θέλετε. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου γλυκό. Γλυκό αγόρι μου, μέλι. Μέλι τρως, αγόρι μου, κάθε πρωί. Πευκόμελο, πευκόμελο. Ανθόμελο. Α, ανθόμελο. Ωραίο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντινίδη.
0: Καλημέρα, καλέ.
2: Ναι, ναι,
0: Guten Tag. Guten Tag,
2: Guten Tag. Όχι γερμανικά, Good Morning. Όπως θες, μέρα μπαρ.
0: Ναι, ναι, ό,τι ναι. Όχι, γερμανικά.
2: Είμαι
0: το άλλο.
2: Είμαι προσωμαθής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για τον κύριο Πανορκέτη, για την Χριστιανού, ναι. Γερό σπόνσορα, πες το.
0: Πώς.
2: Γερό σπόνσορα έχει.
0: Γερό σπόνσορα, ναι.
2: Σπόνσορα.
0: Ναι.
2: Πρώτον, γιατί δεν μου βάλεις καμιά φορά την Ιουλία Καραπατάκη που τρελαίνουμε?
0: Α, να σε βάλω καλέ. Τι θες, το μάτια
2: μόνο
0: μου θέλεις?
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η Ιουλία Καλυμάνη παντού.
0: Καλή,
2: εγώ... μόνο σε σένα.
0: Εγώ δεν παίζω Καλυμάνη, δεν την ξέρω την κοπέλα. Ωραία κοπέλα πάντως
2: γιατί...
0: η Καλυμάνη.
2: Καραπατάκη.
0: Αλλά... Καραπατάκη, ναι, η Ιουλία τώρα η Καραπατάκη που την είδα εγώ τις προάλλες ήμουν στον Απόλλωνα.
2: Πού ήταν?
0: Ήταν στο γήπεδο του Απόλλωνα, στην Καλαμαριά.
2: Εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια, με το μαλλί μεγάλο, μακρύ.
2: Εγώ χαμπάρι.
0: Εγώ το είπα τρεις φορές του.
2: Θεά.
0: Ναι.
2: Θες να σου πω την κριτική?
0: Ναι, τι κριτική?
2: Από ανθρώπους της μουσικής.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κορίτσι, λέει, που κλείνεται μέσα στο δωμάτιο όπως έκαναν τα κοριτσάκια μικρά.
0: Έτσι.
2: Χορεύει, τραγουδάει.
0: Γλυκό κορίτσι.
2: Γελάει.
0: Ναι. Έτσι, έτσι.
2: Ναι. Τρέλα.
0: Είναι πολύ,
2: τρέλα.
0: Καλό. Είναι πολύ καλό παιδί, δηλαδή... η Ιουλία.
2: Ναι, φαίνεται ότι είναι πολύ καλό παιδί και ξεσηκώνει τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Και απορώ γιατί δεν ακούω τραγούδι.
0: Πώς, εγώ βάζω Καραπατάκι συνέχεια, καλέ. Τι λέτε τώρα, ναι.
2: Δεν με ακούτε. Δεν βάζει.
0: Καλά τώρα.
2: Ακούω. Ναι. Όλο κουλτουριάλικα. Όσο για τους Γερμανούς, εγώ σπούδαζα στη Βιέννη το 67.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα 20 τα ξέρεις ποια ήταν?
0: Ποια ήταν?
2: Οι Χελώνες.
0: Οι Χελώνες, καλά.
2: Δεν ήξερα καν για τη Σαλμονέλα.
0: Καλέ.
2: Οι 20 τα είχαν. Χελώνες,
0: ναι, φαντάζομαι.
2: Ναι, ό,τι ήξερα από Σαλμανέλα. Άσου τώρα. Μην το ψάχνεις.
0: Ξενέρωτη.
2: Άντε, γεια σου, κοφή.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Θα σου βάλω μια Καραπατάκι και το ευχαριστηθείς.

Καλέ, καλέ, δεν φωνάζει κανείς. Καλά, ρε, έχω διαφημιστικό. Έχω, ρε, τι να πω, δε. Δηλαδή, κόκκινη κάρτα, μου ρίχνω κόκκινη κάρτα. Ο Άρης λέει είναι όλα μαύρα. Σιγά μην είναι όλα μαύρα. Μαύρο είναι το μυαλό μας. Χρωστάω διαφημιστικό, επιστρέφω για τον επίλογο.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
13: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
18: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
19: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
18: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
19: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
18: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
19: Άσε με φιλί, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
18: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
20: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

αντέχω. Έλα καραπατάκι, δεν θέλατε, πάρτε μια καραπατάκι. Γεια σου Γιαννάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ΗΠΑ λέει, γιορτάζουν 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Από τους εξωγήινους, το έχω δει το έργο. Και το 1 και το 2. Ναι, ναι, το ξέρω. Μέρα ανεξαρτησίας, δεν είναι αυτό η ταινία που είναι. Που ήρθε το μεγάλο του διαστημόπλοιο και το καταρρίψαμε μετά. Βέβαια.

Λοιπόν, πάμε για κλεισιματάκι γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Βάλαμε και μια καρεπατάκι έτσι για να το γλεντήσουμε στο τελείωμα. Η εφ' του είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία, να παραλάβει σκυτάλι. Εμείς ραντεβού την Δευτέρα το πρωί στις 6. Σήμερα για δουλειά πάμε, Βαγγελάκη. Αύριο θα κάνουμε καναμπανάκι και θα φάμε ψαράκι. Ε, ναι, τι να κάνουμε. Πάνω απ' όλα υγεία. Η υγεία πάνω απ' όλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Σου λέει τι γελάει αυτό, γιατί γελάει. Αυγά τον καθαρίζουνε, άσχετο. Και να μην μπερδεύετε τα αερόστα με τα μπαλόνια. Άλλο το αερόστατο, άλλο το μπαλόνι. Φούσκες είναι και τα δύο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτος στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστή είναι από χτες το βράδυ η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία από νωρίς το πρωί, κυρίως στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Μεγάλη είναι η κίνηση και στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, ιδιαίτερα στην κάθοδο, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα εξόδου από την πόλη προς Χαλκιδική. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής και συγκεκριμένα στην κατηγορία 4. Υψηλός σε κατηγορία 3 στην Χαλκιδική και στην Πιερία, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Στη Θεσσαλονίκη, για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο τμήμα του περιαστικού δάσους του ΣΕΙΧΣΟΥ που περικλείεται από την περιφερειακή, την επαρχιακή οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος, στη δασική έκταση του Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Θέρμης, στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο δασόκτημα Ισενλή. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος με ανακοίνωσή του. Όπως γνωστοποίησε, έχει ενημερώσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση αυτή. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, είπε, προαναγγέλλοντας την ένταξή του στο νέο κόμμα. Θύμα deepfake έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος από Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν Ουκρανό αξιωματούχο. Ο κύριος Ντόκος αντιλήθηκε την απάτη μετά το πέρας της συνομιλίας και ενημέρωσε την ΕΕΠ, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του συνομιλητή του μέσω απευθείας επικοινωνίας με τον πραγματικό αξιωματούχο. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε διαρροή απόρριτων πληροφοριών, ενώ το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως υβριδική επίθεση. Την παραίτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ. Απαντήσεις για την αγορά κοινή του μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού έδωσε με συνέντευξή της η Μαρία Καριστιανού. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον τρόπο απόκτησης του ακινήτου από την εταιρεία στην οποία κατέχει το 50% των μετοχών και απέδωσε την αγορά στον πρώην σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη. Η πλευρά της κυρίας Καριστιανού κάνει λόγο για προσπάθεια σπήλωσης του ονόματός της. Υποψήφιος βουλευτής το 2023 με το ΠΑΣΟΚ συνελήφθη για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης φαρμακείων και με άλλα 9 άτομα κατηγορείται για απάτες σε βάρος του οργανισμού μέσω ψευδού συνταγογράφησης με λία που φτάνει τις 400.000 ευρώ. Θρίλερ σε εξέλιξη στην Κατερίνη. Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της και τα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Συγκεκριμένα γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η αστυνομία ζητά τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων Ίσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ωραία να ήμασταν εκεί, ε. Να ήμασταν Κρήτη, να ήμασταν Κέρκυρα, να ήμασταν Νιώ κάθε καλοκαίρι. Όταν βάζω αυτό το τραγούδι, ξεχνάω ποιο νησί είναι η Νιώ. Μου το λέτε και πάλι το ξεχνάω. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, 16 λεπτά και μετά τις 10. Είμαι η Έφη Παφητού. Και σήμερα και αυτό το Σάββατο, δόξα τω Θεώ, ήμασταν γεροί και ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή για τις επόμενες 3 ώρες. Θα κάνουμε ωραία παρέα από ό,τι βλέπω, γιατί ήδη έχετε κεφάκια βλέπω. Ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Άλλοι πίνετε το πρωινό σας καφεδάκι ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί για πρωινό. Άλλοι μας ακούτε Status 107 και 7 μέσα στο αυτοκίνητο και αντιμετωπίζετε θεματάκια, γιατί και σήμερα έχουμε κλειστό περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Άλλοι εργάζεστε σε ένα ωραίο εργασιακό περιβάλλον, και αυτό τι σημαίνει, πέρα από το να έχεις καλούς συναδέλφους, ωραίο χώρο, να έχεις και δροσερό χώρο, πάνω απ' όλα. Σήμερα νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Ή εγώ σκάω, δεν ξέρω, δώστε μου λίγο tips. Ή έχει πάρα πολύ ζέστη και νομίζω, νιώθω ότι έχει και πάρα πολύ υγρασία. Τα λέω καλά ή τον έχω πηδήξει το φράχτη? Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών και έχουν γίνει πολλά και σημαντικά, τα οποία θα πούμε αμέσως.

0: καπετανέους έχουμε. Ξέρω, Γιώργο, ξέρω. Θες την καπετάνισσα. Σε έχω. Μη στεναχωριέσαι.
1: Έχουμε κάνα καπετάνιο που ακούει την εκπομπή σήμερα. Και όταν λέω καπετάνιο, ναι, ρε φίλε, έναν καπετάνιο, καπετάνιο με κάπα κεφαλαίο. Τι εννοώ? Ένα καπετάνιο σε εμπορικό πλοίο. Ένα καπετάνιο σε πλοίο της γραμμής. Άντε ρε παιδί μου, και μια βαρκούλα να έχεις, δεν πειράζει. Και ένα φουσκοτούλι εδώ στην Περαία. Μια τράτα, να είσαι ψαράς, καπετάνιος. Άρε καπετανέι. Πάμε λίγο περιφερειακό, γιατί θα μιλήσουμε αρκετά για τον περιφερειακό σήμερα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, δώστε μου ένα λεπτάκι. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα έχουμε σοβαρό θέμα στον περιφερειακό, γιατί είναι κλειστός, παιδιά. Από την Παρασκευή, από τις 11 ώρα το βράδυ από χθες, είναι κλειστός ο περιφερειακός, 24 ώρες θα είναι κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των κόμβων K7, δηλαδή Επταπυργίου, και K8, Τριανδρίας. Αυτοί οι δύο κόμβοι λοιπόν είναι κλειστοί και στα δύο ρεύματα από χθες το βράδυ, όπερ σημαίνει έχουμε θεματάκι. Και θεματάρα, μη σου πω. Όσοι λοιπόν κατευθύνεστε προς Καβάλα Κατερίνη, θα εκτρέπεται η... μισό λεπτό... η κίνηση των οχημάτων στην οδό Κατσιμίδη. Δηλαδή θα μπαίνετε στον αστικό ιστό. Όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, θα πηγαίνετε από την οδό Ανθέων. Ουσιαστικά δηλαδή η κίνηση θα γίνεται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Για εσάς οι οποίοι οδηγείτε βαρέα οχήματα, να θυμάστε ότι πρέπει να επιλέξετε τον οδικό άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μη σας δούμε στην Νίκη, ας πούμε, ή στην Τζιμισκή ή στην Αγίου Δημητρίου, θα έχουμε θέμα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο περιφερειακό, με τις γραμμές ανοιχτές. Για όλους όσοι θέλετε να μας δώσετε λίγο ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολύ πολύ έντονο, πολύ έντονο πρόβλημα όμως, το οποίο ξεκινάει μπροστά από το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, μέτωπο πάντα μιλάω προς τα ανατολικά. Είστε εσείς οι οποίοι ίσως δεν το γνωρίζετε ή είναι πάρα πολλοί τουρίστες, γιατί είμαστε και full σεζόν, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό δικό εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε πολύ άνετα αυτή την ώρα, εσείς που έχετε τα ΙΧ και θέλετε από ανατολικά να έρθετε προς τα, από τα δυτικά μάλλον προς τα ανατολικά. Εγνατία, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Νίκης, αν δεν έχετε μεγάλα βαρέα οχήματα. Αγίου Δημητρίου είναι πολύ πολύ γεμάτη, να ξέρετε. Όχι ότι δεν έχει κίνηση και στο κέντρο, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από το να περιμένετε τουλάχιστον ίσως και ώρα στο περιφερειακό. Παρακαλώ, περιμένατε εσείς εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Περιμένατε, υπομονετικός. Καλημέρα.
2: Βέβαια δεν έχω να σας πω για τον περιφερειακό, απλά μια πρόταση αν θέλετε. Όσοι είναι δυτικά στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: να τραβήξουν προς την Μπέλα. Εγώ πάω τώρα στη Βεγορίτιδα να πιω τσιπουράκι.
0: Μπράβο φίλε μου, τι ωραία ιδέα.
2: Ναι, και όσοι είναι ανατολικά να πάνε κατευθείαν για θάλασσα.
0: Είσαι Θεός, και ήλιος καλοκαιρινός.
2: Ναι, όσο για το νιό που είπατε.
0: Ναι, θύμισε μου.
2: Εφημού είναι η ήλιος.
0: Α, μπράβο. Συγγνώμη παιδιά, έχω ένα ψηλό πονοκέφαλο.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και για καπετανέους που είπες,
0: ναι,
2: η Ελλάς έχει έναν καπετάνιο Μουσάτο.
0: Α, το Τζίπρα. Γιατί με ξενερώνεις ρε καλέ μου άνθρωπο και έχω και πονοκέφαλο?
2: Γιατί σου έδωσα πρώτα τη γλύκα της Τζίπρα μετά.
0: Όχι, δεν θέλω Τζίπρα, ευχαριστώ. Φιλιά, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Ω, καπετάνιε, πάρε με μαζί, δεν μπορώ.

Λοιπόν, γίνεται πανζουρλισμός, παιδιά, στον περιφερειακό. Έχετε το νου σας. Αλλά και στο κέντρο έχουμε πολύ σοβαρά θέματα. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, δεν θυμάστε ότι ο περιφερειακός είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα. Σας στέλνουν από Ανθέων. Η Ανθέων είναι όλη γεμάτη. Δεν πάτε απλά σημειωτών, είναι όλα σταματημένα. Κατεβαίνετε στην Επταπυργίου και εκεί είναι όλα σταματημένα. Μέχρι δηλαδή να φτάσετε από την... είστε στα Κάστρα δηλαδή, σκεφτείτε. Ανθέων, κατεβαίνετε Επταπυργίου, Βενιζέλου, είτε Κλαθμόνος. Στην Ιερά Μονή Βλατάδων έχουμε θέμα και στο πήγαινα και στο έλα. Μέχρι να φτάσετε να κατεβείτε προς Ολυμπιάδος, γίνεται χαμός, ένας μεγάλος χαμός. Πολύ πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αγίου Δημητρίου, στο μονόδρομο της. Βέβαια το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζετε εσείς οι οποίοι πηγαίνετε προς ανατολικά και είναι λογικό γιατί είναι Σάββατο πρωί. Όσοι έρχεστε από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Κάνετε δηλαδή την παράκαμψη, αλλά πολύ γρήγορα γυρίζετε και φεύγετε προς τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από περιφερειακό. Πάμε και στη Μουδανιών. Όταν λοιπόν καταφέρεις και ξεμπερδέψεις από το κέντρο της πόλης, από τον περιφερειακό και κάνεις το σταυρό σου και πεις «Θεέ μου τι ωραία, επιτέλους βγαίνω στη Μουδανιών να φύγω για Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού πηγαίνετε», μόλις φτάσεις μπροστά στο κόσμο θα σταματήσεις. Μέχρι περίπου και το ύψος του Νέου Ρησίου έχει πολύ αυξημένη κίνηση, χαμηλή ροή στην κυκλοφορία των οχημάτων και όλα αυτά μόνο στο ρεύμα προς την έξοδο.

0: Λοιπόν, έτσι μου έρχεται, παιδιά, να παραιτηθώ κι εγώ, αλήθεια σας λέω, γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας οι παραιτήσεις. Μαθαίνουμε λοιπόν, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου, για όλους όσοι δεν το πήρατε χαμπάρι, δεν το ακούσατε, παραιτήθηκε ένας ακόμη βουλευτής από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος ο Καραμέρος. Πρώτος επιλαχών είναι ο Χρήστος Πύρτζης βεβαίως. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, είπε ο κύριος Καραμέρος, από την αρχή λέει, εγώ υποστήριξα τον Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια λέει, δηλαδή το περιμέναμε. Ενημέρωσε λοιπόν το Σοκράτη τον Φάμελο για την παρέτησή του από τη βουλευτική έδρα και από κάθε κομματική ιδιότητα. Είναι ο πρώτος βουλευτής της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που παρετείται μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, του κόμματος Τσίπρα. Και φυσικά, όπως όλα δείχνουν, που θα πάει βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Καραμέρος, ο οποίος ήταν βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο κ. Καραμέρος. Πήρε τηλέφωνο, λέει, και ενημέρωσε τον Σοκράτη το Φάμελο τηλεφωνικά λοιπόν, του, και γραπτός όμως του στείλε φυρμάνι. Ζαχαριάδης αποχώρησε και αυτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει άνοιγμα στον Τσίπρα. Κοίτα να δεις ρε φίλε, άντε σου λέω, ένας έλεγε Τσίπρας forever, ο άλλος Ζαχαριάδης. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω. Μην τυχόν κάνετε ζαπινγκ, σας έχω πολύ ωραία πράγματα, θα τα χάσετε.
1: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο δεν λογώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
14: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
16: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
17: Νέα εποχή Waterland.
16: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
18: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
20: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
19: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
21: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Γιώργος Στρατάκης, καπετάνισα για το φίλο μου τον Γιώργο πρώτα και πάνω απ' όλα. Για όλους όσοι είστε καπετανέοι και καπετάνισες στη ζωή σας, στον εαυτό σας, στην οικογένειά σας, στις δουλειές σας, στη ζωή την ίδια. Έχει δικαίωμα ο Ιωάννης ο Αλφα να γκρινιάζει πραγματικά, γιατί γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Και στο κέντρο έχουμε σοβαρό πρόβλημα τώρα με την κίνηση των οχημάτων, μιας και έχουμε κλειστό περιφερειακό. Μου γράφει λοιπόν ένα μεγάλο μακρινάρι, πριν το διάβασα, Γιάννη, αλλά μου λέει στο δεύτερο μήνυμα που έστειλε, είναι δυνατόν, λέει, ρε Σιέφη, Σάββατο πρωί με κλειστό τον περιφερειακό να έχει μπετονιέρα 100 μέτρα πριν το Λευκό Πύργο και να έχει κλεισμένο το ένα ρεύμα της Νίκης για να βάλουν πεζοδρόμια? Είναι, λέει, δυνατόν? Κι όμως δεν το ξέρω εγώ αυτό, παιδιά, τώρα το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, αν περνάει κανείς από την Νίκης, λίγο πριν το τέλος της δηλαδή, λίγο πριν τον Λευκό Πύργο, με ενημερώνει ο Γιάννης ότι έχουν βάλει, λέει, μια μεγάλη μπετονιέρα, έχει κλείσει το ένα ρεύμα, το δεξί να φανταστώ, και κάνουν πεζοδρόμια. Είναι στο πλαίσιο της αλλαγής των πεζοδρομίων σε πάρα πολλά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα θέλουμε εμείς, τις θέλουμε αυτές τις αλλαγές. Θα μου πεις πότε να το κάνουν, όποτε και να κάνουν δουλειές, πάντα θα πούμε γιατί. Ωστόσο, έχεις ένα δίκιο σήμερα, Ιωάννη, γιατί έχουμε τον περιφερειακό κλειστό. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Όσοι έρχεστε δηλαδή από τον κόμβο, από τα διόδια μάλλον, εκεί στο πανόραμα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με το που θα φτάσετε λίγο πριν το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Είναι όλα σταματημένα μέχρι και το κλείσιμο του περιφερειακού. Ο οποίος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα από χθες το βράδυ από τις 11 ανάμεσα στους δύο κόμβους K7, Επταπύργιο και Τριανδρίας. Έχετε το νου σας. Από εκεί σας στέλνουν

Μέσα από την πόλη γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός. Από τη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου κατεβαίνει πολλής κόσμος. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα βέβαια εκεί. Το μεγαλύτερο θέμα το αντιμετωπίζετε εσείς οι οποίοι κατεβαίνετε από την Επταπυργίου. Κάτσε να δω. Και επειδή το έχετε πάρει χαμπάρι κάποιοι, γιατί ακούτε στάτους 107.7, έχετε γεμίσει και το κατέβασμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, και εκεί γίνεται χαμός. Όσοι λοιπόν έρχεστε από πολύ πολύ μακριά, από δυτικά, δηλαδή δεν έχετε μπει ακόμη στον αστικό ιστό, επιλέξτε αυτή την ώρα Μοναστηρίου. Μοναστηρίου, Εγνατία και Νίκης είναι πολύ καλύτερα, εκτός από το κομμάτι, από το ύψος της προξένου Κορομιλά, γιατί είπαμε έχουμε και κάτι εργασίες που κάνουν, κλείσανε το ένα ρεύμα, οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή. Τι γίνεται στην Μουδανιών? Πάμε να πάρουμε τα βουνά πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί για εκεί είμαστε, για να πάρουμε τα βουνά. Και θα σας πω.

άλλα, παιδιά, τα κλαρίνα με τρέλα και κορδέλα πρωί-πρωί στον στάτους 107 και 7. Έτσι θα το ξορκίσουμε, παιδιά, το κακό, την κίνηση, τη ζέστη. Και να λέμε και ένα δόξα στο Θεό, γιατί υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από την κίνηση, τη ζέστη. Και το άγχος που μπορεί να έχετε, γιατί δεν έχετε πολλά λεφτά. Δεν έχουμε, βασικά, πολλά. Μην αγχώνεστε. Όλα καλά θα πάνε.

Γεια σου Γιαννάκο μου, πολλά φιλιά στον Νίκο το Ζάβο. Τι ωραία φωτογραφία μου έστειλε παιδιά ο Νίκος. Τι ωραία φωτογραφία, από πού είναι ρε Νικολάκη μου, γράψε. Ο Χρήστος εδώ θέλει το τρατζίστορ από Μαρινέλα, θα έρθει και αυτό. Έφη λέει, μας τρελαίνεις κάθε Σάββατο. Όλα δεις τρελά έχω μας εσάς.

Λοιπόν, έχετε στείλει άπειρα μηνύματα. Άπειρα μηνύματα, μου ζητάτε πάρα πολλά τραγούδια. Σε αυτό το στυλ το γουστάρετε σήμερα και εγώ ξέρετε ότι η χατήρια δεν χαλάω. Η Μαρία εδώ έχει πρόβλημα όμως, μου λέει γιατί ρε Σπαφή του παίζει τόσο χάλια τραγούδια σήμερα. Νόμιζα κάτι για χαλιά έγραφε. Δεν μάζεψε τα χαλιά της, τα καλοκαιρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που έχω να απαντήσω σε κάποιους ανθρώπους όταν περνάμε καλά, μαζικά περνάμε καλά, και είναι 2, 3, 5, 10 οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν, να μην τους αρέσει ας πούμε το τραγούδι «Μαύρα μου μάτια», ή να μην τους αρέσει το τραγούδι «Καπετάνισα», ή να μην τους αρέσει το τραγούδι «Το στυλ το σπάω που παίζω εδώ και τόση ώρα». Είναι πάρα πολύ άκομψο. Εμένα βασικά από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Είμαι σε 25 χρόνια ραδιόφωνο κάνω, δεν με ενοχλεί. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν ακούει μια εκπομπή, γίνεται πανζουρλισμός και στέλνει ένα μήνυμα «Γιατί παίζεις τόσο χάλια τραγούδια σήμερα?» Εντάξει, τα τραγούδια είναι αλφα κατηγορίας όλα, έτσι. Πρώτον, τα οποία δεν τα έχω γράψει εγώ, τα έχουν γράψει άλλοι άνθρωποι. Εγώ απλά τα μεταδίδω. Λοιπόν, γιατί μαράκι μου το γράφεις αυτό το πράγμα? Δεν σου αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδω σήμερα? Τρίωρη εκπομπή είναι. Στην επόμενη ώρα θα το πάμε αλλιώς. Στην μεθεπόμενη το πάμε αλλιώς. Θα σας πιάσουμε όλους. Προσπαθούμε. Θα μου πεις τώρα γιατί το διάβασες αυτό το μήνυμα. Θα μπορούσες να μην το διαβάσεις. Όχι, ακριβώς για αυτό το λόγο το διαβάζω. Για να ξέρετε ότι ακούγοντας μια ραδιοφωνική εκπομπή που την ακούν χιλιάδες άνθρωποι, δεν χρειάζεται, Λεωνίδα, να γράψετε «μη δίνει σημασία» και τέτοια. Δεν το λέω γι' αυτό. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου προσωπικά. Προσπαθώ όμως να πω κάτι για λίγους ανθρώπους οι οποίοι μάλλον, δεν ξέρω, φέρεστε πάρα πολύ εγωιστικά μάλλον. Θέλω να ακούσω Παφή του, Βενιέρη, οποιονδήποτε σωστά τους, στάτους τέλος πάντων, και θέλω 3 ώρες κάνει εκπομπή, 3 ώρες όλα τα τραγούδια να μου αρέσουν. Άμα δεν μου αρέσει κάτι, θα στείλω μήνυμα και θα γράψω ότι τα τραγούδια είναι χάλια. Κατάλαβες, Μαρία μου? Και είναι κρίμα γιατί δεν σκέφτεστε μερικοί άνθρωποι και ίσως να συμπεριφέρεστε έτσι και σε άλλες φάσεις της ζωής σας. Γι' αυτό να το προσέξετε λίγο αυτό. Έχω και την άλλη Μαρία, την κουμπάρα μου, η οποία μου γράφει εξαιρετικά μηνύματα. Και επειδή είσαι τέτοια Μαρία, άκου τώρα τι θα σου βάλω να ακούσεις. Πρόσεξε λίγο. Για σένα θα το βάλω, κυρίως αυτό. Τη Μαρία που έστειλε το μήνυμα ότι παίζουμε χάλια τραγούδια. Λοιπόν, βγαίνει ο Αλέξης, ο καπετάνιος του Ελλάς, έτσι, του κόμματος Ελλάς με τον Αλάμδα, και απαντάει σε ερωτήσεις της νεολαίας. Εντάξει, Πάτρικ, το ξέρω ότι τα πάω μια χαρά. Τα τραγούδια είναι θεϊκά. Έπρεπε να απαντήσω στη Μαρία και σε κάποιους ανθρώπους σαν τη Μαρία που στέλνουν τέτοια μηνύματα. Πρέπει να το κάνουμε κάποια φορά για να καταλαβαίνουν πόσο άσχημο είναι αυτό που κάνουν, όχι για μένα, για τον εαυτό τους. Λοιπόν, πάμε σε Αλέξη Τσίπρα. Ξεπεράστε το. Απαντάει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, σε ερωτήσεις της νεολαίας. Και γιατί ρωτάει η νεολαία τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει αδυνατήσει, γυμνάζεται, ετοιμάζεται για πρωθυπουργός? Τον ρωτάνε για τη στέγη. Και εγώ θυμάμαι, γιατί ναι, μπορεί να έχω μεγαλώσει, να κοντεύω τα 50 και να ξεχνάω, αλλά θυμάμαι ότι αυτά τα ρημαδιασμένα τα φαντς, όχι ότι αυτοί που κυβερνάνε τώρα είναι τέλειοι, αλλά για τον Τσίπρα μιλάμε τώρα. Αυτός δεν τα είχε φέρει.

0: Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με το κομμάτι της στέγασης, διότι
2: ψάχνουμε σπίτι και πλέον δεν βρίσκουμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να μην ξεπερνάει τον κατώτατο μισθό.
3: Κύριε Τσίπρα, σκοπεύετε να κάνετε κάτι για τα ενίκια?
4: Πας και φύγω από τους γονείς μας ποτέ?
0: Και οι δυο έχετε απόλυτο δίκιο.
5: Αχα.
0: Το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα είναι εκρηκτικό. Οι νέοι άνθρωποι πράγματι ζούνε ακόμα και στα 30-35 τους με τους γονείς τους. Το ότι είναι εκρηκτικό το πρόβλημα, άλλωστε το επιβεβαιώνει και η τελευταία έκθεση του Δουνουτού, η οποία λέει ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγης αναλογικά με το εισόδημα είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλησιάζει το 35% του εισοδήματος, ενώ ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Ενώ οι τιμές των ακινήτων από το 2017 αυξήθηκαν κατά 87%. Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε. Εμείς στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε την ίδρυση μη κερδοσκοπικού δημόσιου φορέα διαχείρισης στεγαστικών δανείων, αλλά και της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
5: Έτσι,
0: ακίνητα που σήμερα μένουν κλειστά ανενεργά θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινωνική κατοικία, προσιτή στέγη για όλους, ιδιαίτερα τους νέους. Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε φορολογικά αντικίνητρα για την διατήρηση κλειστών κατοικιών,
5: μάλιστα,
0: καθώς και πολύ υψηλό φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας προς εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον έλεγχο και τον περιορισμό του Airbnb, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλής ζήτησης κατοικίας, αλλά και την κατάργηση της Golden Visa.
5: Αχα! Αυτά θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, όταν φτάσει η ώρα να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, μαράκι μου, μην το συνεχίζεις. Από ό,τι φαίνεται δεν το έχεις πολύ με την ευγένεια. Λοιπόν, άκου λίγο. Σε τέτοια μηνύματα έτσι απαντάω. Καταλαβαίνεις?

0: Λοιπόν, πολλά φιλιά. Γεια σου, Πάτρικ μου. Έφης Κίστο. Τέλεια. Χρήστος, καλημέρα, Έφη. Τραγουδάρες παίζεις και σήμερα. Ένα και ένα φιλάκια στο Γιώργο. Και πάλι ευχαριστώ για την αφιέρωση. Πολλά φιλιά και στο Γιώργο, στο Λεωνίδα. Δύσκολη σήμερα η μέρα, παιδιά, στους δρόμους. Κάντε λίγο υπομονή. Θα αυτοεξυπηρετηθείς, να ξέρεις, ε.
1: Και φίλησα τα μια φορά και με έχουνε γεράσει.
0: Γεια σου, Άννη μου. Πολλά γλυκά φιλιά και σε σένα. Έρε, τι γίνεται. Τσίπρας forever, κυρίες και κύριοι, έρχεται να μας λύσει όλα τα προβλήματα που έβαλε και αυτό στη δαχτυλούμπα του και δημιούργησε σε ό,τι είχε να κάνει με την πρώτη κατοικία και γενικότερα την κατοικία. Ήρθε μετά και ο άλλος, ο Μητσοτάκης, έβαλε και αυτό στη δική του δαχτυλούμπα.
1: Χαρότινα φαιδιά σου, χαρότινα φαιδιά.
0: Αλλά τώρα που έμαθε, μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Μιλάω και με την Καταρίνα Παιδιά Νικολάου, η οποία ετοιμάζεται για το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο χαμό στους δρόμους και στην Μουδανιώνα έχουμε θέμα και φυσικά στον Περιφερειακό και στο κέντρο. Όταν επιστρέψω θα τα πούμε ξανά και ξανά και ξανά αναλυτικά, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Μαζί σας μέχρι και τη μία ευπαφή του εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, με αγάπη, χαρά, διάθεση, ευγένεια. Και όπου χρειάζεται, κουνάμε και λίγο και το δικό μας δαχτυλάκι.

0: Μπράβο.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστό μέχρι το βράδυ θα παραμείνει τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον κόμβο Επταπυργίου και τον κόμβο της Τριανδρίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή την ώρα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο πριν από τον κόμβο Επταπυργίου, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς ανατολικά, οπότε είναι και η έξοδος των εκδρομέων σήμερα Σάββατο. Επίσης πολλές καθυστερήσεις έχουμε και στην Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, αλλά και στην κάθοδο της Λαγκαδά. Ιδιαίτερα επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εξόδου από την πόλη, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς εκεί κοντά σήμερα υπάρχει και λαϊκή αγορά σε εξέλιξη. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 4 στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, υψηλός επίπεδου 3 σε Χαλκιδική και Πιερία. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη απαγορεύεται η κίνηση πεζών και όλων των οχημάτων στο περιαστικό δάσος του Σέικ Σου, στη δασική έκταση του Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλή. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως γνωστοποίησε, έχει ενημερώσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο για την απόφαση αυτή. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, αναφέρει. Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, φαρμακοποιός, συνελήφθη για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση που αφορά σε απάτες σε βάρος του οργανισμού μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών συσκευασμάτων, με τις απώλειες για τον οργανισμό να ξεπερνούν τις 400.000. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέρ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και του απάντησαν. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι τη συνομιλία είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμα και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό, όπως είπε, ήταν ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παραίτηση του κ. Ντόκου. Σε μια 50χρονη ανήκει ισορρός που εντοπίστηκε χθες σε σπίτι στην Κατερίνη με το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας να απομακρύνεται. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι μέσα στο σπίτι από την πεθερά της, την οποία και πρόσεχε η 50χρονη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα είπε στις αρχές πως άκουσε ένα μπαμ σαν κάποιος να έπεσε και στη συνέχεια βρήκε την ύφη της πεσμένη στο δάπεδο του σπιτιού μέσα σε λίμνη αίματος. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα νοτά του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, στη Βέρη και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
0: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
0: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμού χαλάρωση και ξεκούραση.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τι γαστρονομικέ απολαύσει των νησιών μα. Και κάντε κάθε αποδρασή σα μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξη.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
24: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
25: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
24: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
25: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
24: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
25: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
24: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
26: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
27: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
28: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
27: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
28: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
27: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
29: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άρα και τι γίνεται, παιδιά, χαμός. Γι' αυτό σας έβαλα νησιώτικα. Να αρχίσετε να βγαίνετε από τα αυτοκίνητα και να χορεύετε με τρέλα. 16 λεπτά και μετά τις 11, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7. Πού τη βρίσκω τέτοια χαρά, δεν ξέρω, ρε παιδιά, πραγματικά. Πήρα και ένα ντεπών πριν από λίγο. Λοιπόν, εύπαφή του για όλους όσοι μπήκατε από τις 10 είμαι εδώ, στην παρέα σας, στην παρέα μας, στην παρέα του Στάτους 107 και 7, με πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Μου δίνει και ένα ατύχημα αυτή την ώρα εδώ ο χάρτης. Να μου πείτε λίγο αν ακούει ακροατές, αν ακούνε ρεπόρτερ στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, όσοι έρχεστε δηλαδή από το ύψος του Ωραιοκάστρου, από τα Διόδια, με το που φτάνετε λίγο πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σταματάνε όλα. Όσοι βγαίνετε προς περιφερειακό από την εσωτερική περιφερειακή, καλό θα είναι να μην το κάνετε. Είναι κλειστός ο περιφερειακός ανάμεσα σε Τριανδρία και Επταπύργιο και στα δύο ρεύματα για εργασίες του flyover από χθες το βράδυ. Αυτή την ώρα μου δίνει μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο χάρτης ένα ατύχημα. Τώρα είναι ατύχημα, είναι κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο? Αν περνάει κάποιος από εκεί θα ανοίξω τις γραμμές για να μου δώσει λίγο ρεπορτάζ. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Όλα αυτά γίνονται στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Από την άλλη πλευρά, όσοι έρχεστε δηλαδή από την ανατολική πλευρά της πόλης και έχετε επιλέξει περιφερειακό, κλειστός είναι ο περιφερειακός στο ύψος της Τριανδρίας. Υπάρχει παράκαμψη, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, έχετε το νου σας όσοι κινείστε στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά, νυν Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα και εκεί, μεγάλο ποτηλιάρισμα, κυρίως προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης, προς το Βαρδάρι δηλαδή. Πάμε να πιάσουμε και τους πιο ξινούς και τους πιο στεναχωρημένους και τους πιο αγενείς, όποιους και αν έχουμε σήμερα στην παρέα. Έχουμε δικαίωμα, παιδιά. Κάποιες μέρες είμαστε έτσι να κάνουμε, και εγώ μπορώ να περάσω τέτοιες μέρες. Αυτούς που έχουν πονοκέφαλο, όπως εγώ. Πάμε να πιάσουμε τους στεναχωρημένους, τους άφραγκους. Και κυρίως εσάς που κάνετε διατροφή και είστε μπροστά σε ένα τραπέζι με πολλά εδέσματα.
1: Έλα, πάρε με.
0: Έλα. Γεια σου Έλλη μου, Θέμη, φιλιά πολλά στη Θάσο. Ωπα, τι ωραία φωτογραφία. Καλές διακοπές ρε Θεμούλη μου, να σε καλά.

0: Κατερίνα, τι γάνεις ρε κανένα γαύρο?
1: Νικολάου,
0: μόνο δελτίο ειδήσεων θα λες. Τι σε έχουμε κάνει, τι γάνεις ένα γαύρο? Φέρε ένα τσίπρο, κάτι, παρακαλώ. Πέσατε.

0: Έλα βρε 008, παρακαλώ.
1: Έλα δε μπορείς, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις γιατί έφαγες αργά το βράδυ?
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Επειδή έχεις πονοκέφαλο, γι' αυτό.
0: Παιδιά, έχω φοβερό πονο... Η μικρανία έχω, πήρα ένα ντεπών τώρα.
1: Αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό
1: θα
0: έβαλα νησιώτικα.
1: Θα σου πω μια ιστορία γρήγορη.
0: Ναι.
1: Εδώ και 25 χρόνια, εγώ από τα 20 μου, ανά δύο μέρες είχα πονοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Και έπαιρνε κάτι άλλο, έπαιρνε ξεχωσάρι, κάτι με σουβλίτ και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Και μπήκα σε μια διαδικασία να δοκιμάσω μια διατροφή,
0: ναι,
1: αυτή την κετογονική που είναι χωρίς υδατάνθρακα.
0: Αχα.
1: Εδώ και 3 μήνες δεν έχω ούτε μια ημέρα πονοκέφαλο.
0: Ναι, αλλά καλό αυτό που έκανες για σένα. Απλά θα σου θυμίσω ότι όλοι οι οργανισμοί δεν είναι το ίδιο. Εγώ είμαι γυναίκα στα 49, μην το ξεχνάς και αυτό. Η πονοκέφαλη.
1: Να σου πω για τους πονοκεφάλους.
0: Η πονοκέφαλη σε αυτή την ηλικία που κοντεύουμε εμείς στην εμμηνόπαυση είναι καθημερινή σχεδόν. Οπότε καταλαβαίνεις. Δεν είναι το ίδιο.
1: Αυτό γίνεται από τον υδατάνθρακα, πίστεψε με, και το έψαξα πιο βαθιά και όντως γίνεται έτσι.
0: Εντάξει, φίλε μου, θα το ψάξω.
1: Απλά να το
0: ξέρεις. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε?
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης.
0: Βασίλης, ωραίος. Μ' αρέσει το τύπ του Βασίλη. Γεια σου, ρε Βασίλη μου, γλυκέ. Να κόψω τον υδατάνθρακα. Καταρινά! Τηγάνισε τι θα τηγανίσεις, υδατάνθρακα μη βάλεις μέσα, έλα. Η Κατερίνα λέει, και εγώ κόψα, λέει, πες στο φίλο τους υδατάνθρακες, αλλά η πονοκέφαλη είναι αρμονική. Αυτό προσπαθούσα να του πω. Παίρνω διαβαίνω. Έφυλε, είσαι ματιάξανε, ξου ξου ξου.

0: Χαιρετισμού στα παιδιά που είναι στη Μουδανιών, από το ύψος του κόσμου, παιδιά, μέχρι και, ωραία τι γίνεται, μέχρι και το Ρήσιο.
1: Και στο ψάρεμα, κάτω στου Λόλαντον.
0: Έχει πολλά σημεία με σταματήματα, είστε τελείως σταματημένοι και μετά χαμηλές ταχύτητες, τουλάχιστον μέχρι και το Ρήσιο αυτή την ώρα. Κάντε λίγο υπομονή.

0: Ο φίλος μου ο Λέων είναι στην παρέα. Φιλιά πολλά και στο Διογέννη και στο δικό μας, άλλος Διογέννης είναι αυτός, στο Μαράκι. Γεια σου Χριστίνα μου, χαιρετισμούς πολλούς έφιλε σε όλους όσοι μας ακούνε. Φιλιά πολλά και στη Δεσκάτη, μέσω ίντερνετ ακούει στάτους 107 και 7. Ο Γιάννης είναι στην παρέα μας, η Στέλλα Ινή. Κικίτσα μου, πολλά φιλιά και σε σένα, χαιρετισμούς, καλημέρα και πολλά φιλιά και στη Βαλεντίνα. Όπα ρε όχι ρε Βαλεντίνα, κορίτσι μου. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στα κορίτσια πρώτα και πάνω απ' όλα της Δημοτικής Αστυνομίας εκεί στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Είναι κοριτσάρες, θεάρες, όλα τα παιδιά εκεί. Πολλά γλυκά φιλιά, Βαλεντίνα μου, ένα θρακιώτικο για σένα, θα έρθει καπάκι. Ευτυχώς που δουλεύεις και εσύ και εγώ και δεν είμαστε πυγμένοι στην κίνηση να πάμε για καμιά θάλασσα. Μας φάγει κανένας λαγοπόδαρος. Λαγοκέφαλος μάλλον. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα εσύ μου, Σταύρος.
0: Έλα, Σταύρε.
1: Σου εύχομαι να περάσεις ένα καλό Σαββατοκύριακο και να ξέρεις ότι σε ακούω.
0: Σ' αγαπώ, ρε Σταυρούλη.
1: Και υγεία και ευλογία, υγεία και ευλογία.
0: Υγεία και ευλογία.
1: Άμα έχεις υγεία και ευλογία, ναι, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα.
0: Εννοείται και πίστη.
1: Ένα
0: και
1: τελευταίο
0: πίστη.
1: Θα σου πω και να κλείσω.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Παΐσιος, ξέρεις τι έλεγε.
0: Ό,τι έχει
1: ευλογία, λέει στέκει, δεν κρεμίζει.
0: Έτσι. Φιλιά!

0: Κατερίνα, το τηγανίζει τον μπαρμπούνι, κορίτσι μου.
1: Από τύπο, από
0: τύπο. Πάμε στους φίλους 602, παρακαλώ.
2: Εσύ.
0: Έλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είσαι γλυκύτατη. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έβαλες αυτό το τραγουδάκι και μου θύμισες τη γιαγιάκα μου.
0: Από Πάρο, από Νάξο, από νησί?
2: Όχι, όχι, δεν ήταν από νησί.
0: Όχι.
2: Από βουνό ήταν, αλλά της άρεσε πάρα πολύ. Και λέω, έφη μου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, γλυκιά
2: μου. Καλά, γλυκιά μου.
0: Νομίζω ότι αν υπάρχει άνθρωπος που τέλος πάντων συχαίνεται τα νησιώτικα του Πάριου, τι να πω, ρε παιδί μου, κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Δεν
2: όχι,
0: γίνεται.
2: Ναι.
0: Έστω και λίγο γλυκούλα. Πρέπει να σε αρέσει. Άντε φυλάκια, φυλάκια. Και εσύ είσαι γλυκούλα.

Λοιπόν, ετοιμάζονται παιδιά στην δημοτική αστυνομία. Κλείστε τα όλα. Πάρουμε άδεια. Διότι το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω αποκλειστικά, πρόσεξε, πρωταρχικά, στη Βαλεντίνα και μετά και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά.

Άρα, παιδιά, πραγματικά κάποιοι ακροατές με συγκινείτε. Εντάξει, σίγουρα όλα τραγούδια δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά κανένα δυο βάλαμε θρακιώτικα για τη φίλη μου τη Βαλεντίνα. Και εδώ στέλνει τώρα μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος και λέει: άρε Βαλεντίνα, μας έφτιαξε. Λέει: και εγώ από Εύρω είμαι. Χαιρετισμού στην πατρίδα από Στουτγκάρδη. Πολλά φιλιά να στείλω και στη Μαρία την Καμπουράνη. Να σε καλά, εφούλα μου, λέει: μαζεύουμε ροδάκινα και όλοι χορεύουν εδώ με τα θρακιώτικα. Συνέχισε το έτσι. Ο Γιώργος θέλει να ακούσει και τη Ζαχαρούλα και κάνα κλαρίνο, λέει. Θα πάω σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί τι να κάνουμε, παιδιά, και εμείς επιχείρηση είναι εδώ και ο στάτους, πρέπει να βγάλουμε και λεφτά. Από εκεί έχουμε τα έσοδά μας, από τις διαφημίσεις. Λίγες διαφημισούλες και επιστρέφω για να συνεχίσουμε την πολύ ωραία παρέα. Μείνετε μαζί μου, εύπαφή του με χαμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χαμό και στον περιφερειακό, γιατί είναι κλειστός, το ξαναείπαμε. Αρκετά αυξημένη κίνηση έως πάρα πολύ έχουμε και στην έξοδο προς Χαλκιδική, δηλαδή από το Κόσμος περίπου μέχρι και το Ρήσιο, με ένα μεγάλο σημείο που είστε τελείως σταματημένοι. Νικολάκη μου, I love you. Ξέρεις εσύ, Μετρό Θεσσαλονίκης. Μικρό διάλειμμα, αν κάνετε ζάπινγκ θα χάσετε και τη συνέχεια, γι' αυτό μην φύγετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμπι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
4: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
5: Μπαίνεις τσουλώντας!
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Real Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτήματα

0: Τους καλύτερους. Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: και δεν μπορώ. Έχουν βγει, λέει, παιδιά στον περιφερειακό. Τρεις Έλληνες, δύο Βούλγαροι, ένας Ρουμάνος. Και χορεύουν Καλαματιανό. Και οι τρεις-τέσσερις, λέει, που ακούνε Στάτους από διαφορετικά αυτοκίνητα, χορεύουν κάπου στη Μουδανιών. Μόνο η παφή του και ο Στάτους το κάνει αυτό, παιδιά. 4 Ιουλίου το κάναμε Πάσχα. Θα ακούσουμε τα πάντα, επειδή έχετε ζητήσει άπειρα τραγούδια. Άλλοι είστε Θρακιώτες, άλλοι θέλετε Καλαματιανά, άλλοι θέλετε Πυρώτικα, άλλοι είστε Πόντι, άλλοι είστε Κρητική. Κάντε λίγο υπομονή, η παράδοση είναι μαζί μας σήμερα, γιατί εσείς το θέλετε. Ξέρετε ότι εγώ τα Σάββατα ξεκινάω κάπως και μέσα στο τριωρό με πάτε. Και όταν με πάτε εσείς μία, εγώ σας πάω 10.
1: Έλα, πουλί μου, έλα, αν μ' αγαπάς και μένα, πες το ματιά.
0: Λοιπόν, ξορκίζουμε την πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και στον περιφερειακό. Όσοι μας ακούτε και θέλετε να φτάσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά ή προς Χαλκιδική, καλό θα είναι να μην επιλέξετε περιφερειακό. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί είναι κλειστός. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Όσοι κατεβαίνετε από την πρώην Λαγκαδά, νυν Μίκη Θεοδωράκη, έχετε πολύ, αρκετά μάλλον, βαρύ θέμα με την κίνηση. Χαμός γίνεται πέριξ του κόμβου Βαρδαρίου. Η Εγνατία κινείται σχετικά καλά και στα δύο ρεύματα. Σχετικά καλά. Έχουμε ένα μεγάλο κόλλημα στα τελειώματα της λεωφόρου Νίκης. Θα σας πω ακριβώς από πού. Από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Όχι, συγγνώμη, Προξένου Κορομιλά. Η Νίκης μέχρι και το τέλος της είναι όχι απλά μποτιλιαρισμένη, είναι όλα σταματημένα. Γιατί κάνουν έργα, είναι μια μπετονιέρα που κλείνει το ένα ρεύμα της Νίκης λίγο πριν το Λευκό Πύργο, φτιάχνουν από ό,τι με ενημέρωσαν πεζοδρόμια. Νίκης δύσκολη,

Δεν με βλέπω να πηγαίνω Χαλκιδική. Τσιμισκή, Καλούτσικη. Πολύ έντονο πρόβλημα όμως στην Εγνατία. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να μπείτε στο κέντρο της πόλης, μπροστά δηλαδή στα πανεπιστήμια, στο Άπη Θήτα, είναι όλα σταματημένα και εκεί. Οπότε παιδιά, το Τσάμικο θα πάει σύννεφο, να ξέρετε, έτσι. Και τα κρητικά και τα ποντιακά και τα νησιώτικα έρχονται. Αγίου Δημητρίου, αρκετά αυξημένη κίνηση και εκεί. Παντού έχει κίνηση, παιδιά. Αν δεν έχετε θέμα να κάτσετε σπίτι με air condition, μη βγείτε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Πάμε και στη Μουδανιών. Από κόσμος μέχρι και περίπου το τέλος εκεί του Ρησίου είναι όλα σταματημένα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεια σου καλέ μου φίλε Γιώργο, άλλος Γιώργος είναι αυτός. Η Σταυρία λέει, εφούλα μου, σε ξεμάτιασα λέει περαστικά. Ξέρεις ότι δεν λένε ευχαριστώ. Ο Ιωάννης εδώ θέλει κριτικά, θα έρθουν κι αυτά, κάντε λίγο υπομονή.

0: τα νιάτα δύο φορές. Τι θα έκανα, χαμός θα γινότανε, παρακαλώ.
1: Χαμός θα γινότανε. Να σε χαίρει, κούκλα μου. Να σε χαίρει τη μανούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, συγκινήθηκες.
1: Πάρα πολύ. Πάρα και τον αμάρατο, όμως μπορείς.
0: Ψυχούλα, ψυχούλα, σ' αγαπώ. Τι να θέλω, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Αυτό φτάνει.
2: Τα νύχια του βρετανή χάγια του.
0: Μη με κάνετε έτσι, γιατί είμαι και εγώ ευσυγκίνητη, παιδιά. Έχει και πανσέλινο, ε. Ένα τέτοιο με ακούσω εγώ, τα μπήγω εύκολα. Πάμε πίσω στα χωριά μας, μας και σωθούμε. Πύργους Εορδέας, φιλιά, στο φίλο που ακούει εκεί, στους Πύργους Εορδέας.

0: Μακεδόνες. Θα προσπαθήσω, παιδιά, έχουμε ακόμα. Έχουμε μέχρι τη μία, έχουμε αρκετό χρόνο. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ.
1: Εγώ συγκινήθηκα τώρα με την κυρία. Πραγματικά κλαίω αυτή τη στιγμή.
0: Γλυκές μου, σας αγαπώ, όλες είστε φίλες μου. Είστε πολύ φίλες μου όλες, σας λατρεύω.
2: Νιώσω πουλί μου μια φορά.
0: Θα δεχτώ ότι ο Κυριάκος τα έχει πάρει στο κρανίο εδώ, φίλος. Ο οποίος, ναι, μπορεί να περνάμε ωραία, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα στην κίνηση. Εννοείται ότι έχει παντού κίνηση, σας τα λέω συνέχεια. Έχει μαλλιάσει ο στόμας μου, που έλεγε και η γιαγιά μου. Να δεχτώ, λέει ρε Σιεφάρα, ότι ο περιφερειακός έπρεπε να κλείσει. Το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει, δεν θα έπρεπε, λέει, όλο το κέντρο να έχει τροχέα να διευκολύνει την κυκλοφορία. Δεν έχει τροχονόμους, παιδιά. Βοηθήστε με λίγο, γιατί όντως γίνεται χαμό στο κέντρο. Πάμε λίγο παράλληλα με το Κλαρίνο. Ούτως ή άλλως τα μάτια είναι στραμμένα στην κίνηση από νωρίς το πρωί, από τον Μπαρμπαγιάννη και μετά εδώ. Μισό. Λοιπόν, χορεύεται κανονικά Τσάμικος στη Λεωφόρο Νίκης. Ούτε εκεί έχει, δηλαδή. Στα τελειώματα Εθνικής Αμήνης, ας πούμε, εκεί Νικολάου Γερμανού Νίκης, εκεί στο αυτό. Δεν έχει κανέναν τροχονόμο. Δεν έχει τροχονόμο κάπου στην Εγνατία, εκεί στο Συντριβάνι, Πανεπιστήμιο. Όχι, ούτε εκεί. Γιατί γίνεται χαμός και εκεί. Ωρε μάνα μου, τι να σας πω, παιδιά, όσοι κατεβαίνετε από τον περιφερειακό που είναι κλειστός, εκεί από το ΔΑΚ Αγίου Παύλου, πω, πω, δεν το είχατε πάρει πρέφα και σας στέλνουνε ανθέων. Η Επταπυργίου, παιδιά, από τα κάστρα για να κατέβεις κέντρο, δεν κατεβαίνεις βασικά. Σταματημένη είσαι εκεί και θέλω να μου δώσετε εικόνα αν εκεί έχουμε τροχονόμο, γιατί θυμάμαι ότι είχαμε την προηγούμενη φορά. Πουθενά, λέει ο Κυριάκος, τουλάχιστον όσο βλέπω εγώ. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Έλα, Εφάκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Του στείλα και ένα ωραίο βιντεάκι από χθες το βράδυ από την Κομίτσα Νέα Ρόδα.
0: Ναι, μόνο. Τι όμορφα.
3: Φανταστικό. Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος που είπε πριν.
0: Ναι.
3: Από τώρα είμαι στα δικαστήρια. Μπήκα πριν από ένα τέταρτο, περίπου 20 λεπτά, από τη Χάντ μέχρι τα δικαστήρια. Ούτε καπέλο τροχονόμο, όχι τροχονόμο.
0: Γιατί
3: τίποτα.
0: Πού τους έχουνε, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω,
0: κάνει εντύπωση.
3: Δεν ξέρω,
0: σήμερα
3: δεν ξέρω.
0: Έπρεπε να είναι έξω. Εντάξει, έχει ζέστη,
3: είναι,
0: καταλαβαίνω.
3: Και μάλιστα εκεί από τη Χάντ υπάρχει ασφυξία. Έπαθε και κάποιο ταξί μία ζημιά στη μηχανή προφανώς. Εκεί Βασιλής Σοφίας που κατεβαίνουμε με τη μισκή. Τι να σου πω, δηλαδή η κατάσταση είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά. Σε αντίθεση με τη χτεσινή εικόνα που ήμουν στην Κομίτσα και έλεγα Παναγία μου, τι πράγμα.
0: Άστο κι εγώ θέλω να φύγω Χαλκιδική, γιατί πρέπει να πάω αύριο. Έχει επισκεπτήριο στην Χάνθ, ναι, και δεν ξέρω πώς θα φτάσω.
3: Μία πολύ καλή ιδέα που έχω να πω, γιατί εγώ χθες έτσι το έκανα.
0: Να πάμε με αεροπλάνο.
3: Όχι, όχι, Ζαγκλιβέρι.
0: Α, Ζαγκλιβέρι.
3: Είναι λίγο παραπάνω. Ζαγκλιβέρι. Από την πίσω μεριά πηγαίνουμε Ζαγκλιβέρι, ανεβαίνουμε Δουμπιά. Βγαίνουμε Αρναία και μετά από την Αρναία έχουμε όλες τις επιλογές μπροστά μας, δεύτερο με τρίτο πόδι.
0: Λες να πάω Ζαγκλιβέρι. Τώρα καλή ιδέα έδωσες. Κάτσε το σκεφτώ λίγο.
3: Σε πληροφορώ, κορίτσι μου, είναι εξαιρετικά. Κάνεις 25-30 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Πώς πας στο Ζαγκλιβέρι, προς Καβάλα είναι αυτό, από εκεί,
3: ναι,
0: φεύγεις.
3: Προς Καβάλα, από τον παλιό το δρόμο. Από τον παλιό,
0: ωραία,
3: το δρόμο.
0: Α, από τον παλιό, μπράβο. Από
3: ναι, εκεί είναι μια Αγίου Βασιλείου, στη συνεχίζει ευθεία.
0: Ωραία,
3: τέλεια. Το χωριουδάκι.
0: Καλή ιδέα.
3: Εξαιρετικό.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά.

Χαιρετίσματα να στείλουμε, παιδιά, στην Τροχιά Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας διευθύντρια που την αγαπάμε πολύ, γιατί όντως έχει κάνει καλή δουλειά. Προσπαθεί πάρα πολύ και μας έχει δώσει και αποκλειστικά συνέντευξη όταν πρωτοδιορίστηκε. Αλλά γιατί δεν βλέπουμε τροχονόμους? Δώστε μου λίγο εικόνα. Δεν μπορεί κάποιος να ακούει από τα κάστρα. Εσείς οι οποίοι κατεβαίνετε, προσπαθείτε να κατεβείτε από περιφερειακό κάστρα, από κέντρο, για να φύγετε προς Μουδανιών, που και εκεί θα κολλήσετε. Πείτε μου αν βλέπετε, παιδιά, κανέναν τροχονόμο. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές και φυσικά Viber 6908-357-801. Μαλεβιζιώτη μου ζήτησε. Έλα, Αντωνάκη μου, για σένα.

Παιδιά, δεν θα παίζω μία ώρα κριτικά, ούτε μία ώρα ποντιακά, ούτε μία ώρα θρακιώτικα. 2-3 από το καθένα να σας ικανοποιήσουμε, αν όχι όλους τους περισσότερους. Τι να κάνω κι εγώ, γυναίκα, σπαθιά να καταπιώ.

0: τι μουσική, παιδιά, περιμένετε, περιμένετε. Ο φίλος ο Ζαραχάκης ζήτησε να ακούσει Βασιλικάκι μου και αμέσως μετά να ετοιμάζονται οι πόντι.
1: Την Τετάρτη για δεν μπορώ να τη θωρώ την Κρήτη από το χάρτη.
0: Μακάρι να είμαστε παιδιά εκεί πέρα και εμείς τώρα στην Κρήτη. Νίκος Γωνιαδάκης. Για το Βασιλικάκι σου, φίλο μου καλέ. Τα ψάκια ετοιμάζω, βάλ το τέρμα.

0: Για πάμε λίγο στη γραμμούλα. Πόπο, παιδιά, με έχετε συγκινήσει πραγματικά σήμερα. Κάθε Σάββατο με συγκινείτε, αλλά σήμερα ακόμη περισσότερο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, μία ενημέρωση στο Τσακ Μπαμ, γιατί πάτηκε για δελτίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το κόσμο έφυγα στις 11:05. Μόλις έφτασα στο Βαρδάρι. Οκ. Okay. Η κατάσταση με μέτωπο προς το Βαρδάρι εξομαλύνεται μετά την ΕΙΑΘ.
0: Ναι.
1: Με μέτωπο προς Βαρδάρι. Mm-hmm. Εντάξει, απέναντι μεριά δεν παλεύεται.
0: Δεν παλεύεται.
1: Ενά, δηλαδή από το Βαρδάρι και μετά είναι δύσκολα πολύ, γιατί είναι λογικά η έξοδος προς Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι. Και είναι και κλειστός ο περιφερειακός, λογικό.
1: Όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά θέλει λίγο υπομονή, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκέ μου.
1: Καλή μουσική.
0: Πόση ώρα έκανες να φτάσεις, περίπου, καμιά ώρα?
1: Ακριβώς 54-53.
0: Μια ώριτσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Πολλά φιλιά. Μου έχετε ζητήσει χαράντα στεφανώματα. Μου έχετε ζητήσει τα μαλλιά μου τέσπριναν. Να ικανοποιήσουμε λίγο και τους τεμέτερων. Και έχω πολλά ακόμα. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μέχρι και τη μία. Έφη Παφή του παρέα σας. Εγώ είπαμε, τα Σάββατα ξυπνάω, πίνω τον καφέ μου, έρχομαι. Δεν έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα τι θα κάνω. Λέω, όπου με πάει η ροή του Σαββάτου. Όπου με πάει η επικαιρότητα. Όπου με πάει η ενέργεια. Και έτσι λοιπόν κάθε Σάββατο κάνουμε εξαιρετικές εκπομπές με πρωταγωνιστές, κυρίως

0: Η Καταρίνα Νικολάου, παιδιά, είναι απέναντι. Είναι έτοιμη να εκφωνήσει δελτίο ειδήσεων. Καταρίνα, μήπως να μην το σκυπάρουμε.
1: Από μένα είναι ναι.
0: Δεν ξέρω να ακούει ο Βενιέρης.
1: Ναι, θα έχουμε κάποια προβλήματα με την εργοδοσία.
0: Ναι, θα έχουμε προβλήματα με την εργοδοσία. Δεν σκυπάρουμε δελτίο ειδήσεων ποτέ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων την ώρα που στεφανώνουμε τα παιδιά. Με χαμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όλους τους δρόμους είμαστε πίχτρα, παιδιά. Μικρό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων. Παίρνω μια ανάσα και επιστρέφω. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστή είναι από χτες το βράδυ η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός ανάμεσα στους κόμβους της Τριανδρίας και του Επταπυργίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα τόσο στο σημείο πριν από τον αποκλεισμό, όσο και σε άλλους δρόμους της πόλης, καθώς οι οδηγοί προσπαθούν να τους επιλέξουν για να αποφύγουν τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις έχουμε και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εγνατία στο ρεύμα προς ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα εξόδου από την πόλη. Και στην Καλαμαριά, στη Γεωργίου Παπανδρέου, εντοπίζονται προβλήματα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σταδιακά η λεωφόρος Μουδανιών, που σταδιακά, επαναλαμβάνω, αποσυμπιέζεται. Μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο στα Μάλγαρα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4 στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να είναι κλειστό το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, η δασική έκταση του Ωραιοκάστρου, το δασόκτημα στο Πανόραμα, καθώς και η δασική περιοχή της Θέρμης κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και το δασόκτημα Ισενλή. Ανάλογος κίνδυνος υπάρχει και για το Κιλκίς κατηγορίας κινδύνου 4, στο 3 η Χαλκιδική και η Πιερία. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως γνωστοποίησε, έχει ενημερώσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελο για την απόφασή του. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στη σύλληψη ιδιοκτήτη φαρμακείων για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Άλλοι 9 εμπλέκονται στην υπόθεση που αφορά απάτες σε βάρος του οργανισμού μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το πρόσωπο που συνελήφθη ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Απορρίπτουν οι Ρώσοι Φαρσέτ τις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης στην υπόθεση εξαπάτησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου και υποστηρίζουν ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του και του απάντησαν. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρεστέμου Μέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του. Χαρακτηρίσε δυσάρεστη την εμπειρία και δήλωσε ότι της ομιλίας είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμα και επιστολόχαρτων όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις και χαρακτηρίζει μονόδρομο την παραίτηση του κυρίου Ντόκου. Νέα πολιτική διαμάχη έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη ότι η σύζυγος του ανεξάρτητου συνεργαζόμενου με το ΠΑΣΟΚ ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη έχει αποσπαστεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες με επίδομα αλλοδαπής 245.000 ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, προσθέτοντας ότι εν λόγω απόσπαση έγινε με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λαγανά της Ζακύνθου. Γουρούνα συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού του τετράτροχου οχήματος που δίνει μάχη για τη ζωή του και έχει διασωληνωθεί. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εγκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αλί Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην οικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων βορειοδυτική 3 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
19: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
22: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
23: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
22: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
23: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
22: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

τρίτη ώρα στάτους 107 και 7. Έλα με το γλέντι ξεκινήσαμε, παιδιά. Στάτους 107 και 7, φιλιά σε όλους στέλνω. Έφη Παφίτου μαζί σας από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Πίνουμε καφέδες, τηγανίζουμε μπαρμπούνια, πίνουμε τσίπουρα. Κάνουμε βόλτα στα νησιά, στη Θράκη, στην Ήπειρο, στον Πόντο, στην Κρήτη. Και όλα αυτά με μια Θεσσαλονίκη πυγμένη στην κίνηση, γιατί έχουμε κλειστό περιφερειακό από τις 11 χθες το βράδυ. Και είμαστε και στην αναζήτηση τροχονόμων. Λίγο καλύτερη κατάσταση στον περιφερειακό, από δυτικά μάλλον προς ανατολικά, γιατί μάλλον το πήρατε χαμπάρι και πάτε όλοι από το κέντρο. Μου πήξατε και το κέντρο τώρα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι. Θα περιμένετε, να κάνετε υπομονή. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι δεν το ξέρουν βεβαίως και έχουν μπει στο κέντρο, ψάχνονται. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση αυτή την ώρα και στην Εγνατία, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Η Αγίου Δημητρίου, η ιδέα Αγίου Δημητρίου, στην φάση που είναι μονόδρομος, δεν περπατιέται, είστε όλοι σταματημένοι. Κάντε ένα τάμα, όσοι είστε έξω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, μια προσευχούλα, κάτι. Πολύ έντονο πρόβλημα έχουμε αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Νίκης, γιατί έχουμε έργα στο τελείωμά της λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Χαμός γίνεται στη Νίκης αυτή την ώρα, εδώ μπροστά στον Στάτους. Όσοι κατεβαίνετε δηλαδή από την... Κωνσταντίνου Καραμαλή θα έλεγα, συγγνώμη. Από τη Σαλαμίνος. Είστε σταματημένοι, προσπαθείτε να βγείτε στην Λεωφόρο Νίκης. Αρκετά αυξημένη κίνηση και στην Πολυτεχνείου, όσοι φεύγετε δηλαδή προς δυτικά, μέχρι να βγείτε στο φανάρι των δικαστηρίων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην... Μουδανιών. Κωνσταντίνου Καραμαλή πρώτα, να δούμε, μισό λεπτό. Δύσκολα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όσοι θέλετε λοιπόν να βγείτε προς την Κωνσταντίνου, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τη Μουδανιών, αντιμετωπίζετε αρκετά σοβαρά προβληματάκια και εκεί. Και όσοι λοιπόν έχετε βγει στη Μουδανιών, αυξημένη, πολύ αυξημένη κίνηση, με σταματημένα τα αυτοκίνητα ή πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες, πρώτη Δευτέρα δηλαδή βαριά από το ύψος του Κόσμου περίπου μέχρι και τη Θέρμη, από εκεί λίγο ανοίγει μέχρι και το Ρήσιο, μετά φεύγετε πολύ ωραία. Αφιερωμένο και αυτό, ε! Έλα κοριτσάρα μου, για σένα!

Άπειρα μηνύματα, παιδιά, άπειρα. Γεια σου, Θανάση μου, γεια σου, Γιωργάκη μου, Ιωάννη μου, γεια σου, Μαράκη. Ο Ευάγγελος Web Radio λέει Εφη, στάτους και τηλεόραση λέει βλέπω Project Περιφέρεια, εννοείται. Γυρίστε όσοι έχετε τηλεόραση, παιδιά, μπροστά σας, γιατί αυτή την ώρα παίζεται η εκπομπή Project Περιφέρεια στην ΕΡΤ 3, στην οποία συμμετέχω και εγώ, κάνω το σπικάζ στην εκπομπή. Αφιέρωμα στην Κέρκυρα, εξαιρετική εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη για τα πολύ καλά του λόγια, γιατί είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ από τον Στάτους που εργαζόμαστε και για αυτή την εκπομπή. Και η Κατερίνα Νικολάου και η Βυργινία Δημαρέση. Και πολλά άλλα παιδιά που συμμετέχουμε σε αυτή την εξαιρετική παραγωγή. Βάλτε και ΕΡΤ 3 τώρα, παράλληλα με Στάτους. Στάτους ΕΡΤ 3, πακέτο.

Πάμε να στείλουμε πολλά φιλιά στη Διονυσία και στο Βαγγέλη, που μας ακούνε κάπου στο ύψος των Διοδίων, εκεί στα Μάλγαρα, και εκεί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Έχουμε ουρά και στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, προς Κατερίνη, αλλά και προς την είσοδο, όχι πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Φιλιά και στα παιδιά που δουλεύουν στα Διόδια Μαλγάρων. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, φιλιά πολλά και σε σένα. Κορδελιό ακούει, λέει, και Εύωσμος παρέα. Φιλιά και στα παιδιά που είναι στην Ανθούπολη. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Πάμε προς Τριμονικό και εκεί στα Διόδια έχουμε αρκετά μεγάλη ουρά, παιδιά. Στα Διόδια του Τριμονικού αρκετά μεγάλη ουρά, και προς την έξοδο, δηλαδή προς Σέρες, αλλά και προς την είσοδο.

Λοιπόν, ο Φίλιππος λέει: Έφη, με τα τραγούδια σου λέει, είπαμε δεν θα πάμε θάλασσα, αλλά τελικά αποφασίσαμε να πάμε. Πού θα πάτε? Κοντά ή μακριά? Α, Περαία, Περαία. Εντάξει, κοντά είσαι. Καλά θα φτάσεις. Παιδιά, κανένα λαγοκέφαλο είδατε πουθενά, ε? Όχι ότι φοβάμαι. Μια χαρά θα μπω στη θάλασσα και δεν τραβάω και κανένα ζόρι. Αλλά είναι αλήθεια ότι εθεάθη λαγοκέφαλο στη Χανιώτη? Που ήταν, που είπε μια κοπελίτσα, στην Καψόχωρα? Όχι, που είπε, στο Πευκοχώρι, ε? Το πολύ πολύ λέει παφή του θα μας ανοίξει με τα δόντια του το κουτάκι της μπύρας. Έλα για όλα τα γυφτόπουλα.

0: Για πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα, Εφάκη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, θυμάσαι παλιά τα μαγαζιά, τότε τα καλά τα χρόνια, όταν πει τα χαράματα, έπεφταν τα βαριά. Τώρα που είσαι κι εσύ κανένα μισάωρο, κανένα βαρύ σηκώνει να παίξεις.
0: Πόσο βαρύ το θες, πόσα κιλά, ας πούμε, να είναι.
1: Μέχρι στραβοτιμονιές, χαρά βέρα.
0: Α, τόσο πολύ θέλεις. Τόσο πολύ. Μερικοί θα κόψουν φλέβα, αλλά κάτι θα κάνω για σένα.
1: Άμα σηκώνει, άμα δεν σηκώνει, κάτω ιδιωτική ακρόαση.
0: Εγώ ξέρεις ότι είμαι η μπάντα που παίζει τα πάντα. Όλα τα σηκώνουμε. Κάτι θα κάνουμε, θα το βολέψουμε. Φιλιά, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Έτσι που με κάνετε, θα ακούει ο Βενιέρης εδώ την εκπομπή της Σαββατιάτικη που έχει μεγάλη επιτυχία από ό,τι φαίνεται και θα με ρίξει τη νύχτα στις 12. Θα με πάει με τα μεσονύκτια να μπορώ να παίζω ό,τι θέλω.

0: λαλούδες.
1: Λοιπόν, πείτε το κι εσείς, αγαπητέ φιλακροατή, και πάμε σε διάλειμμα.
2: Πώς είστε?
1: Πώς?
2: Τι κάνετε, λέω, πώς είστε?
1: Πώς μ' ακούς? Περνάω τέλεια.
2: Για χαρά, και εμείς πηγαίνουμε θάλασσα και ακούμε εδώ πέρα το 107,7. Αλλά ρε εσύ.
1: Οχ, οχ, είπα αλλά.
2: Τι,
1: έλα, ρίχτω.
2: Μπήκε πριν το πότε βούρας, πότε κούδας.
1: Ναι.
2: Έχω καταλάβει ήδη που λέει.
1: Τη ζωή μου το παιχνίδι.
2: Και μας κόκκωσες ρε εσύ, γιατί μιλούσες. Και πώς περίμενα να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι.
1: Αλήθεια τώρα ρε φίλε.
2: Ρε, παιδί,
1: στο τέλος ρε παιδί μου, λίγο μίλησα στο τέλος, γιατί εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Πώς θα σας προλάβω όλους. Α, δεν με ξέρει. Ωραία, καινούριος. Άλλα σε κάνουμε πελάτη. Έφη Παφίτου, το γένο Σουζουνίδη.
2: Έφη Παγίδου.
1: Όχι Παγίδου, περίμενε. Πόσο χρονών είσαι?
2: Εγώ, 25.
1: Γι' αυτό δεν με ξέρεις. Πού να με ξέρεις. Λοιπόν, Έφη.
2: Εσένα έτσι όπως το κόβω από τη φωνή σου.
1: 100 χρονών.
2: Πώς. Από τη φωνή σου, όπως ακούω, 3-4 χρόνια πρέπει να έχουμε διαφορά.
1: Αγόρι μου, πολύ το συμπαθώ αυτό το 25χρονο, 27χρονο παιδί. Όχι, 25, αλλά. 25. Λοιπόν, άκου, το μικρό σου όνομα.
2: Αυγουστίνος.
1: Ρε εσύ, Αυγουστίνα, αγόρι μου, πρέπει να σε κάνουμε φανατικό ακροατή. Έφη, ναι. Παφίτου. Με φύ.
2: Okay.
1: Παφίτου.
2: Ναι.
1: Καταλαβες. Και άκου τώρα βάλε τέρμα. Και ναι. Όταν θα κάνεις βουτιές, θα ξαναβάλεις 107 και 7. Βάλ το τέρμα, εντάξει. Έλα. Αυγουστίνα, αγόρι μου, τα χέρια στο τιμόνι. Πάμε και μετά διάλειμμα.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides.

0: Rides τώρα στη Waterland. Fun σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Λοιπόν, σε λίγο τελειώνουμε και επειδή μου ζήτησε φίλος ο ακροατής, λέει στο τέλος του προγράμματος πάντα, μπαίνουν τα βαριά. Δεν έχω πολύ χρόνο, έχω περίπου 10 λεπτάκια μέχρι να παραδώσω σκυτάλη στην Κατερίνα Νικολάου που έρχεται για την επόμενη ώρα και έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Να σας θυμίσω ότι ακούτε Status 107.7, Έφη Παφίτου και σήμερα μαζί σας. Κάθε μέρα με ακούτε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 11 με 1 στην εκπομπή Τάδε Έφη Άρης μαζί με τον Άρη Παπιδάκη. Και τα Σάββατα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάνουμε ξεκάθαρα μουσική εκπομπή με πινελιές ενημέρωσης, ό,τι ακριβώς χρειάζεται να ξέρετε. Όχι πολλά πολλά όμως το Σάββατο το πρωί, γιατί είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Τα δημοσιογραφικά, τις συνεντεύξεις και άλλα θέματα που τα αναλύουμε με διαφορετικό τρόπο, τα αφήνουμε για τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1 μαζί με Άρη Παπιδάκη. Να σας θυμίσω ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Γιουτίκα, από σήμερα το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων, μην το ξεχνάτε, στο περιαστικό δάσος Σέιξου, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο δασοκτήμα Ισενλή, όπως λέγεται. Γενικότερα έχετε το νου σας, γιατί απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Χαλκιδική σε κάποια σημεία. Μάτια που πιωστάνε μόνο μια βραδιά. Όπου λοιπόν έχει δάσος, δασίλια κτλ. Θα έχετε το νου σας, θα προσέχετε. Και αλίμονο, παιδιά, δεν πετάμε τσιγάρο. Καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο, κακός που καπνίζεις γενικότερα, το λέω για να το ακούω κι εγώ. Κακός που καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί πέρα από το ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, μυρίζει κιόλα το αμάξι. Μην πετάτε τα τσιγάρα σας, παιδιά, έξω. Ακόμα και αν δεν είστε σε μέρος που έχει πράσινο ή τέλος πάντων. Φύση γύρω σας. Πήγα στα μέρη. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι, προ-προτελευταίο, τα δύο τελευταία βαριά ασήκοντα για τους δύο φίλους που το ζητήσανε, γιατί είμαστε προς το τέλος εκπομπής.

0: Με πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Προσπαθώ 3 ώρες να παίζω περισσότερη μουσική και λιγότερα λόγια, αλλά θα πάμε λίγο στους δρόμους πριν σας αφήσω να απολαύσετε τα υπόλοιπα 2. Με πρώτα να δώσω προτεραιότητα στο φίλο ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Να σας ρωτήσω, ο περιφερειακός μέχρι πότε θα είναι κλειστό?
0: Μέχρι το βράδυ της Κυριακής.
1: Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε.
0: Γεια σου, γλυκέ μου. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καταρίνα, σωστά, έτσι όπως και την προηγούμενη, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο νομίζω άνοιξε λίγο νωρίτερα. Αν προλάβουν και τελειώσουν, παρακαλώ, ορίστε, πάμε στον 888. Τρία οχτάρια έχεις εσύ.
2: Ακούτε?
0: Παρακαλώ.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία, λοιπόν, για το τσιγάρο που λέτε, εγώ είδα 2 περιπτώσεις που πετάξα το τσιγάρο περιφερειακό και πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία και μου είπε η αστυνομία να τον κάνω μήνυση. Ακούστε, ακούστε και να ακούτε.
0: Ακούω.
2: Να κάνω εγώ μήνυση.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πήρατε τα στοιχεία του, προλάβατε?
2: Τα πήρα όλα, τα στοιχεία τα έδωσα στην αστυνομία στο 100 και μου λέει, λάτε, πάτε να του κάνετε μήνυση. Εγώ να του κάνω μήνυση. Στη Γερμανία, μα ήταν, λέω, θα το παίρνω και τα μάξι μαζί, λέω.
0: Δυστυχώς έτσι είναι.
2: Και μέσα.
0: Έχετε δίκιο. Δηλαδή, δεν φτάνει που το εντοπίσατε. Τι κρίμα είναι αυτό, πραγματικά. Να μπλέξετε εσείς το. Άμα κάνετε μήνυση, θα τρέχετε στα δικαστήρια, θα χάσετε χρόνο, χρήμα. Ναι.
2: Μα τους είπα αυτό το πράγμα, όχι, λέει, εδώ είναι Ελλάδα, λέει, δεν είναι Γερμανία. Σοβαρά, λέω.
0: Έρχονται
2: από το πουθενά και Βούλγαροι και αυτά πετάνε τα τσιγάρα τους, καταστρέφουν την Ελλάδα.
0: Και θα θυμίσω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στο Ρεόκαστρο, στη Λυτή μάλλον, και είχαμε και 2 θανάτους, ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο, έτσι.
2: Να, το τσιγάρο,
0: ναι. Ναι, δυστυχώς. Ευχαριστώ, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρε ένα μπουκαλάκι με νερό, ρε φίλε, άμα δεν θες να λερώσει το τασάκι σου. Και σβήστο εκεί μέσα το τσιγάρο, έλεος.

Λοιπόν, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην πρώην Λαγκαδά, αν είναι Μίκη Θοδωράκη, αρκετά αυξημένη έως πάρα πολύ γεμάτη. Κάτσε να δω, ναι, χαμός γίνεται. Στην Αγίου Δημητρίου είναι λίγο καλύτερη κατάσταση βέβαια, συγκριτικά με τις 10-11, τις δύο πρώτες ώρες της εκπομπής. Στην Εγνατία έχουμε και εκεί αυξημένη κίνηση, κυρίως βλέπω μετά τον κόμβο εκεί Συντριβανίου. Λεωφόρος Νίκης πυγμένη κι αυτή, με δύο βαριά τραγούδια, υπενθυμίζω για εσάς που τους πολύ μηγιάνγιχτους που δεν αντέχετε να ακούτε έτσι λίγο πιο βαριλαϊκό. Θα συνεχίσω. Μου ζήτησε ένας πολύ καλός φίλος εδώ και πολλή ώρα να ακούσει τις στροφές. Μ' αρέσει όμως το τραγούδι, είναι για τις μικρές ώρες. Και αμέσως μετά θα κλείσω με ένα υπέροχο τραγούδι που το αφιερώνω σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους βεβαίως, που αναρωτιούνται τι έκαναν για πάρτι τους. Παιδιά, σιγά σιγά τις στροφές, σιγά σιγά, απαλά.

0: Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του.
1: Ο ύμνος, ύμνος.

Λοιπόν, και εγώ πήρα την τελευταία στροφή, ολοκλήρωσα. Αυτό ήταν Καρντάσια. Σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Πραγματικά, νομίζω κάναμε μια μαγική εκπομπή και σήμερα για πολλά γούστα. Μαύρο Τζόνι λέει. Αφιερωμένο στα κορίτσια μου. Τι έκανα για πάρτι μου. Τι έκανα για μένα. Παφή του λέει ο Φώτης, είσαι μεγάλο αλάνι. Ε, τι να κάνω, είμαι και αλάνι, παιδιά, όταν χρειάζεται. Τι να κάνω, έχω διαφορετικές μουσικές, ραδιοφωνικές προσωπικότητες. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ, να είστε γεροί, καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ιδιαίτερως. Κατερίνα Νικολάου έρχεται, μείνετε, έχει φοβερό αφιέρωμα. Εμείς γεροί να είμαστε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 11 και μην ξεχνάτε την αυριανή εκπομπή επιστροφής 5 με 11 με Παπιδάκη, Δημαρέση και Βενιέρη λίγο αργότερα. Αντεγιά!

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλειστό παραμένει μέχρι το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιξου, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή της Θέρμης. Σε επίπεδο 3 η Χαλκιδική και η Πιερία. Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζών, η λέξη είναι μία, είπε, ανατρομοκρατία. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα αλλά και από κάθε κομματική ιδιότητα στον ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος. Όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη ενημερώσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Σε σύλληψη ιδιοκτήτη φαρμακείων, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ το 2023 για υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί δικογραφία για άλλα 9 άτομα για ψευδή συνταγογράφηση και εικονική εκτέλεση συνταγών για φάρμακα. Νέα πολιτική διαμάχη έχει προκύψει μετά την αποκάλυψη ότι η σύζυγος του ανεξάρτητου συνεργαζόμενου με το ΠΑΣΟΚ, Ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη, έχει αποσπαστεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες με επίδομα αλλοδαπής 245.700 ευρώ. Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αναφέρει ότι η απόσπαση έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, προσθέτοντας ότι εν λόγω απόσπαση έγινε με τις απολαβές και μόνο που προβλέπονται για τους αποσπασμένους υπαλλήλους. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησε και επισήμως στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντος ανωτάτου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αίγυπτος που επικράτησε 4-2 της Αυστραλίας, η Αργεντινή με 3-2 απέναντι στο πράσινο ακροτήριο και η Κολομβία με 1-0 έναντι της Γκάνα. Για τη φάση των 16 παίζουν απόψε στις 8 Καναδάς Μαρόκο.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων, βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής τους 33, στην Κατερίνη τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιάννητσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 31. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Επόμενη ενημέρωση από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών στις 2.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Κορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
22: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
23: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
24: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
25: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
26: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
27: 2 δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
28: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
29: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
30: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
31: Οφέλεια.
0: Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλησπέρα, περοσπέρα. Ακούτε Status FM 107 και 7, η ώρα είναι 1 και 4 μετά το μεσημέρι. Αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου. Και κάθε Σάββατο εδώ προσπαθώ να σας κάνω καλή παρέα.

Σήμερα το πρωί, μιλώντας με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, έφαγα φλάς. Το καθημερινό ραδιοφωνικό μου τέρι μετέδωσε ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που το ερμηνεύει ο Μητσιάς. Που λέει «Κοίτα να με θυμάσαι όταν μακριά μου θα είσαι». Κι έτσι μου ήρθε μία έμπνευση να κάνω μία εκπομπή αφιερωμένη στην ξενιτιά. Από εκείνη την ώρα λοιπόν μάζεψα κάποια στοιχεία, μάζεψα μουσικές, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας μέχρι τις 2. Φυσικά οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές στο 2310 513000 και στο 2311 821050. Εντάξει, εντάξει, μη θυμώνετε, 2311 821050. Και στο Viber 6908 357 800 για να μου γράψετε ή να μου πείτε τις δικές σας ιστορίες. Για αγάπες που επέζησαν της ξενιτιάς, για γονείς που χωρίστηκαν με τα παιδιά τους, για ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους μακριά από το πατρικό ή μητρικό τους, το οικογενειακό τους σπίτι ή το σπίτι της οικογένειάς τους για διάφορους λόγους.

Το πρώτο τραγούδι που έχω επιλέξει είναι ένα τραγούδι διασκευασμένο, δεν είναι αυτή η original, η αυθεντική εκδοχή. Ωστόσο, για κάποιο λόγο, εμένα το συγκεκριμένο live από τον Πασχάλη Τερζή μου αρέσει περισσότερο από την αυθεντική πρώτη εκτέλεση.

Πριν πάω στα όσα έχω να σας πω για το θέμα μας σήμερα, να ρίξω μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Η Παρθένος Εφη Παφίτου τα τακτοποίησε όλα και τα έχει φέρει σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Τέλεια δεν είναι? Βλέπω αυτή την ώρα στην στροφή του Πολυγύρου, εκεί λίγο μετά τη Θέρμη, ατύχημα το οποίο προκαλεί ήδη τα πρώτα προβλήματα στη Λεωφόρο Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Στην περιφερειακή η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Να υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό το κομμάτι από Επταπύργιο μέχρι την περιοχή της Τριανδρίας, την έξοδο για Τούμπα Τριανδρία, εκείνον το μεγάλο κόμβο. Καθυστερήσει στην κάθοδο της Λαγκαδά, καθυστερήσεις και στο κέντρο, γενικότερα δύσκολα τα πράγματα. Ο φίλος μου εδώ, ο Γιάννης, μου λέει ότι αυτό που βλέπω στη γέφυρα της Θέρμης προς Χαλκιδική είναι μία καραμπόλα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιον τραυματισμό ή κάτι χειρότερο, να είναι μόνο υλικές ζημίες. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Να πω καλησπέρα, Δημήτρη, και σε εσένα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζω να σου αρέσει το περιεχόμενο που έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, το θέμα μου σήμερα είναι η ξενιτιά. Η χώρα μας τα τελευταία 200 χρόνια έχει καταγράψει, μεταξύ άλλων, τρία σημαντικά μεταναστευτικά κύματα. Όλα αυτά τα χρόνια φεύγουν άνθρωποι, απλά σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις φάνηκε ότι έφευγαν νέοι άνθρωποι μαζικά στο εξωτερικό, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν μια διέξοδο επαγγελματική, βιοποριστική στη χώρα μας.

το πρώτο κύμα ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, 1903 με 1917. Αφορούσε κυρίως αγρότες, ανειδίκευτους εργάτες, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, κυρίως νέοι άνθρωποι που έφυγαν πολύ μακριά προκειμένου να ασχοληθούν σε μεγάλο βαθμό ως υπηρέτες ή εργάτες. Βασικοί προορισμοί τότε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική.

Εκείνη την περίοδο είχαν σημειωθεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Μέχρι τότε φεύγαν κυρίως οι άνθρωποι σε άλλες βαλκανικές χώρες εδώ γύρω ή στην Αίγυπτο. Αλλά μετά, όταν άρχισαν να αναπτύσσονται περισσότερο και τα ατμόπλια από τα λιμάνια της Πάτρας, της Καλαμάτας και του Πειραιά, ξεκίνησε η υπερπόντια μετανάστευση. Το ταξίδι διαρκούσε περίπου 20 μέρες και ήταν επώδυνο για τους μετανάστες που ταξίδευαν κυρίως στην τρίτη θέση, αφού ήταν φτωχοί άνθρωποι. Πόσοι φτάναν ζωντανοί? Και μετά τι τους περίμενε, καραντίνα εκεί στο Ellis Island που λένε, κι όμως κατάφεραν να βρουν την άκρη τους, να ριζώσουν, να κάνουν περιουσίες και να γίνουν άξιοι άνθρωποι όπως ήταν και εδώ και εκεί. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι κάτοικοι στην Αμερική, όπως καταγράφηκαν το 2000, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έναν γονέα με ελληνική ρίζα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχω επιλέξει για σήμερα και στη συνέχεια θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
13: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
12: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
13: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
12: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
13: Άσε με φιλί, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
13: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε Status FM 107 και 7. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2. Με ένα μικρό αφιέρωμα στην ξενιτιά. Επειδή έχουμε πάντα το μάτι μας λοξά και στην επικαιρότητα, ευχαριστώ το φίλο Μανώλη, ο οποίος μου στέλνει ότι έχουμε μία φωτιά αυτή την ώρα στα Κουφάλια. Είδαμε και πυροσβεστικά εδώ να πηγαίνουν προς τα εκεί. Κάλεσα την πυροσβεστική, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Βλέπω λευκό καπνό μπόλικο εκεί, όπως είναι το βίντεο του e-kufalia.gr. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πάτρικ, ο οποίος έχει ελληνική ρίζα, είναι Έλληνας του εξωτερικού. Να στείλω τα φιλιά μου στη Βούλα. Βλέπω ότι το πρόβλημα που προέκυψε νωρίτερα με την καραμπόλα στην αερογέφυρα της Θέρμης, όσο πάει και μεγαλώνει,

του Αντίνου Καραμαλή κάτι λίγα πράγματα έχουν μείνει εκεί. Κατά τα άλλα φαίνεται ότι αρχίζετε να επιστρέφετε στη βάση σας για το μεσημεριανό φαγητό, οπότε έχει αποσυμπιεστεί η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Το μόνο πρόβλημα μεγάλο που υπάρχει είναι, όπως σας ξαναλέω, εκεί στο δρόμο για Χαλκιδική, στη στροφή του Πολυγύρου.

Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο κύμα της μετανάστευσης στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου πολλοί νέοι άνθρωποι έφυγαν, κυρίως αγρότες και φτωχοί άνθρωποι έφυγαν κυρίως σε μεγάλα μακρινά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Βραζιλία, προκειμένου να εργαστούν. Το δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης της χώρας μας έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου τη δεκαετία του 60. Εκεί έφυγαν κυρίως νέοι ηλικίας 20 έως 34 ετών, χειρόνακτες ή ανεπάγγελτοι, χωρίς κάποια εξειδίκευση δηλαδή, με τους 6 στους 10 να μετακινούνται στη Γερμανία ως εργάτες, ως ανθρακορύχοι στο Βέλγιο.

Το κύμα αυτό είναι γνωστό και ως Gastarbeiter, φιλοξενούμενοι εργάτες προς τη Δυτική Γερμανία. Συνοδεύεται από έντονη κριτική και πολιτικό παρασκήνιο, γιατί έγινε στη βάση μιας ελληνογερμανικής σύμβασης περί απασχολήσεως Ελλήνων εργατών εν Γερμανία, η οποία υπογράφηκε το 1960 από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η κριτική που γίνεται είναι ότι έκανε αυτή τη συμφωνία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και απεμπόλησε κάποια δικαιώματα των Ελλήνων για τις πληγές που είχε προκαλέσει η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Αντί δηλαδή να διεκδικήσει τον πλούτο πίσω, έκανε αυτή τη συμφωνία ώστε οι άνεργοι άνθρωποι που ήταν εδώ οι φτωχοί να πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία και να στέλνουν εδώ το συνάλλαγμα που λέμε. Βέβαια να θυμίσουμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο η Ελλάδα βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, είχε τεράστια ανεργία και φτώχεια, ειδικά στην επαρχία και στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι για να ντύσουμε και αυτήν την ιστορία με τις μουσικές της.

Χρόνο με μουσικές πάνω στο θέμα μας, την ξενιτιά. Με ενημερώνουν βέβαια ακροατές και σας ευχαριστώ θερμά για αυτό, ότι έχει αυξημένη κίνηση στην Άνω Πόλη, γιατί λέει η αστυνομία έχει κλείσει την Επταπηργίου. Όπως λέμε και στα δελτία ειδήσεων από το πρωί, σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής. Έχουμε ήδη να πούμε τη φωτιά που καίει στα κουφάλια, αλλά η πυροσβεστική εξακολουθεί να μην μου δίνει ενημέρωση σχετική. Αν μπορείτε εσείς να με βοηθήσετε, θα χαρώ να σας ακούσω. 2310 5 13000, 2311 82 1050. Έχουν κλείσει τους δρόμους που οδηγούν στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου και στην περιοχή της Άνω Πόλης, εκεί που μπαίνει στο Σέιχ Σου, και στο Ρεόκαστρο και στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι, όπου βγάζει δρόμο σε δάσος, να ξέρετε ότι η αστυνομία τον έχει κλείσει, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγορεύεται η κυκλοφορία τόσο σε πεζούς όσο και σε οχήματα. Οπότε θέλω λίγο το νου σας να έχετε λίγο προσοχή, γιατί υπάρχει μια κινησούλα έτσι αυξημένη σε κάποια σημεία όπου υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κάποιοι είχατε συνηθίσει να κάνετε και κάποια... να κόβετε δρόμο από κάπου εκεί πέρα στην Άνω Πόλη προς το Σέιχ Σου, αλλά τώρα δεν είναι δυνατόν. Μου στέλνει εδώ χαιρετισμός η φίλη Ελένη. Η Κατερίνα λέει: η γιαγιά μου με την αδερφή της είχαν πάει σαν εργάτριες στη Γερμανία, γυρίσανε Ελλάδα και έχουμε ακόμα συγγενείς στη Γερμανία. Γεια σου Ελενίτσα. Λοιπόν Ελένη, και εμένα που λες, έχω πάρα πολλές θείες, θείους, ξαδέρφια τα οποία είναι ακόμα στη Γερμανία, γιατί πολλοί, κυρίως από το Πολύκαστρο, από τη μία πλευρά της οικογένειάς μου που βρίσκεται εκεί, έφυγαν στη Γερμανία ως εργάτες σε βιοτεχνία, εργοστάσια κτλ. Κάποιοι γύρισαν, απογοητεύτηκαν, κάποιοι στα δύσκολα της κρίσης, που είναι το τρίτο μεγάλο κύμα της μετανάστευσης στη χώρα μας, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, ξαναφύγαν στη Γερμανία. Είναι μια ιστορία που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι για την ξενιτιά, το οποίο όμως να έχει πιο παραδοσιακό χαρακτήρα. Πάμε λίγο να ταξιδέψουμε μέχρι την Ήπειρο.

Τραγούδια για την ξενιτιά υπάρχουν από κάθε περιοχή της Ελλάδας, μου γράφει εδώ η Μαρία. Σας ακούω από τη Γερμανία. Φεύγανε οι γονείς τότε για Γερμανία και αφήναν τα παιδιά στη γιαγιά και τον παππού. Οι γονείς μου τότε πήγαν στην κυριολεξία γαμήλιο ταξίδι στη Γερμανία με κάλεσμα. Έκανες αίτηση, περνούσαν από ιατρική επιτροπή γιατί έπρεπε να είσαι υγιής και ήδη είχαν θέση εργασίας. Έπρεπε να έχουν ήδη μια θέση εργασίας. Όταν ήρθε, λέει, το πρώτο παιδί, καλώς, όταν ήρθε και το δεύτερο, συνήθως το παιδί ή τα παιδιά, κατέβαιναν κάτω στην Ελλάδα να μεγαλώσουν με τους παππούδες. Αυτή είναι η ιστορία και του διευθυντή μας εδώ, του κυρίου Βενιέρη, η Μαρία μου, και γι' αυτό όταν την πρώτη είχα ακούσει μου φάνηκε τόσο περίεργο και τόσο στενάχωρο συνάμα. Λοιπόν, έμαθα κάποια πράγματα για τη φωτιά που έχουμε στα κουφάλια. Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Βρίσκονται στο σημείο 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επίσης επιχειρεί στην περιοχή. Από ό,τι μου λένε από την πυροσβεστική, πρόκειται για καλαμιές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που έχω και από εσάς. 6908 357 800 για τα μηνύματά σας στο Viber και στη γραμμή 2315 13000 για ό,τι θέλετε να μοιραστούμε, είτε κάποια ιστορία ξενιτιάς δική σας ή της οικογένειάς σας, είτε κάποια πληροφορία που θα ήταν πάνω στο θέμα ή οτιδήποτε άλλο.

Και πάμε στο τρίτο κύμα της μετανάστευσης. Για να κάνω ένα ρεζουμέ, έχουμε ξεκινήσει από την Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου φεύγουν οι φτωχοί άνθρωποι, συνήθως ανειδίκευτοι, χωρίς κάποιο υψηλό επίπεδο μόρφωσης, φεύγουν και πάνε μακριά, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά. Στο δεύτερο μεγάλο κύμα ήταν τη δεκαετία του 60, οι εργάτες που πήγαιναν Γερμανία και Βέλγιο. Το τρίτο κύμα είχε το εξής διαφορετικό. Αντί να φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανειδίκευτοι όπως τα δύο προηγούμενα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης, ήταν νέοι, είχαν πτυχία, είχαν μεταπτυχιακά. Το πρόβλημα? Ζούσαν στην Ελλάδα της κρίσης.

Το τρίτο λοιπόν κύμα της μετανάστευσης στην Ελλάδα εντοπίζεται στο πρώτο μισό της περασμένης δεκαετίας και διαφοροποιείται, όπως είπαμε, αισθητά από τα προηγούμενα. Είναι το λεγόμενο brain drain. Αφορούσε επαμορφωμένους και ταλαντούχους επαγγελματίες από 25 έως 44 ετών. Αν και η Γερμανία ήταν και πάλι βασική χώρα υποδοχής Ελλήνων κατά αυτό το κύμα, οι συμπατριώτες μας τράφηκαν επίσης και σε νέους προορισμούς, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ολλανδία, η Ελβετία και η Σουηδία, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία.

το κύμα αυτό, το τρίτο κύμα της μετανάστευσης, κορυφώθηκε το 12, το 13, το 14, όπου είχαμε τεράστια ροή, έφευγαν πάρα πολλοί άνθρωποι και ελάχιστα γύριζαν, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 2018 πάρα πολύ ισχυρά, και από τότε έχουμε μία χαμηλότερη τάση που ευτυχώς τα τελευταία 2 χρόνια έχει αναστραφεί. Από το 23 και μετά βλέπουμε ότι περισσότεροι νέοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από ό,τι φεύγουν. Μουλάτα. Δυστυχώς πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να σας άρεσε το μικρό μου αφιέρωμα στην ξενιτιά. Ακολουθεί το μαγκαζίνο των παραπολιτικών με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
17: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
20: Το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των τεκμηρίων σε δύο δόσεις, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η ανακοίνωση που περιλαμβάνει διεύρυνση εκπτώσεων, νέες απαλλαγές και αναθεώρηση επιβαρύνσεων θα γίνει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο Μάριος Χριστοδούλου υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η κυβέρνηση, όπως είπε, ετοιμάζεται ένα σχέδιο, επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανάσα για 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με κούρεμα στα τεκμήρια και στους συντελεστές προσάυξης για τον επόμενο χρόνο και οριστική κατάργηση, τηλέμαχη, του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης από το 2028. Το σχέδιο των παρεμβάσεων που θα ενσωματωθεί στο καλάθι με τις παροχές της Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Το οικονομητικό επιτελείο σε αυτή τη φάση επεξεργάζεται ήδη το τελικό πακέτο των αλλαγών στα τεκμήρια για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν τον επόμενο χρόνο, το 2027, με τις σχετικές απροφάσεις να αναμένεται να κληρώσουν το επόμενο διάστημα. Τι επεξεργάζεται? Επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιβαρύνονται δυσανάλογα από το ισχύον τεκμαρτό σύστημα. Τώρα, τηλέμαχε, από το 2028 προβλέπεται η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο φορολογικών ελέγχων, το οποίο θα βασίζεται στην καθολική χρήση των ψηφιακών συναλλαγών και στην αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, τηλέμαχε, θα έχουμε καλά νέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σε κάθε ανεξάρτητες αλλαγές που σχεδιάζονται, που θα έρθουν μάλλον σε πρώτη φάση από το 27 με τις εκπτώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, να πούμε ότι ο φορολογαριασμός το επόμενο έτος για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμείνεται να είναι αισθητά μειωμένος λόγω των παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα και στους συντελεστές. Τα μεγαλύτερα ωφέλη θα έχουν οι νέοι επαγγελματίες και όσοι έχουν παιδιά. Ενδεικτικά, ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με τίσιο εισόδημα 18.000 ευρώ δεν θα καταβάλει καθόλου φόρο το 27 έναντι επιβάρυνσης 2.660 ευρώ που είχε φέτος. Αντίστοιχα, τηλέμαχε, επαγγελματίες 30 ετών με εισόδημα 22.000 ευρώ δεν θα δει το φόρο του να μειώνεται κατά 1.340 ευρώ. Yes. Άρα, τηλέμαχε, έχουμε ευχάριστα νέα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και με την κυβέρνηση να βρίσκεται να έχει να προγραμματίζει την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης από το 2028.
20: Μάριο Χριστοδούλου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Μάριε. Οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Πρωθυπουργός, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Σχολίασε στο Μέγα Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος και εξαπέλυσε βολές κατά της Ελλάς, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούμε ωραίες γενικές εκθέσεις χωρίς κοστολόγηση, όπως είπε.
22: Εμείς ακούμε αυτή τη στιγμή και αυτό είναι και το σωστό. Και ανοίξει τις πόρτες. Ακολουθούμε μια γενικά ανοιχτή πολιτική σε ό,τι αφορά τις πόρτες μας. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και θα είναι ανοιχτές το επόμενο διάστημα για όλους όσους θέλουν να συνεισφέρουν στον οικονομικό κοινωνικό διάλογο. Από εκεί και πέρα όμως οι τελικές αποφάσεις θα πάρθουν και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Κοπηρακάκη, και προφανώς και με την επιμέλεια και την υψηλή εποπτεία του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες εβδομάδες διαμορφώνουν το μείγμα πολιτικής. Ένα μείγμα που, όπως έχει προσδιορίσει και ο Κυριάκος Πιερακάκης, οφείλει να έχει μια συνολική προσέγγιση. Παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο που προσδιορίζει μέτρα και λέει να δώσουμε έναν πλήρη, γιατί μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες, άλλο το να δώσεις μια ενίσχυση που. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και να πεις θα δώσω στους συνταξιούχους 100-200 ευρώ επιπλέον, και άλλο το να δώσεις μια πλήρη σύνταξη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν έχει δώσει ένα μέγεθος πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο.
0: Θα το δώσουν, λέει.
22: Άντε, με το καλό. Άντε, να κάνουμε σε φταί. Γιατί μέχρι στιγμής ακούμε τους τζιπάτους, τους καφάτους, ωραίες γενικές εκθέσεις. Αλλά το θέμα είναι το δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση εκεί που έπρεπε να αποκλιμακώσει ΦΠΑ το έχει κάνει και στο παρελθόν. Και αν χρειαστεί θα το ξανακάνει. Αλλά. Πάντοτε με κοστολογημένο τρόπο.
20: Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, είναι η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που βρίσκονται πίσω από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στήξε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δείγματα γεννητικού υλικού, αλλά και στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μαζί μας και πάλι για τα τελευταία νέα, αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο.
1: Τηλέμαχοι, τα πράγματα πηγαίνουν και εδώ. Σε αυτό το κομμάτι καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθούν οι αξιωματικοί της αντιδημοκρατικής, καθότι υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο έχουν στην κατοχή τους κυρίως από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων αλλά και των οικειών στην γύρω περιοχή στην Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει με βάση το ρεπορτάζ είναι πως έχουμε να κάνουμε σίγουρα με 3 άτομα, ενδεχομένως και με 4 άτομα, τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την εμπριστική επίθεση, η οποία κατέληξε σε ανθρωποκτονία με το θάνατο της Βάγια Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Και είναι θεωρείται δεδομένο ότι οι δράστες λειτουργήσαν χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Αυτό που προκύπτει πλέον είναι, μάλλον εκεί που πέφτει το βάρος περισσότερο, είναι τα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν στην κατοχή τους στοιχεία και δείγματα και υπολείμματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και από τους τρεις. Είναι κομμάτια ταινίας, είναι κομμάτια πλαστικού και ελπίζουν ότι μπορούν να βρουν ακόμη και αποτυπώματα από όλη την διαδικασία. Έχουμε να κάνουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, και το profiling, την περιγραφή, τη σκιαγράφηση των δραστών με ανθρώπους που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο ηλικίας 25 με 30 ετών, όχι με μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδου ενέργειες, και ενδεχομένως να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να τους είχαν καθοδηγήσει για το πώς να ενεργήσουν αλλά και πώς να κινούνται μέσα στους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται όσον αφορά τα πολιτικά τους φρονήματα και την πολιτική τους ιδεολογία. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι δεν αποκλείεται να έχουμε ανάληψη ευθύνης, με δεδομένο ότι έχουμε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα σε αυτή την επίθεση. Mm-hmm. Εκ τούτου μια ανάληψη ευθύνης θα είναι και αυτοενοχοποίηση.
20: Σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλα βασίζονται πάνω στην ικανότητα των αξιωματικών της ΔΑΕΒ να εντοπίσει, να κινηθεί μέσα στους χώρους των αντιεξουσιαστών.
20: Αυτό που είπες, Σπύρο Δαρσινέ, αυτό ακριβώς εκτίμησε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την τριπλή εμπλιστική επίθεση λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Αυτά τα είπε στη δημόσια τηλεόραση. Ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ευχαριστούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη για όσα μας είπε.
2: Έχουμε απλώς ανθρώπινες μορφές ουσιαστικά από το υλικό που έχουμε στα χέρια μας. Σίγουρα οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τουλάχιστον τριών ατόμων, τα οποία είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι συμμετείχαν στις επιθέσεις.
20: Η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα στη δημοκρατία και τη βία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Υπογραμμίζει πως όσοι τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς και ασκούν βία δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακτιβιστές ούτε να παρουσιάζονται ως φορείς πολιτικής έκφρασης. Όπως αναφέρει, πρόκειται για εγκληματίες, ενώ όταν τέτοιες πράξεις οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, η λέξη είναι μία: τρομοκρατία. Τώρα. Με τον ισχυρισμό, κυρίες και κύριοι, ότι εκείνοι απλώς έστειλαν ένα email στο γραφείο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, στο οποίο οι συνεργάτες του κυρίου Θάνου Ντόκου ανταποκρίθηκαν, απαντούν οι Ρώσοι Φαρσέρ στις ελληνικές αναφορές περί χρήσης προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και οργανωμένης ψηφιακής επίθεσης. Ο ίδιος ο κύριος Ντόκος δήλωσε πως έβλεπε με τα μάτια του το πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ και πίστευε ότι μιλούσε μαζί του, καθώς στη συνομιλία είχε προηγηθεί αποστολή υλικού, ονομάτων, διευθύνσεων, ακόμη και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα.
0: όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το λεκτικό ήταν αυτό το οποίο πάει και χρησιμοποιείται. Και βεβαίως τα δικά μου στοιχεία επικοινωνίας δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Χρειάζεται να ψάξει κανείς λίγο παραπάνω. Άρα όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειται για μια πραγματική συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κάποιο περιστατικό όπου και ήχος και εικόνα χρησιμοποιήθηκε για τη fake news. Ήταν μια πρώτη επαφή και ξαναλέω πολύ δυσάρεστη. Είχαμε αφήσει ανοιχτά ζητήματα, πάντοτε υπάρχουν ζητήματα τα οποία ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται σε μια νέα επαφή διαζώσης ή σε μια διάσκεψη. Το είναι μια πάγια διαδικασία. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Όπως βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Γιατί μέχρι τώρα τα δικά μας πρωτόκολλα ασφαλείας, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά τέτοιων, ας πούμε, φαρσών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, και θύμα είχε πέσει και ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ντούντα της Πολωνίας και αρκετοί ακόμα ηγέτες, πρόεδροι, υπουργοί, είπαμε ότι πλέον θα έχουμε και φωνή και εικόνα. Όπως εξελίσσεται τεχνολογία για αμυντικούς σκοπούς, εξελίσσεται και για επιθετικούς. Νομίζω ότι την επόμενη φορά θα είμαστε προστατευμένοι από τέτοιο είδος λογισμικό και τεχνολογία, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσα ακόμα βήματα θα έχει κάνει η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης στην αντίθετη κατεύθυνση, να συνεχίσει αγώνας.
20: Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη κυβέρνηση πάντως καλύπτουν απόλυτα τον κύριο Ντόκο. Πάμε να πούμε περισσότερα και να δούμε και την επικαιρότητα και όσα δηλαδή συμβαίνουν και τεκτείνονται στο κυβερνών κόμμα, στο κυβερνητικό πεδίο. Μαζί μας Κώστας Παπαχλημίτσος, πάντα με άριστο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την κυβέρνηση, τι λένε ότι οι κυβερνητικές πηγές είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών. Μάλιστα, κάνουν λόγο για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλό βαθμό σε ευρωπαϊκούς αξιωματούχους, όπως σημείωσες νωρίτερα στο ρεπορτάζ Τηλέμα. Και ενώ ο ίδιος ο κύριος Ντόκος, σύμβολος της ασφαλείας του Πρωθυπουργού τελευταία 4 χρόνια, να θυμίσουμε, είπε ότι ο ίδιος μέσα στο Sky το βράδυ, είπε ότι νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουμέρο, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, είπε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό σταθμό.
20: Πριν λίγο τα ακούσαμε το απόσπασμα, ακριβώς όπως τα αναφέρεις, Κώστα.
4: Μίλησε λοιπόν μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και είπε ότι αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια. Είπε ότι έκλειψαν και τη φωνή και την εικόνα. Αυτό που ήταν ανησυχητικό, είπε ότι το κινητό του είναι προστατευμένο και το λογισμικό ασφαλής του έχει αναβαθμιστεί. Αλλά όσα είπα ήταν φυσικά στην περίπτωση, για να πάμε και στην ουσία των όσων είπε, είπε ότι ήταν στην εθνική γραμμή τα όσα είπε και σε σχέση με την επιμονή του υποτιθέμενου Ουκρανού αξιωματούχου στο ζήτημα του Ουκρανικού ντρόν 7 Λευκάδας, είπε ότι παρά τις αφήσεις προειδοποίησης ελληνικής κυβέρνησης, επέμεινε κάποιος στην Ουκρανία, θα μπορούσε να επιχειρήσει κατά αντίστοιχο σε ελληνικά νησιά. Όσο είπε λοιπόν ο κ. Ντόκος, είναι τα αυτά που έχει πει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση συνολικά.
20: Κώστα, έχεις πολύ καλές πληροφορίες και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα της μονιμοποίησης συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Ναι, λοιπόν, υπάρχει ένα καινούριο νόμο, ο κώδικα τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσως η αλήθεια είναι πολύ, δεν έχω προλάβει να τον διαβάσω, το μελετήσουν, γιατί η αλήθεια είναι περιλαμβάνει εκατοντάδες άρθρα, αλλάζει ριζικά το οποίο τη τοπική αυτοδιοίκηση, το ρυθμιστικό, αλλά για του Δήμου και τι περιφέρειες. Μέσα εκεί λοιπόν, διαβάζοντα συνδυαστικά κάποια άρθρα, προκύπτει από το ρεπορτάζ που μιλήσαμε και με ειδικού ανθρώπου που γνωρίζουν καλά το χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση, το εξή, ότι συμβασιούχοι σε πάρα πολλού τομεί, για παράδειγμα, αυτοί που είναι παιδαγωγοί, στους δημοτικούς, ευρωπονιπιακούς, δημοτικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε πολιτιστικά και σε αθλητικά και σε πολλά άλλα κομμάτια της λειτουργίας των Δήμων και της περιφέρειας. Τι γίνεται εκεί? Εκεί λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες, αν έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα, έχουν κερδίσει δηλαδή τη μονιμοποίηση του συμβασιού για αυτή σε δόλο βαθμό, να κάνουν έφεση για να το πάρουν δηλαδή μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Τώρα έρεται αυτή η υποχρέωση. Δεν υποχρεώνται δηλαδή, άμα κερδίσουν δηλαδή στον πρώτο βαθμό, τελειώνει και η υπόθεση και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους πλέον, όχι συμβασιούχοι, αλλά ως μόνιμοι. Δεύτερον, μια σύμφωνη γνώμη που χρειαζόταν από το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, που χρειάζεται μάλλον ακόμα σε άλλες περιπτώσεις, εκεί εν το κειμένο δεν χρειάζεται. Και τρίτον, ότι μπαίνει πλέον μπροστά μια διαδικασία για να ορίσουν οι Δήμοι στα οργανογράμματά τους μόνιμες θέσεις προσωπικού στους βρεφικούς και βρεφονεμπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Άρα σιγά σιγά με κάτι που γινόταν για δεκαετίες
20: και δεν το κομμάτι.
4: Εκεί τελειώνουμε λοιπόν με αυτό και πάμε σε μόνιμες θέσεις προσωπικού.
20: Κώστας Παπαχλημίτσος, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, στο ρεπορτάζ που υπογράφει, στην Αντιπολίτευση τώρα και πιο συγκεκριμένα στην κεντροαριστερά, σε Πασό και Ελλάς, είναι σε εξέλιξη ένας οργασμός προετοιμασιών ανάψη των εκλογών και ζυμώσεων. Η παρέτησή του τόσο από το βουλευτικό του αξίωμα όσο και από κάθε κομματική ιδιότητα, ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως δηλώνει την υποστήριξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι ότι δεν το περιμέναμε. Πάμε να δούμε όσα συμβαίνουν, αλλά και αυτά που τεκταίνονται. Με τον εκδότη της εφημερίδας, τον Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι μέρες αυτές για το ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αποκορύφωμα, τηλεμαχέ, το επόμενο Σάββατο, που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και καλείται να λάβει αποφάσεις, οι οποίες θα είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα, αν το κόμμα θα αναστείλει τη λειτουργία του και θα κάνει τη δήλωση ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δεν θα κατέβει φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Που είναι το ένα σενάριο. Και το δεύτερο σενάριο είναι τα στελέχη της μειοψηφίας, που είναι τώρα εννοώ μειοψηφία, να πάρουν την πλειοψηφία, η κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης, και να πούνε ότι εμείς συνεχίζουμε και κρατάμε το καντήλι του ΣΥΡΙΖΑ αναμένο. Αν συμβεί το δεύτερο σενάριο, κινήσεις όπως αυτές, όπως η σημερινή του κ. Καραμέρου, θα δούμε να υπάρχει τσουνάμι ανεξαρτοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών και στελεχών, αλλά ούτως ή άλλως ο κύριος Καραμέρος είναι ο πρώτος που άναξε το χορό των παρετήσεων. Ούτως ή άλλως να σου πω ότι πολλοί βουλευτές θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, απλώς δεν γνωρίζουμε τον χρόνο. Για την ιστορία να σου πω ότι λέμε ότι το πιθανότερο είναι ότι τον κύριο Καραμέρο δεν θα διαδεχτεί ο κύριος Σπυριτζής. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο πρώην υπουργός θα στείλει επιστολή τη Δευτέρα που θα λέει ότι δεν θέλει ο ίδιος να γίνει βουλευτής. Και θα γίνει βουλευτής η κυρία Κοροβέση, Μυρτό Κοροβέση, η οποία τώρα είναι κορυφαίος τέλεχος στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Είναι από αυτά τα παράδοξα της Βουλής. Για την ιστορία να σου αναφέρω ότι δεν είναι τρίτη η κυρία Κοροβέση. Ναι. Τρίτος είναι ο αείμνηστος Νάσος Αθανασίου, πολύ αγαπημένος συνάδελφος που έχασε τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα είναι τρίτος στις εκλογές του 2023. Είναι τέταρτη η κυρία Κοροβέση και το πιθανότερο αυτή θα διαδεχτεί τον κύριο Καραμέρο. Τώρα, μια και είμαστε στον χώρο τον ευρύτερο της αριστεράς, γιατί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ συνδέονται και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε φάση οργανωτικής συγκρότησης. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει και το εθνικό και το εκτελεστικό γραφείο, ένα 15μελές όργανο εκεί που θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά κάτι και σαν κεντρική επιτροπή.
20: Κάτι ξέρει από 15μελές ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ναι, είναι το φόρτι του. Ένα 75μελές όργανο περίπου, αλλά αυτά μέσα την εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ, εκεί στρέφονται περισσότερο στην προγραμματική αντεπίθεση. Δηλαδή, με έμφαση σε ζητήματα όπως ανέδειξε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την ομιλία του στη Βουλή για το πώς δεν αξιοποιήθηκαν τα χρήματα ή αξιοποιήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα θέματα του στεγαστικού, της ακρίβειας. Αλλά βλέπουμε ότι σηκώνει πολύ από χθες το ΠΑΣΟΚ και το θέμα με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, και τα όσα έγιναν με την παραβίαση της ομιλίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει μετεπιτάσεως την παρέτηση του κυρίου Τόκου.
20: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, για την ανάλυσή σου. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από το συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό στάτους 107,7. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και επικίνδυνη πυρκαγιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, τηλέμαχε, καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από μία περίπου ώρα ξέσπασε φωτιά στο Δήμο Χαλκιδόνο, στην περιοχή Κουφάλια, κοντά στο Ανάχωμα. Να πούμε ότι έχουν επιχειρούν στο σημείο 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Θα υπάρχει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος στη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και εθελοντές με μηχανήματα συνδράμου και φυσικά μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περίπου στις 2:05 ήχησε και το 112 για την περιοχή. Καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα στην περιοχή εκείνη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, έχουμε επίπεδο συναγερμού 4 σύμφωνα με το χάρτη ημερήσιας πρόβλεψης, και για το λόγο αυτό οι αρχές ήταν σε ετοιμότητα και έχουν ανταποκριθεί άμεσα και πιστεύω ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα.
20: Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από το στάτους 107,7 και τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο. Σε επιτάχυνση των διεργασιών για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, πρώτα και φέτο των παραπολιτικών. Ήδη γίνεται συζητήσει του με πρώην πρωθυπουργού, με βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Γράφουμε και στα παραπολιτικά τη Μίτσο Κουλιά σήμερα τι σχετικέ διεργασίε. Ο πρωθυπουργό παρεμβαίνει καθημερινά σε θέματα τη επικαιρότητα. Το είδαμε και χθε με την υπόθεση του κυρίου Ντόκου. Το είδαμε και αυτέ τι μέρε με άλλε υποθέσει που σχετίζονται με τα εθνικά ζητήματα. Θα συνεχίσει αυτό το κύκλο διαβουλεύσεων και των συζητήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένεται εντός των εβδομάδων να προαναγγείλει και τη δημιουργία αυτού του νέου κόμματος, καθώς έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαβουλεύσεων με αυτούς που θα στελεχώσουν και θα πλησιώσουν τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα, όπως και το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχαμε τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με βουλευτές, την ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Καρασμάνη, τον κύριο Λονταρίδη και τον κύριο Αθανασίου στο Παγκράτη. Και αυτές οι συναντήσεις θα συνεχιστούν. Βέβαια, ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Τσίπρας, να πω τη Δέμαχε, θέλουν βουλευτές, οι οποίοι δίπλα τους θέλουν βουλευτές από κοινοβουλευτικές ομάδες, αρκεί να έχουν παραιτηθεί, όπως γίνεται αυτό αντίστοιχα στην πλευρά του κυρίου Σαμαρά, που πρώτα, στην κυρία του κυρίου Σίγουρα, που πρώτα παρατηρούνται βουλευτές και μετά συντάσσονται μαζί του. Αυτό το κύκλο των ανθρώπων θέλει, αυτό το κύκλο των αντιδρομητών θέλει. Αυτά διαβάζει και στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πέρα από το ότι του δίνουν ένα προβάδισμα στις 7-8 μονάδες πλέον από τις 4-5 που ήταν αρχικά, φαίνεται, όπως έχουμε γράψει και στα παραπολιτικά, ότι αντλεί και δυναμική, έχει και ακροατήριο και στο κύριο Σαμαρά και από άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όπως βέβαια και από τη δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν είχαν ψηφίσει το 2024, Τηλέμαχε.
20: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, ο καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς για την ημέρα της ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών πολιτείων που αναβάλουν παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων να προστατεύσουν τις ελευθερίες οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτείων από την κομμουνιστική απειλή. Κάλεσε τους Αμερικανούς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Τεχεράνη συνεχίζονται και στο Ιράν. Γενικότερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πένθος του Χαμενέη. Πάμε όμως να δούμε τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, όπως τις έχει συνοψίσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την 4η Ιουλίου. Όπως λέει, η αμερικανική μας ταυτότητα είναι αντιμέτωπη με την κομμουνιστική απειλή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις ελευθερίες τις οποίες οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως τη χαρακτήρισε, τον προοδευτικών δημοκρατικών στη διάρκεια της ομιλίας του στο όρος Ράσμορ. Σε μια πατριωτική ομιλία, ο Τραμπ παρουσίασε το αμερικανικό θαύμα και εξήρε το έργο των τεσσάρων πρώην Προέδρων των ΗΠΑ, τα πρόσωπα των οποίων είναι χαραγμένα στο όρος Ράσμορ, του George Washington, του Thomas Jefferson, του Lincoln και του Roosevelt. Το βράδυ ο Τραμπ έχει προγραμματίσει δε μεγάλη ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ, με συγκεκριμένα 850.000 πυροτεχνήματα. Στο μεταξύ είναι εμφανής η επιχείρηση του Αμερικανού Προέδρου να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια οργάνωση έτσι που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις σε βάρος της διακομματικής επιτροπής Αμέρικα 250, με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν. Μέσα σε όλα αυτά πάντως αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ουάσιγκτον και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα ζέστης, με την θερμοκρασία στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μετεωρολόγοι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι το κύμα καύσωνα θα μπορούσε να αποβεί μέχρι και θανατηφόρο, προτρέποντας τους Αμερικανούς που γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου σε εξωτερικούς χώρους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αναζητούν σκιά και να προσέχουν για συμπτώματα θερμικής εξάντλησης όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο. Σε 7 πολιτείες ειδικότερα έχουν ακυρωθεί διάφορες εκδηλώσεις όπως η μεγάλη παρέλαση για την ημέρα της ανεξαρτησίας στη Φιλαδέλφεια, καθώς και και άλλες εκδηλώσεις στο Tacoma Park του Maryland και στην Κομιτεία Λούντον της Virginia. Και μιας που μιλάμε για καύσωνα, ο απολογισμός στην Ευρώπη είναι δραματικός από τις ακραίες θερμοκρασίες. Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους κατά την τελευταία εβδομάδα του πρωτοφανούς καύσωνα που έπληξε την Ευρώπη τον Ιούνιο, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ένα νέο κύμα ακραίας ζέστης αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Γηραία Υπήρου τις επόμενες ημέρες. Όπως μεταδίδει το BBC, μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου σημειώθηκαν 2.025 περισσότερες.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Τάξο σχεδόν του 30%. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 62%, ενώ ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας έκανε λόγο για σταθή αύξηση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα στους πολίτες άνω των 45 ετών. Οι αρχές εκτιμούν μάλιστα ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερος. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο κύμα ζέστης θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Στην Νότια Γαλλία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει ξανά τους 40 βαθμούς, ενώ στις περιοχές του Μπορντό, της Τουλούζης και του Αζέν προβλέπονται 36 και 37 βαθμοί Κελσίου. Παράλληλα, οι αρχές στην Ισπανία και την Πορτογαλία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Πορτογαλία έχει δε κηρύξει κατάσταση συναγερμού. Για να μείνουμε όμως λίγο στην Ιβηρική, έτσι μια αναγκαία στάση, και να εστιάσουμε στην Ισπανία, καθώς στάχτες έγιναν 22.000 τρέματα από την πυρκαγιά κοντά στην Κώστα Μπράβα. Οι πυροσβέστες βέβαια έθεσαν υποέλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετόπου της πυρκαγιάς και διατηρούν το στόχο της σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται έτσι για το μεσημέρι. Ανέφερα χαρακτηριστικά η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα δελτίο τύπου. Η πυρκαγιά, να επισημάνουμε, εκδηλώθηκε χθες κοντά στην κοινότητα Μπορντά, πλησίων της Ζιρόνας, απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τις ακτές της Μεσογείου. Και από τον καύσωνα να κλείσουμε με το Ιράν. Κλιμακώνει την ρητορική του το Ιράν, έχει διατυπώσει σκληρές απειλές προς Γαλλία και Βρετανία και τα στενά του ορμούς, και αυτό συμβαίνει μετά την έναρξη του λαϊκού προσκυνήματος της ορού του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί το Ιράν το επόμενο διάστημα, Τηλέμαχε.
20: Ελισάβετ Θαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σκληρή ευρωατλαντική μάχη ισχύως αναμένεται στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην οποία μπορεί να κριθεί ακόμη και αυτό το μέλλον συμμαχίας. Από τις 28 Ιουνίου και τις 8 Ιουλίου απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση ή διαδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα. Από πόσες μέρες πριν, έτσι, έχει ξεκινήσει όλο αυτό, και σύμφωνα με τις αρχές. Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να αυξήσει την οικονομική συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, αλλά λησμονεί ότι η Ατλαντική Συμμαχία ήταν αμερικανικής εμπνεύσεως και εξυπηρετούσε στο ψυχρό πρόβλημα της ΗΠΑ, εκτίμησε ο αντιπτέρυγος αναποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.
9: Επιδιώκεται από τον Τραμπ αυτό που και προεκλογικά έλεγε, ότι υπάρχει μια ανισότητα στην κατανομή των βαρών στα μέλη του ΝΑΤΟ. Το πίεζε και από την προηγούμενη θητεία του σαν πρόεδρος προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ήρθε πιο δυναμικά και το απαιτεί, απειλώντας ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, θα αποσύρει τις δυνάμεις. Μάλιστα, έχει αποσύρει κάποιες δυνάμεις από τη Γερμανία. Με αποτέλεσμα να αναγκάσει, να πιέσει όλες αυτές τις χώρες να αυξήσουν και τη συμμετοχή τους στην οικονομική στο ΝΑΤΟ. Ήδη η Γερμανία, και έκανε δηλώσεις ο καγκελάριος Μέρτς, ότι έχει αυξήσει και έχει διπλασιάσει ουσιαστικά τη συμμετοχή αυτή. Βέβαια, ξεχνάει ο κύριος Τραμπ, δηλώνοντας στοιχεία ότι τη άνοιξη αυτή τη συμμετοχή, ξέρει ότι η επιλογή και η δημιουργία του ΝΑΤΟ ήταν αμερικανικής έμπνευσης ουσιαστικά, ναι, και εξυπηρετούσε για πάντα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου πρωτίστως στις ΗΠΑ. Ναι, γι' αυτό επέλεξαν να έχουν τη συμμετοχή και την εγκατάσταση των στρατευμάτων στην, ναι, στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά το άλλαξε. Γι' αυτό ακριβώς. Θα συμφωνήσω ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πουλήσουν αυτό το οποίο διατείνεται η τουρκική πλευρά και μέσω του Ερντογάν, αλλά και μέσω του Φιντάνα, αλλά και όλων των άλλων, ότι προχωράμε καλά και ότι το θέμα των F-35 είναι σε καλό δρόμο, αρκεί να υπάρχει και υπάρχουν ενέργειες και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας, υπό την έννοια ότι υπό μία μόνο προϋπόθεση, εάν η τουρκική πλευρά έχει διάθεση να επιστρέψει στους S-400 στη Ρωσία. Αυτό λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι δυνατόν να συμβεί από την τουρκική πλευρά.
20: Λέγαμε για τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σε εξέλιξη και πυρκαγιά στην Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα. Μην ξεχνάτε ότι η πυρκαγιά στην Παλίνη, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο συντάκτης, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, την προσοριοθέτηση και προσέλεγχο. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Βόρεια Κέρκυρα αυτή την ώρα και εκεί βέβαια συνδράμουν προς σημαντικές δυνάμεις πήγες και εναέριες και ενισχύονται η χώρα με την ώρα. Σε ελπίζουμε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το επόμενο διάστημα. Εμείς θα παραμείνουμε στο διεθνές πεδίο. Πάμε να πάρουμε την άποψη του διεθνολόγου Θεόδωρου Τσίκα σχετικά με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όσα σημαντικά αναμένονται και τεκταίνονται ήδη. Κύριε Τσίκα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
10: Γεια σας κύριε Σαντερνέ, καλό μεσημέρι.
20: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πιεστική από τον Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω τι θα δούμε. Πώς βλέπετε εσείς, τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε στη συνέχεια?
10: Κοιτάξτε, σίγουρα η επικαιρότητα θα είναι γύρω από το θέμα των αμυντικών δαπανών και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία ακούστηκαν και στο ρεπορτάζ σας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι ήδη υπάρχει μια τεράστια μετάβαση στο ίδιο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή βαρών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων που έχει συμβεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί έτσι κι αλλιώς στρέφονται προς την περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, εκείνη το στρατηγικό τους ενδιαφέρον, θέλουν να έχουν αντίβαρο και να ανασχέσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας και υπό αυτήν την έννοια θα μειώνουν σταδιακά το αποτύπωμά τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα μειώνουν τις δεσμεύσεις τους για θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πλέον το ερώτημα κατά τη γνώμη μου εάν οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν περισσότερο στα αμυντικά βάρη του ΝΑΤΟ Πεκίν. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει λήξει, θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα θέμα ταχύτητας. Πώς θα προλάβουν οι Ευρωπαίοι να μετατρέψουν τις πολιτικές τους δεσμεύσεις και τους οικονομικούς τους πόρους σε αξιόπιστη αμυντική δύναμη πριν αρχίσει ή πριν εξελιχθεί ολόκληρη η μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων στην Ήπειρο. Διότι αν δεν μπορέσουν να προλάβουν, αν δεν μπορέσουν να έχουν αυτή την ταχύτητα, θα υπάρξουν θέματα στη μεταβατική περίοδο. Την ώρα που η Ρωσία ακόμα κάνει εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και να τελειώσει η εισβολή στην Ουκρανία, φαίνονται ήδη στοιχεία ανασύνταξης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, θα έχουμε ένα μείζον θέμα ασφάλειας στα ανατολικά μας, ως Ευρωπαίοι εννοώ, προτού να προλάβουμε να αντικαταστήσουμε το βάρος των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχει να αντιμετωπίσει η συμμαχία. Βεβαίως.
20: Κύριε Τσίκα,
10: αυτό εξελίσσεται πίσω την επικαιρότητα της συμμαχίας.
20: Σωστά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο της Τουρκίας.
10: Εντάξει, η Τουρκία.
20: Δεν απαντάτε πολύ εύκολα όλο αυτό, αλλά δηλαδή παίζουν πολλά το F-35, οι κινητήρες των ΚΑΝ, ο ρόλος της Τουρκίας αν θα είναι αναβαθμισμένος, τι θα πει ο Τραμπ, τι κάνει το Ισραήλ. Εντάξει, ξέρω ότι μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, να συμπυκνώσουμε, αλλά προσπαθήστε.
10: Ναι, θα σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ήδη πολύ σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος συμβατικό στρατό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μετά τους Αμερικανούς.
20: Ναι.
10: Και βρίσκεται και σε μια πολύ καλή γεωγραφική θέση.
20: Ναι.
10: Γι' αυτό και τα λέμε γεωπολιτική. Διότι η γεωγραφική θέση πειράζει.
20: Σωστά.
10: Έτσι. Λοιπόν, πού είναι η Τουρκία? Είναι κοντά στα μεγάλα μέτωπα των κρίσεων της εποχής μας. Διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Για των συνόρων της Συρία, Ιράν, Ιράκ, έχει ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και βρίσκεται και πάνω στον Κάφκασο, όπου υπάρχει ένας αγώνας για ρωσική επιρροή και υπάρχουν και ανταγωνισμός Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν, οι οποίοι πρόσφατα έκαναν και μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Επομένως θα ληφθεί έτσι κι αλλιώς υπόψη. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Θα έχει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι κακό για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η αντίληψη ότι ό,τι είναι καλό για την Τουρκία είναι κακό για την Ελλάδα και το αντίθετο, ότι είναι καλό για την Ελλάδα είναι κακό για την Τουρκία, νομίζω ότι εγκλωβίζει τη σκέψη μας. Η Ελλάδα έχει τις δικές της συμμαχίες, το δικό της ρόλο στην Ευρώπη.
20: Άρα εμείς να κοιτάξουμε τις συμμαχίες μας και να αφήσουμε την Τουρκία να κάνει αυτό που συνεχίζει να κάνει, εάν εμείς κάνουμε σωστή τη δουλειά διπλωματικά και στρατιωτικά, γεωπολιτικά και στρατιωτικά με ενίσχυση των εξοπλισμών και όλων αυτών, πιστεύετε ότι θα είναι και η κατάλληλη συνταγή για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον?
10: Κυρίως η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να
21: συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να είμαστε στο στενό πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο.
20: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα, κύριο Στοδωρή Τσίκα, διεθνολόγος. Να είστε καλά κι εσείς. Τώρα, σε ανακοίνωση, για να πάμε στα δικά μας πίσω, σε ανακοίνωση προβεί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να ενημερώσει πολίτες για τα περίπου 2.000 προϊόντα στα οποία καταγράφηκαν μειώσεις τιμών τιμονοκαταλόγου στα σούπερ μάρκετ. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Απόστολου Πεταλά, Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, ο συγκεκριμένος, παραδέχτηκε ότι τα σούπερ μάρκετ δεν ξέρουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στα οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα διατηρηθούν μειωμένες τιμές. Ο κ. Πεταλάς, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του κλάδου δεν γνωρίζουν καν ποιες κατηγορίες αφορούν οι επίμαχες μειώσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι μόνο ο αρμόδιος υπουργός έχει γνώσεις επί της σχετικής λίστας. Ακολούθησε έντονη αντίδραση του Πασόκ, με κατηγορίες από τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κ. Τσουκαλά, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι προβάλλει αριθμούς χωρίς να δίνει τα απαραίτητα στοιχεία. Έπειτα από όλα τα παραπάνω, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή προέβη σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο λέει ουσιαστικά πως είναι απόρριτο να αναφέρει ποια είναι αυτά τα περίπου 2.000 προϊόντα επικαλούμενη τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος.
21: Εδώ τώρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι να λένε ότι είναι 2.000 προϊόντα και σε μία, όταν ζητάμε να δώσουμε τους κωδικούς προϊόντων, όταν ζητάμε να μας δώσουν τους κωδικούς, λέει αυτό δεν γίνεται γιατί απαγορεύεται, είναι αθέμητος ανταγωνισμός κλπ. Γιατί οι κωδικοί που δώσανε πριν δεν ήταν αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί αν δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι κωδικοί, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει. Ότι εμείς θα πούμε ότι αυτά τα κωδικοί που δώσατε

0: μπουν μέσα στα στοιχεία της ΕΣΤΑ, κυρία Τσίγκα, και να δούνε πόσο αυξήθηκε το μοσχάρι, το χοιρινό, τον τελευταίο μήνα που βγήκαν προχτές τα στοιχεία του πληθωρισμού από τη Eurostat, τις 10 μήνα θα βγουν της ΕΣΤΑ, να δούμε πόσο αυξήθηκε όλα γενικότερα τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά, τα πυροκομικά και αυτά. Λέω, δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΕΣΤΑΤ, το λέει η Eurostat.
1: Το σχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΟΠΗ αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, φιλοξενώντας συνέντευξη του νέου διοικητή του οργανισμού Αθανάσιου Ζαμάνη. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη, θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η πρώτη συνέντευξη του νέου διοικητή του ΕΟΠΗ, Αθανάσιου Ζαμάνη, στον τύπο, στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Γενικά είναι η πρώτη δημόσια εμφάνισή του. Και μας κάνει την τιμή να μας δώσει μια συνέντευξη που ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους, καθώς αποκαλύπτει όλο το σχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ΕΟΠΗ και με κύρια αιχμή τις πολύ ωραίες αναμονές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο κύριος Ζαμάνης μας λέει ότι θα προχωρήσει άμεσα στο σχεδιασμό για τη δημιουργία νέου φαρμακείου του ΕΟΠΗ στο Θεραγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί από συμφόρηση του φαρμακείου του ΕΟΠΗ του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ανάπτυξη της υπηρεσίας κατοίκων παράδοσης. Θα παραχωρηθεί ένας όροφος στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας για τη δημιουργία μονάδας ημερήσια νοσηλείας ογκολογικών ασθενών, γιατί εκεί κοντά είναι ο Άγιος Σάββας. Και θα μεταστεγαστεί το φαρμακείο του κέντρου της Αθήνας στο εμπορικό κέντρο Έτριου. Επίσης, ο Αθανάσιος Ζαμάνης μας λέει ότι θα επιδιώξει να έχει τις καλύτερες των σχέσεων με τις συλλογικές εκπροσωπήσεις των ασθενών και των ασφαλισμένων. Γιατί θεωρεί ότι ο οργανισμός πρέπει να είναι πρώτα και κύρια για αυτούς τους ίδιους, παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις του ΕΟΠΗ με τις ενώσεις ασθενών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο και πράγματι έχουμε ακόμα παράπονα από ενώσεις ασθενών, τις οποίες ο κύριος Ζαμάνης θα προσπαθήσει να αμβλύνει.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Σχετικά με την καταγγελία του για παρακολούθηση του τηλεφώνου του κατά τη διάρκεια της θητείας του στις Βρυξέλλες, μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, προαναγγείλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον όσων ευθύνονται για αυτή την παρακολούθηση.
3: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διανοηθεί κανείς ότι υπάρχει τόσο μεγάλη θρασίτητα. Το λογισμικό αυτό δεν χρειάζεται να πατήσει κάτι, να πέσει σε μία παγίδα. Το στέλνουν κατευθείαν με ένα email, με ένα μήνυμα στο τηλέφωνο. Εκμεταλλεύονται μία δυναμία, ένα παράθυρο τεχνικό του τηλεφώνου και εγκαθίσταται το λογισμικό και από εκεί πέρα καταγράφει τα πάντα, από την κάμερα, τα μικρόφωνα και τραβάει όλα τα προσωπικά στοιχεία.
4: Ναι.
3: Λέω ότι την πάτησα, δεδομένου ότι είχα κάνει τεστ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Ναι.
3: Λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο το καλοκαίρι του 22 με τον Ανδρουλάκη. Μάλιστα ήμουν από ένας από αυτούς που του, δεν ξέρω να ήταν αυτό, του λέω εσύ το πασχεστή.
4: Ναι.
3: Έτσι για του Ανδρουλάκη δηλαδή. Και μετά το πήγε, δεν ξέρω αν το πήγε λόγω της προτροπής μου ή θα το πήγαινε έτσι κι αλλιώς ή το είπε κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά η σημασία είναι ότι εκείνη την εποχή το τηλέφωνο μου βγαίνει καθαρό, επομένως.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Κοιτάει το Pegasus, έξω και το όνομα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι την ίδια ώρα με έχουν χακάρει με το Pegasus.
1: Δεκάδες φάκελοι με υποθέσεις του πρώην Νίκα εντοπίστηκαν πεταμένοι σε κάδο ανακύκλωσης έξω από τα γραφεία της υπηρεσίας στη Λεωφόρο Σούδα στην Κρήτη, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσιακά έγγραφα κατέληξαν εκεί. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης έχει το ρεπορτάζ. Παντελή, καλό μεσημέρι.
6: Να ήταν τηλέμαχε δεκάδες, καλά θα ήταν, αλλά εδώ μιλάμε για εκατοντάδες.
1: Εκατοντάδες, έτσι, μάλιστα.
6: Μιλάμε για ολόκληρα ντοσιέ, μιλάμε για ολόκληρες κούτες που ενδεχομένως να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα και βρέθηκαν πεταμένοι σχήμα σε κάδους ανακύκλωσης μπροστά ακριβώς από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στα Χανιά, τα κεντρικά γραφεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Φαντάζομαι τις έχεις δει για να αναφέρεις και εσύ κάτι στον πρόλογο σου.
1: Μπήκα στο παρακριτικά.gr. Ναι.
6: Μιλάμε για φακέλους που έχουν μέσα οικοδομικές άδειες. Μιλάμε για φακέλους που έχουν λίστες ενσύμων. Μιλάμε για φακέλους με υποθέσεις ασφαλιζόμενων που δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εάν ζούμε την εποχή του Ελλάδα 2.0, τότε αυτό είναι το μείον 2.0 που είδαμε και πρέπει τουλάχιστον η διοίκηση τοπικά του ΕΦΚΑ στα Χανιά.

0: να κοιτάξει, να δει ποιος ευθύνεται που πέταξαν τόσους φακέλους με, ξαναλέω, πιθανότητα προσωπικά δεδομένα σε κάθε ανακύκλωσης, αντί να έχει δοθεί εντολή να καταστραφούν. Το θέμα εντός εισαγωγικών πραγματικά είναι εντυπωσιακό σε μια εποχή που η τεχνολογία τηλέμαχε βαδίζει με ρυθμούς απίστευτους. Εμείς να έχουμε το χαρτί και να το πετάμε έτσι χήμα, το αρχαιακό υλικό, στα σκουπίδια. Πραγματικά απορίας άξιων.
1: Παντελής Γιαίτσης στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παντελή, ο συναδελφός μας από τα Χανιά. Όλο ένα και εντυνόμενη, κυρίες και κύριοι, είναι η ανήλικη παραβατικότητα. Σύμφωνα και με την έρευνα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, θα μας ενημέρωσε ένα email που υπογράφεται ο ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Όπως είναι η δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα από έναν 17χρονο. Καθώς και η εμπλοκή ανηλίκων σε κυκλώματα παιδικής πορνογραφίας, όπως το επικίνδυνο διαδικτυακό δίκτυο 764. Οι υποθέσεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας και αναδεικνύουν ότι η βία μεταξύ των νέων αποκτά όλο ένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Και ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, οι συνολικές συλλήψεις ανηλίκων παρουσιάζουν μείωση το πρώτο πεντάμινο του 2026, καταγράφεται αύξηση στις πιο σοβαρές μορφές βίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.455 συλλήψεις ανηλίκων έναντι 3.888 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αλλά οι συλλήψεις για επικίνδυνη σωματική βλάβη αυξήθηκαν στις 66 από 60, για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων στις 104 από 83, ενώ καταγράφηκαν 6 συλλήψεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 17 για συμπλοκές, όταν στις δύο τελευταίες κατηγορίες δεν υπήρχε καμία σύλληψη το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό λοιπόν που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι ο αριθμός των περιστατικών μόνο, αλλά και η ένταση της βίας και η σκληρότητα με την οποία εκδηλώνεται. Ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος μίλησε στα Παραπολιτικά και μας είπε ότι κανένα παιδί δεν οδηγείται από τη μία στιγμή στην άλλη σε τόσο ακραίες μορφές συμπεριφοράς. Η ανήλικη παραβατικότητα είναι ένα πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο αλληλεπιδρούν η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, οι κοινωνικές πιέσεις και το ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον ειδικό, η ανήλικη παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, αλλά η πιο ουσιαστική απάντηση βρίσκεται στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση, στη στήριξη της οικογένειας, στην ενίσχυση του σχολείου και στην πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε την Άννα Μέη για το ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενίκια, δάνεια και λογαριασμούς. Για τη σχετική έρευνα μαζί μας ο πρόεδρος του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τηλέμαχε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, στην Ελλάδα το 41,8% των συμπολιτών μας διαμέσει ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργασικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10, δηλαδή 1 στους 2. Η δεύτερη χώρα με την αρνητική κατάταξη είναι πλέον η Ρουμανία, στο 18,5%. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον έχει διψήφιο, έχει διπλάσιο μάλλον ποσοστό πολιτών που διαμένουν στην νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση σε σχέση με τη δεύτερη χώρα στην κατάταξη. Ενώ το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις το 9%, δηλαδή 1 στους 10. Σημαντικό να σας φέρω, Τηλέμαχε, ότι η τρίτη χώρα είναι η Βουλγαρία στο 18,2%, η Ισπανία 13,3%, η Κύπρος στο 12%. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ότι η Ελλάδα πραγματικά τα ποσοστά που καταγράφονται για τη χώρα μας σημαντικά είναι πάρα πολύ αυξημένα. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σε σχέση με το 2021 έχουν μια αύξηση κατά 5 περίπου 4 μονάδες, που σημαίνει ότι σε ένα διάστημα 4-5 ετών περίπου μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας στη χώρα μας ξεκίνησαν να διαμένουν σε νοικοκυριά με οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Σημαντικό όμως, Τηλέμαχε, κατεμείνει το γεγονός ότι αν κάποιος δει αναπεριφέρεια τι γίνεται, θα δούμε ότι στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγράφεται ποσοστό 66,3%. Ρεκόρ δηλαδή. Δηλαδή το 66% των ανθρώπων στην περιοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αναφέρουν ότι καθυστερούν να πληρώσουν ενίκια, λογαριασμούς και ΔΕΚΟ. Η δεύτερη περιφέρεια στη λίστα είναι αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα με 50,7% και ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα με 48,7%. Το μικρότερο ποσοστό ως περιφέρεια με οφειλές καταγράφεται αυτή τη στιγμή μόνο στην Ήπειρο με 32,7%. Το οποίο μου ξεκινάμε κάτι Τηλέμαχε. Μέσο όρος στην Ευρώπη 9%, που σημαίνει πλέον ότι η στεγαστική κρίση δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και στην περιφέρεια καταγράφονται πραγματικά υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του εκτιματομεστικού δικτύου Real Estate, μας είπε πολύ συναλπικά ό,τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal, για τους μικρούς τετράποδους φίλους. Θα συνδεθούμε με την υπεύθυνη εκδοσία, την κυρία Λόρα Σταματάκη, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σταματάκη.
4: Καλησπέρα, κύριε Σαντορινέο. Μια ευχάριστη νότα είναι το Animal στην καθημερινότητα, που βομβαρδιζόμαστε από στενάχωρα, δυσάρεστα κλπ. Κλπ. Έρχεται λοιπόν ένας σαν μικρός οδηγός να μας δώσει κατευθύνσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε να δούμε τα πάντα και σε αυτό το τεύχος. Μαθαίνουμε για τους κανόνες, τους νέους κανόνες που διέπουν τη ζωή μας για τα ταξίδια με τα τετράποδα φυλαράκια.
1: Σημαντικό, γιατί τώρα ξεκινάμε τώρα τα ταξιδάκια, να τους έχουμε μαζί μας.
4: Εννοείται, μαθαίνουμε να προσέχουμε το καλοκαίρι, τι είναι πολύ σημαντικό, να προσέχουμε τα πατουσάκια τους, τα μάτια τους, το τρίχωμά τους. Μαθαίνουμε πόσο πρέπει να δίνουμε προσοχή στα δαγκώματα, όχι των σκυλιών ή των κατιών μας, αλλά αυτά που δέχονται τα κατοικιδιά μας, από κουνούπια, σκνίπες, ακόμα και φίδια, γιατί κάποιοι θα βρεθούμε στην επαρχία.
1: Σωστά.
4: Μαθαίνουμε για τις αλλεργίες τους. Αυτή την εποχή, όπως χτυπάνε μας οι αλλεργίες, βάλλονται και τα κατοικίδια, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Σε αυτό το τεύχος δε θα λύσουμε ένα πολύχρονο, αιώνων μάλλον, τι πολύχρονο ερώτημα, αν η περιέργεια όντως σκότωσε τη γάτα. Θα γνωρίσουμε δύο πάρα πολύ δημοφιλή είδη από την πλευρά των σκυλιών, τα Σαρπέι. Αυτά τα ζαρωμένα σκυλάκια, ναι, ναι, που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
1: Τα σιδέρωτα που λέει κάποιος.
4: Τα σιδέρωτα, σωστά. Και τις γάτες Περσίας, κλασικές και αρχοντικές αγαπημένες γάτες. Θα μάθουμε για το κίτρινο κορδελάκι, που είναι μία ένδειξη πλέον, επειδή τα ζωάκια μας δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να πούνε στο δρόμο ότι δεν θέλω να με χαϊδέψεις, όπου μπορούν οι ιδιοκτήτες τους να έχουν στο λαιμό τους ένα κίτρινο κορδελάκι και να δείχνουν στους υπόλοιπους αν θέλουν ή όχι να τα αγγίζουμε. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί χρόνια, ότι όπως δεν έρχεται, δεν συναντά κάποιος σε εμάς και να αρχίζει να μας ανακατεύει τα μαλλιά ή να μαζαρώνει τη μούρη, το ίδιο πρέπει να ρωτάμε και για τα κατοικίδια.
1: Πολύ ωραία. Έχει ένα πολύ καλό οδηγό.
4: Και άλλα πολλά. Πολλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κυρία Σταματάκη. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στα αθλητικά, γιατί έχουμε και Μουντιάλ, τον πρώτο αγώνα για τους 16, αλλά έχουμε και μεταγραφές, έχουμε πολλά, έχουμε. Για όλα αυτά μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλεμάχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ας ξεκινήσουμε το Μουντιάλ, το οποίο έχει μπει στην καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ξημερώματα, η Αργεντινή νίκησε 3-2 στην παράταση το πράσινο το τύρο, παραλίγο λοιπόν να πέσει θύμα έκπληξης η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 της Γκάνας και η Αίγυπτος 4-2 στα πέναλτι της Αυστραλίας, με την κανονική διάρκεια και την παράταση να έλειξε 1-1. Αυτές οι τρεις ομάδες λοιπόν προκρίθηκαν στη φάση των 16, όπου όπως είπες και εσύ, σήμερα έχουμε και τα δύο πρώτα παιχνίδια για τη συγκεκριμένη φάση. Στις 8 η ώρα ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Θυμίζω, στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπή, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και στις 12 η ώρα έχουμε το Παραγουάι Γαλλία. Να περάσουμε στα δικά μας τηλέμα και να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 3:30 συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ κοντράται με τη Βέστερλο στο δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 4-1 την Μπέβερεν. Θα είναι ένα ακόμα δείγμα των αστόμαγων με τον νέο τοπονητή, τον Αλέσιο Λίστη. Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 6, ο Παναθηναϊκός κοντράζεται με τον Άγιαξ, ένα πολύ δυνατό τεστ. Θα είναι και το τελευταίο του, γιατί μετά από εκεί η αποστολή θα γυρίσει στην Αθήνα, Τηλέμαχε. Στο προηγούμενο φιλικό, οι Πράσινοι είχαν νικήσει 4-0 τη Χέλμοντ. Ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Οπότε αυτό θα είναι και το παιχνίδι των Άγιαξ, λέω, θα είναι ένα πρώτο σημαντικό δείγμα και του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρου. Να πάμε στον Ολυμπιακό, που όπως είπες και εσύ για μεταγραφές που ανέφερες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι πολύ κοντά να κάνει δύο μεταγραφές, ίσως και τρεις. Η πρώτη είναι του Ζώτα Σίλβα, 26 ετών, μέσο επιθετικός από την Νότιχαμ, να παίξει τον οποίο τον ήθελα και πέρυσι η Ερυθρόλευκα. Φέτος είναι πιο όριμες οι καταστάσεις και μάλλον θα αντιθεί στα Ερυθρόλευκα. Η δεύτερη αφορά τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών. Έχει μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός την προσπαθεί εδώ και 15 ημέρες. Λέγεται πως έχει φτάσει λοιπόν στην τελική ευθεία και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και η τρίτη είναι ο Ζινεντίν Μαϊλόβιτς, 22 ετών, κεντρικός αμυντικός από την Τάντερφιότ. Επίσης μια περίπτωση στην οποία ο Ολυμπιακός κυνηγάει εδώ και 15 ημέρες, δείχνοντας πόσο πολύ θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες. Να φύγουμε λίγο το ποδόσφαιρο, να πάμε στο τένις, έτσι όπου η Μαρία Ιστάκαρη σε λίγη ώρα στις 3:30 συγκεκριμένα και αυτή αντιμετωπίζει την Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του διάσημου βρετανικού Grand Slam Wimbledon. Και θα είναι η έκτη κόντρα της Ελληνίας πρωταθλήτριας με την Παολίνη. Τις 5 προηγούμενες είχε 3 νίκες και 2 ήττες. Αν προκριθεί τηλέμαχε η Μαρία Σάκαρη στην επόμενη φάση, που είναι η φάση των 16, θα είναι κάτι το οποίο κάνει πρώτη φορά στην καριέρα της αναφορικά με το Wimbledon. Και να κλείσουμε με κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το μπάσκετ, το οποίο βγήκε μερικές ώρες νωρίτερα. Ο Μάικ Μπατίστ, τηλέμαχε, γυρίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Μάικ Μπατίστ, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και αυτός πόρτας φανέλα των Πρασίνων, θα ενταχθεί στο τεχνικό team του Ζέλικο Ομπράντοβι.
1: Αλέξανδρο Χριστάκου στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πει για φωτιά και στα κουφάλια στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σε εξέλιξη πυρκαγιά και στη Ρόδο, στον Ατάβυρο. Ατάβυρος είναι το μεγαλύτερο βουνό, το υψηλότερο βουνό της Ρόδου. Έχει ξεσπάσει από τις 2 και 10 σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στα χωριά Έμπουνας και Άγιος Ισίδρος. Πάμε τώρα να δούμε τι μεγενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Άξιον 24, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Συννεφιά έχουμε, μπορεί να βγάλει και λίγη βροχούλα στα βόρεια ή γενικά στο λεκανοπέδιο.
6: Στα νότια βασικά υπάρχει νότια, κάποια μπόρα τις επόμενες ώρες, αλλά πολύ μεμονωμένη. Ουσιαστικά σήμερα είναι η αστάθεια γυρίως και επηρεάζει γύρω στην Πελοπόννησο, ένα μεγάλο μέρος του Πελοποννήσου. Θα επηρεάζει και τη δυτική στερεά κυρίως και όμως πιθανόν τα νότια τμήματα της Αττικής, αλλά πολύ μεμονωμένα εδώ στην Αττική. Ουσιαστικά το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι οι βοριάδες και ειδικά αύριο που θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
1: Αύριο σε 4 θα είναι. Ναι, βλέπεις το χάρτη πρόληψης κινδύνου, έτσι.
6: Ναι. Σήμερα είναι στο 4 η περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, γιατί είναι εκεί ισχυρός βαρδάρης μαζί με τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αύριο είναι η μισή Εύβοια, κέντρο και κάτω. Είναι η ανατολική, η ανατολική Πελοπόννησος, Κορινθία, η Κρήτη και τα νησιά του Εγκυκλάδου και του κεντρικού Αιγαίου.
6: Αύριο θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά και στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 8 μποφόρ. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή αύριο. Παρόλο που η θερμοκρασία δεν θα είναι τόσο υψηλή, δηλαδή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία αύριο. Αλλά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων χρειάζεται προσοχή, γιατί αν εκδηλωθεί πυρκαγιά θα είναι δύσκολα ελέγξιμη λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν. Ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε, στις αρχές της εβδομάδας θα περιοριστεί αρκετά και η αστάθεια και σιγά σιγά να εξασθενήσει.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Κυρίως όμως μέσα στο Αιγαίο, στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι πιο ισχυρή και συνέχεια θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά φυσιολογικές την επόμενη εβδομάδα με μια μικρή άνοδο. Πάντως μέχρι τις 10 περίπου Ιουλίου, 10 με 15 δεν περιμένουμε κάποιο καύσωνα. Θα δούμε για τη συνέχεια αν θα υπάρχει
1: φυσιολογικό καλοκαίρι.
6: Ναι, προς το παρόν είμαστε σχετικά φυσιολογικά σε φυσιολογικά επίπεδα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαϊωάννου.
6: Και εγώ.
1: Κύριος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος του Άξιον 24. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Γελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Τηλέμαχος Αντωνίου. Ακολουθεί.
8: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
9: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα.
10: Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά.
11: Discount Marked. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
18: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
19: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
21: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
20: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
21: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
21: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 2-10-95-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
22: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν. Πούνσα μια ακόμη αγγελία.
22: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
23: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
24: Iron Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
23: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Iron Men's Grooming. Της Farcom Professional.
24: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
25: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Status. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 3 και πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο στον Διογέννη Δασκάλου που θα μας κρατήσει πολύ ωραία συντροφιά μέχρι και τις 5. Να σας πούμε ότι από Τριανδρία μέχρι Επταπύργιο είναι κλειστός ο περιφερειακός μέχρι τις 11 σήμερα Σάββατο. Πάρα πολύ κίνηση παρουσιάζει η Μίκη Θεοδωράκη, Παναγία Φανερωμένη, Πλατεία Δημοκρατίας και η Μοναστηρίου. Πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, όχι όμως αναδιαστήματα παρουσιάζει η Μοναστηρίου κίνηση αρκετή. Λεωφόρου Νίκης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα, στην Τσιμισκή. Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Εκεί τώρα στην Θεσσαλονίκη, σε λεωφόρο Μουδανίου προς Χαλκιδική, έχουμε δύο ατυχήματα ή βλάβες των αυτοκινήτων. Στο ύψος του κέντρου υγείας, το ένα πριν το κέντρο υγείας και τα άλλο μετά από το κέντρο υγείας Θέρμης. Έχετε λοιπόν το νου σας. Και επίσης αρκετή κίνηση παρουσιάζουν και τα νέα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα.
1: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
8: ναι,
7: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Στο οποίο
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς.
13: Χρόνια πολλά στα Αποστόλη του Κουτούκη.

0: Και καλώς ήρθαμε σε αυτή τη χώρα που τα ψεκάζει το βράδυ και το πρωί ανασταίνονται. Δηλαδή ρε φίλε, δεν γίνεται να περιμένουμε αυτή την πασέλινο της φράουλες να πούμε και να μας βγαίνει πασέλινο σαγκούρι. Με κοιτάει με μεγάλη απορία ο Άρης και μάλιστα όχι ο Άρης Βελουχιώτης.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ούτε τουρίστες ούτε επενδυτές, φάπες και κλωτσιές στους σιωνιστές.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή συγγνώμη ρε φίλε, πότε έκανε παιδί η Χρυσή Αυγή και το ονόμα σε Ρουβίκονα, δηλαδή για να καταλάβουν τι μου γίνεται. Ενδυματολογικός ίδιοι. Συμπεριφορά ίδια. Συνθηματολογία ίδια.
1: Καραμπαμπάμ, απλά αλλάζουν λίγο το τέλος.
0: Ναι, το τέλος εντάξει. Ναι, παιδί μου λέει να μην κουράσει το ρεφρέν.
1: Σιωνιστές, μετανάστες, ξένοι κτλ.
0: Ναι, ξένοι, σιωνιστές, αυτά λίγο να έχει μια ποικιλία να πούμε. Το θέμα είναι ότι παγίως και σταθερά και κλασικά η Σαλονικάρα γίνεται ρεζίλη σε όλο τον κόσμο. Για να μην πω τι είναι η Ελλάδα μας. Σιγά σιγά την καριέρα. Το θέμα είναι να κάνεις παγκόσμια καριέρα. Και πάμε για τα χρυσά βατόμουρα εννοείται. Γιατί ούτε βραβεία μπάφτα, ούτε Όσκαρ, ούτε Νόμπελ. Μόνο για χρυσό βατόμουρο είμαστε. Βρε καλά, έλεγε ο φίλος μου Παπάζογλου. Αυτή η πόλη βρωμάει κατηχητικό, σχολείο και εκκλησία. Φυσικά όταν έχεις αναδραφεί με τέτοιες αξίες, είτε είσαι άκρο αριστερός είτε είσαι άκρο δεξιός, η στολή είναι μία, τα μαύρα, και το μυαλό επίσης έχει ένα επίσημο χρώμα. Γκρι.
1: Άμα το κάνεις κύκλο αυτό, την κέντρο αριστερά και την κέντρο δεξιά, ένα κλικ είναι να ενώθουν.
0: Το είχε πει ο Λένιν άλλωστε, ναι. Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα και δεξιά της δεξιάς, δεν πάει έτσι όμως. Εκεί συναντάς κάτι τσεκούρια, κάτι ρόπαλα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι φταίει το κέντρο. Γιατί όλοι που θα καταφύγουν στο κέντρο. Στην αρχή κάνουν ένα ντου να είναι θεαματικοί. Εμείς που είμαστε με τον Μάο, με τον Μάο.
1: Το κέντρο βγάζει κυβέρνηση.
0: Χρόνια, χρόνια. Επίσης και ο πάνσοφος ελληνικός λαός. Αυτός ο brilliant ψηφοφόρος. Βέβαια, τι να λέμε.
1: Δεν πρέπει να έρθει τρίτη και να άρχισε να μιλάς ωραία.
0: Μα διαβάμε ενδιάμεσα. Δεν ερχόμαστε αδειά. Διαβάμε και μορφωμέ. Ναι, γιατί...
1: Φτάνομα σε ένα δωμά.
0: Μπράβο, ναι, έτσι όμορφα. Δηλαδή με λίγο πάνω, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Παιδιά, κακά τα ψέματα, τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα μπίκι κίνια.
1: Κραουνάκι.
0: Κραουνάκι σου εννοείται. Αλλά τα μπίκι κίνια εννοείται ότι είναι σλάγ. Γιούχου! Και μάλιστα από παλιά, από τα καλιαρντά που είχε γράψει ο Ηλίας ο Πετρόπουλος για τα τραβελουά, τότε που ήταν στην περίληψη λίγο πιο φλουαρτιστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε που εδώ πέρα που είχαμε εκεί στο πάρκο της Χάντ, το πάρκο των σκύλων και ο ζωολογικός κήπος που πηγαίνανε οι γκέουλες τα βράδια και δεν αφήναν οι γονείς τα παιδιά να περνάνε από μέσα. Τα πρόλαβε εσύ αυτά.
1: Τα μαγαζιά που ήταν δίπλα στο παλιό. Τελκυλικής, λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ λες τώρα, εσύ έπιασες μεγάλη. Τα βρώμικα έπιασες. Τα βρώμικα όσον αφορά και τις σεξουαλικές συνήθειες και τις άλλες, τις γαστριμαργικές. Δηλαδή, γιατί πάντα συνδυάζεται αυτό. Μετά από το ένα, πάντα ζητάει το άλλο ένα συμπλήρωμα. Και το είπε και ο Πιερακάκης, γι' αυτό αναφέρομαι και στα μπικικίνια ή τα σταλά που λέμε, πότε θα πέσουν τα σταλά. Και ο Σταλόνε, στα βουζούκια, ξέρεις όταν ήταν να πληρωθούμε, έρχεται ο Σταλόνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που θα φέρει τα σταλά και φυσικά τα λεφτά για να υπάρξουν κάπου πρέπει να γεννηθούν. Αυτό μας είπε εδώ. Εδώ, στο
1: στάτους. Σήμερον.
0: Σήμερον. Δύο έργα, δύο. Τσόντα, καράτε, καράτε, τσόντα που είχε το ήλιο να παίξω γιατί πιάσαμε.
1: Και το πέραν.
0: Και το η Αλέκα. Η Αλέκα. Πόσα. Τι μόρφωση πήραμε σε αυτές τις αίθουσες.
1: Είναι όλα τα δίστρα ταινία και κολούσε.
0: Τι.
1: Σταμάτα. Σταμάτα.
0: Όχι, δεν θα τα πιάσουμε αυτά γιατί έπιανα με το χέρι να το αγκολάει το κάθισμα πριν κάτσω.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θα τα πούμε αυτά, όχι. Εμείς είμαστε εδώ για άλλα, όχι για τέτοια. Έχεις ετοιμάσει που το λέει στο σταθμό έτσι γενναία λεφτά λέει υπήρχαν, αλλά για να ξαναυπάρξουν κάπου πρέπει να δημιουργηθούν. Δεν είναι ότι ήρθε ο μάγος με τα πλούσια δώρα και θα μοιράσει από το σακίδι του Αη Βασίλη. Τα ακούς, Ζόφιε, για σένα ήταν η μπηχτή, έτσι, μην με κάνεις εμένα το παγόνι. Άντε, γιατί όλα σε πειράζονται, να πούμε, και στο τέλος πιο δεξιός και από το δεξιό θα γίνεις. Άλλωστε, Λατινοπούλου έβγαλε κομμουνιστή τον Κυριάκο, οπότε...
1: Αριστερό τον είπε, ναι.
0: Και κομμουνιστή τον είπε. Και κομμουνιστή.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, καλά το αριστερός. Είναι μια γενικότητα.
1: Τι είναι?
0: Γενικότητα.
1: Γενικότητα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι συμπεριληπτικό. Καλά, κάθομαι και διαβάζω. Δεν έρχομαι έτσι να πούμε. Και φυσικά.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Όχι,
1: κάτι ζήτηξες. Κάτι ζήτηξες.
2: Τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω την κουβέντα και είπα.
2: Εγώ ξέρω πώς θα ήθελα να ξεκινήσω ο κύριος Πιερακάκης.
1: Τι.
2: Με τα logistics στη Θεσσαλονίκη, στο καλοκαίρι.
1: Μετά θα πάμε στα logistics.
2: Αλλά δεν θα πάμε εκεί.
1: Όχι, όχι. Έλεγα χθες ότι ήταν και λίγο βούτυρο στο ψωμί για την κυβέρνηση η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 και έπειτα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διχάλα, ένα δίστρατο. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Δηλαδή οι καλοί άνθρωποι θα τα μοιράζουν τα χρήματα, ενώ οι κακοί άνθρωποι δεν τα μοιράζουν, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ.
2: Αποπληρώνουν χρέη.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δίστρατο. Είστε οι κακοί άνθρωποι, λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί τα μαζεύετε αλλά δεν τα δίνετε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι καλή σας ημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση. Και θα έρθω στην ερώτησή σας, αλλά και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη πολύ γρήγορα και να πω ότι γύρισα μεζάνυχτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ήταν η τέταρτη φορά που ήμουν στην πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί προσωπικά δεν ξεχωρίζω την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Και η χθεσινή παρουσία είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί εγκαινιάσαμε το Διεθνέ Κέντρο Διαχείριση Εφοδιαστική Ελυσίδα του ΔΟΜ, του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση που είπατε, το βασικό κέντρο λογιστική υποστήριξη του ΔΟΜ. Κοσμίως είναι αυτό και είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι αυτό χωροθετείται στη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές χώρες διεκδίκησαν να το φιλοξενήσουν. Και αυτό ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην πόλη, στη σταθερότητα, στις δυνατότητές της, το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ΔΟΜ. Σκεφτείτε ότι είναι 1,7 δις δολάρια. Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό με πολύ σημαντικό και οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος και αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη πιο πολλές θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.
1: Ξέρει τώρα πια Ρακάκης.
0: Τώρα αυτά είναι να πούμε στο φαντασιακό επίπεδο, γιατί θα βγει ο
1: Δεν ξέρει ο Αλέξης τώρα, δεν ξέρω.
0: Πλάκα με κάτι, ο άλλος έχει ζεστό χρήμα, ρε. Απλά δεν σε λέει από πού το έχει, γιατί μετά θα αρχίσετε όλα, πάτε να ζητάτε. Πώς κερδίζει ο άλλος στο λαχείο να πούμε και πλακώνουν κάτι ξεχασμένοι συγγενείς και πηγαίνουν όλοι. Τις προάλλες δεν θυμάσαι και πέρα στο μάτι που καήκανε και την άλλη την κοπέλα και να στάδωσε.
1: Άντε στάδωσε,
0: μάνα μου, να πάρεις ας πούμε 200 ευρώ, να πάρεις 2.000 να σε δώσω.
1: 20.000.
0: Θα πας να τα φας, τι θα καταλάβεις. Βέβαια και ο Κυριάκος εννοεί έχει ένα προηγούμενο τέτοιο στην Κέρκερα που έλεγε ρε παιδιά μην κάνετε έτσι. Αυτά λέτε τώρα γιατί χτίζουμε εδώ στη Βόρεια Κέρκερα. Αύριο μεθαύριο καίγεται το δάσος. Να ορίστε να πω. Τι θα καταλάβετε. Άμα καεί δηλαδή τι θα καταλάβει. Γιατί μην χτίσουμε από πριν να κρατήσουμε και μερικά δέντρα γύρω γύρω από την πισίνα. Δηλαδή, λίγο μυαλό, ρε, δεν σκέφτεστε να πούμε. Κατευθείαν στην αντίδραση στο μυαλό σας. Είναι σαν αυτά τώρα να σε πω κάτι, κύριε Πιερακάκη μου, να πούμε γιατί πολύ ωραία με τα είπες, αλλά. Μας είπε τίποτα για αυτούς τους δασμούς οι οποίοι θα αρχίσουν 3 ευρώ το ένα, 6 ευρώ το άλλο από τις πλατφόρμες για τις παραγγελίες.
1: Τι δασμοί, τι δασμοί.
0: Τώρα θα πληρώνεις τους δασμούς.
1: Νομίζεις.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ότι οι πλατφόρμες έχουν κάνει αποθήκες στην Ευρώπη. Οπότε τα φέρνουν χοντρικοί και δεν είναι να πρόκειται σε δασμούς.
0: Και τότε γιατί μας τη λένε αυτή την παπάντζα ότι 3 ευρώ.
1: Άμα το πάρεις από την Ιαπωνία, από την Κίνα, από την. Ξέρω από κάπου αλλού.
0: Παντού πασόκρε. Παντού είναι το πασόκρε. Δεν το θέλετε, δεν το ψηφίσετε, δεν το βγάζετε. Αλλά προνοεί το πασόκρε.
1: Κινέζο τώρα.
0: Το πασόκρε είναι εδώ ενωμένο δυνατό.
1: Θα την πει στον Κινέζο.
0: Καλά ρε παιδιά. Κινέζοι ήταν πασόκ πριν γεννηθεί ο Ανδρέα Παπανδρέου, παιδιά. Μην λέμε χαζάρα. Μην ανησυχείτε για τι πλατφόρμε, παιδιά.
1: Αφού λέει Euro πλέον, ξέρεις, έχει αποθήκες σε όλα τα μεγάλα αυτά, έχουν αποθήκες στην Ευρώπη, τα κάνουν χοντρική, οπότε δεν μπαίνουν σε δασμούς και σας στέλνουν από εδώ.
0: Άσου τώρα, μάλλον με ένα ταξιτζή που προχθές που με έφερε από τα ΚΤΕΛ, όχι, λέει, θα το πάρουν οι Τούρκοι το λιμάνι.
1: Τι, ποιο λιμάνι.
0: Εδώ το λιμάνι, το δικό
1: σας. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι.
0: Ποιοι Τούρκοι είναι εδώ, όχι, να σου πω κάτι, ας το πάρουν ποιος θέλει. Δεν με νοιάζει. Ας το πάρουν Κινέζοι, ας το πάρουν Ιαπωνέζοι. Τούρκοι να μην το πάρουν.
1: Οι Τούρκοι τι δουλειά.
0: Πλάκα με κάνεις αφού εμφανίστηκε Τούρκος επενδυτής.
1: Εχε.
0: Τι και.
1: Ξέρεις ποιο είναι στο λιμάνι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ο ταξιτζής.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Κοίταξε, ήδη είχαμε φτάσει Λευκό Πύργο. Λέω, σβήστο με βαλσάμικο τώρα, γιατί είναι και η ώρα τέτοια. Να πάμε να φάμε σαν άνθρωποι, να πούμε. Δουλειά δεν γίνεται. Και έτσι έμεινε μετέωρη η κουβέντα για τον Τούρκο επενδυτή. Θα σε έχω νεότερα, γιατί παίρνω συχνά ταξί, οπότε θα τον ξαναπετύχω και θα με πει.
1: Θέλω να δουν λίγο το μετοχικό. Ποιοι είναι μέτοχοι στο λιμάνι και θα καταλάβουν τι παίζει.
0: Κοίταξε, αυτά δεν θα μας τα λες εμάς να μας αποπροσανατολίζεις. Εμείς να πούμε, ακούμε αυτά που λέει ο Στέφανος και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ποιος?
0: Ποιος?
1: Συγγνώμη.
0: Μπερδεύτηκες.
1: Τώρα με έκανες αληφή.
0: Παιδιά, τώρα να τα λέμε όλα. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε χουλιαμά να πούμε. Και έχω και μια ευχάριστη είδηση.
1: Για πέ.
0: Το δήλωσε ο Κάσελος Στεφανάκης.
1: Τι είπε?
0: Το είπε. Αυτόνομα θα κατέβουν οι δημοκράτες.
1: Πλάκα κάνει.
0: Όχι τώρα, εγώ ξέρεις πως αισθάνομαι από χθες που τ' άκουσα αυτό. Καταρχήν εγώ έχω ζουμάρι. Έχω στόχο. Ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλαδή μη δω να αρχίσουν κάτι μακμούκ με συνεργασίες. Άντε τώρα Κοντολίζα να πούμε. Και ο Κοντολίζος και η Μοναλίζα που την κουπανάνε όλοι από τη βάρκα. Για να πάνε όλοι να πούμε με ποιον. Με ποιον. Με αυτό. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα που ξέρω ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομοι και θα βγουν και πρώτοι. Ξέρεις τι θα γίνει, θα βγει πρώτοι.
1: Ποιος θα βγει πρώτος?
0: Όλοι. Ο Κασελάκης πρώτος, η Κωνσταντοπούλο πρώτη, η Κάρι Μπράνζο πρώτη, ο Νίκος έστω και με μία ψήφο που το είπε πρώτος, και ο Κυριάκος θα βγει εννοείται πρώτος, και ο ένας και ο άλλος. Και μετά θα κάτσουν όμορφα και ωραία και θα παίξουν μπακαρά. Ποιος θα διοικήσει τη χώρα? Πες το τελευταίο τι είναι, εγώ ή μόνο? Το μηδέν γιατί το πιάνουμε, για μόνο. Και θα αρχίσουμε να τραβάει. Αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Με μπακαρά θα γίνει στο τέλος. Αδερφές μπακαρά αν θυμάσαι.
1: Αυτές δεν είναι εκλογές βουλευτικές. Πανεπιστημιακές είναι. Όλοι κερδισμένοι.
0: Αυτές είναι ανωτάτου επίπεδου. Έχω έναν ανωτάτου επίπεδου για να θυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική. Σε έχω στείλει έναν Βενιζέλο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος κεντάει παιδιά και συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι άποψη έχετε για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Με ενδιαφέρει να ακούσετε πώς καταχαιριάζει και με τι ελληνικά, έτσι, όχι σαν εμένα τον μπλέμπουρα να πούμε. Εδώ μιλάμε για.
1: Αυτός διαβάζει πιο πολύ.
0: Αυτός δεν είναι. Όχι, εγώ διαβάζω πάρα πολύ. Άρη. Δεν θα συγκρατώ.
1: Αλλά τα ξέρεις.
0: Όταν ξέρω.
1: Αλλά δεν θυμάσαι.
0: Ρώταμε 5-3-21 κατευθείαν. Αλλά δεν τα λέω να πούμε.
1: Άσε να τα πει ο Ευαγγέλος.
0: Αφήνω.
4: Χωρίς να χαμογελάτε, χωρίς αλαζονία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δημοκρατία. Ναι, εγώ σε εσάς, ειδικός προσωπικός σε εσάς, που εκφέρετε.

0: το θράσος να λέτε σε εσάς, ναι σε εσάς. Και στον κύριο Τσίπρα που σας διώξε και σας κρατά. Η θέση αυτή.
1: Στο Βαρουφάκι αυτά. Και φυσικά τώρα μιλάμε, δηλαδή φέρει πει πιάσει, που ακίζεστε.
2: Ναι.
1: Και βγαίνει έξω με το ματσούκι αυτό και ρώτα τα παιδιά τι θα πει, ακίζεστε.
2: Τα παιδιά ειδικά.
1: Και μεγαλύτερους δεν είναι θέμα. Μπορείς να ρωτήσεις όποιο θες. Τους πρώτους 10 σε βάζω.
2: Νομίζω ένας με τα βίας.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά νίκησε η λαϊκή μόρφωση και πετάξαμε από τους βέρκομες αυτές τις περίεργες λέξεις που ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να μας κάνουν εντύπωση και να μας κάνουν τους πανεπιστημιακούς και ως εδώ και μη παρικοί. Για να συμπληρώσω ένα ελληνικό δηλαδή. Και αντικαταστήσαμε τέτοιες λέξεις όπως ακίζεστε, ρίψασπις,
2: υπερφύαλος.
1: Υπερφύαλος με μία φράση που κουμπώνει παντού. Ωρε φίλε.
2: Με δύο κάπα είναι το ακίζεστε έτσι.
1: Δηλαδή τώρα.
2: Φαντάζεσαι τώρα, λέει, να σου πω κάτι.
1: Όχι, πες.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή. Θα μεταδίδει όλο αγώνα και θα του λέει ακίζεται ο προπονητής, ας πούμε.
1: Ναι, ακίζεται.
2: Προσποιείται αδιαφορία, τι.
1: Όχι, δεν προσποιείται αδιαφορία. Αυτοθαυμάζεται.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ακριβές. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον προπονητή και είναι με το κινητό και πας από πίσω και κοιτάς ότι στην ουσία το έκανε για να δει τη χωρίστρα του, αν είναι εντάξει ακόμα. Για να βγει μια αυτοσέλφι. Ακίζεται εκείνη τη στιγμή. Όχι, αγγίζεται, βρε. Όχι, βρε, με γάμα κάπα.
2: Δύο κάπα, είπαμε.
1: Δύο κάπα. Τέλος πάντων. Δύο κάπα και ένα, και το κουκουέ. Τώρα αν είχε ρίμητα.
2: Να το τελειώσει κιόλας, και είναι ελλειπτικό ρήμα.
1: Κοίταξε, άμα είναι πέσα, κάνουμε διάλειμμα. Δεν με διώξω όλο τον κόσμο. Δεν θα με διώξω όλο τον κόσμο από εδώ πέρα.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε τις μορφωμένοι. Άντα από εκεί μεσημεριάτικο.
2: Μορφωμένοι είμαστε. Παραμορφωμένοι δεν είμαστε.
1: Παραμορφωμένοι θα γίνουμε σε λίγο. Μετά από αυτές τις εκλογές θα βγούμε όλοι. Ανιανία. Σαν να φάγαμε ξύλο μέσα στο παραβάν θα είμαστε. Γιατί ο ένας θα ρωτάει τον άλλον. Κι εσύ, κι εγώ. Κι εσύ.
2: Κι εγώ.
1: Κι εγώ. Κι εσύ. Βέβαια κι εγώ. Αλλά κανείς δεν θα λέει τι έκανε. Όπως πάντα. Και θα έχουμε κάνει την ύψιστη μακακία. Με κάπα το πάει. Με ένα καμένο. Αν και αυτό έχει δύο. Μακακία. Είδες τι ωραία και γλυκά κουμπώνουν όλα και
2: αρχαία έρχονται. Παντού ρε παιδί.
1: Όχι αρχαία. Εδώ μιλάμε, έχουμε συνδυάσει σανσκριτικά. Σουαχίλι, εσπεράντο και ντεσπεράντο μαζί. Θέλω να πετάξει ένα μαρινάκι έτσι να γουστάρουμε για Τσίπρα. Ναι, ναι, να γουστάρουμε για Τσίπρα γιατί. Χαίρομαι πάρα
2: για
1: πολύ.
2: Για την ετοιμότητα του Τσίπρα, όχι απλά.
1: Εδώ μιλάμε επί του φανταστικού πάντα, έτσι. Για την ετοιμότητα του Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι η ετοιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το ειδικό δικαστήριο. Για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν στην πραγματικότητα. Αναφέρομαι πολιτικά, όχι ποινικά, για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή νομοθετήσεις και πρωτοβουλίες που δεν έγιναν εν αγνία του κ. Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο μάτι και έκανε επικοινωνιακό σοου. Είναι ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, παραδοχή Γιούνκερ, και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Είναι ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό, σύνοντας ένα δημοψήφισμα και συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πρωθυπουργός που αποφυλάκησε μαζικά χιλιάδες βαρυπινίτες. Μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι και περιπτώσεις βιασμού που ήταν με αποκλειστική ποινή τα ισόβια πήγαν μέχρι 15 χρόνια με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Είναι ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων, υποθέσεις, τους γνωστούς δρόμους που δεν τελείωναν ποτέ και των παραϋπουργείων δικαιοσύνης. Και ξέρετε κάτι, με την όποια εμπειρία έχουμε από τη δουλειά μας, υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι από εμάς δικηγόροι, όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει για το πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι.

0: Αυτά να τα αφήσετε. Αυτά είναι προβλήματα αλλωνών. Δεν είναι δικά μας προβλήματα. Εσείς κοιτάτε τα δικά σας τα χάλια, κύριοι. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνατε, μπράβο σας. Παγώνουν για δύο μήνες, παιδιά, οι μειωμένες τιμές λόγω του πλαφών, δηλαδή. Παγώνουν για δύο μήνες, δηλαδή όλα φτηνά. Όλα. Για δύο μήνες μπορείτε να πηγαίνετε όπου θέλετε. Υπάρχει και η εφαρμογή. Εδώ, δεν το βρει εδώ, θα το βρει αλλού πιο φτηνά. Δηλαδή μιλάμε. Φτύνια!
1: Ναι, αλλά η φτύνια τρώει τον παρά.
0: Ναι, αλλά άμα έχει παρά. Τάκι, κάτσε το μάκι γύρω. Άμα δεν έχει, τι να σου πάει. Το λιλί, τι είναι, λαγοκέφαλο είναι. Παιδιά, τελείως αυτό ήταν. Είναι δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, θα ντρέπομαι να βγω έξω να ψωνίσω. Να βγαίνω τώρα και να βλέπω Louis Vuitton με ένα ευρώ. Δηλαδή δεν έχει καμιά αξία πλέον το χρήμα να πει. Δεν θα ζητήσω από το Βενιέρη μείωση. Θα το πω, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να παίρνω τόσα λεφτά να πούμε. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Εγώ με 50 ευρώ το μήνα είμαι μια χαρά. Δεν βλέπεις οι τιμές που πήγαν. Γιατί να στερώ από κάποιον άλλον? Γιατί έτσι κάνει ο πραγματικός χριστιανοκομμουνιστής. Γιατί και χριστιανός και ο κομμουνιστής είμαι. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Και φυσικά πέφτει. Δεν σας είπα τι πέφτει, το πιο σημαντικό. Η μπιτζίνα!
1: Έλα!
0: Πέφτει η μπιτζίνα, παιδιά!
1: Έχει πέσει ήδη η μπιτζίνα, εντάξει, αλλά έχει ακόμα λίγο για να φτάσει στα επίπεδα προπολέμου.
0: Μπορείς να φανταστείς που θα φτάσει. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, αυτό το πράγμα που θα γίνει, θα το βλέπεις και δεν θα χρειάζεται να γίνει διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης να πει για εξαγγελίες ο Κυριάκος.
1: Μη στείλει κανένα αεροπλάνο ο Τραμπ στο Ιράν και ξανανεύει.
0: Πάτσε ρε, αυτά είναι συμφωνημένα ρε τώρα, δεν ξέρω. Οι μεγάλοι αυτά τα μιλάνε.
1: Μεταξύ των, ναι.
0: Μεταξύ των, ναι, μπράβο. Γιατί μήπως τρώμε εμείς παπά που μας απειλεί ο Τούρκος, δεν έχουν εκλογές και αυτοί?
1: Έχουν.
0: Έχουμε εμείς.
1: Έχουμε.
0: Συμφώνησαν να κάνουν αου αου καραμέλες μπαμπάλου.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Βρε, άσε πέρα.
1: Αυτά εσύ τα λες τώρα που πήγες στον Τσίπρα.
0: Μπαμ κάνουν αυτά.
1: Εσύ τώρα τα λες που πήγες με τον Τσίπρα.
0: Καλά, κάτι πρέπει να λέω κι εγώ. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Τσίπρας αδυνατή. Δεν έχει θέσεις να πούμε. Λέει Διογέννη, κάνε ό,τι μπορείς να πούμε. Το λέω, κοίταξε όμως, μην κοπεί ένας λογαριασμός του Κυριάκου και εδώ μέσα την άλλη μέρα, ξέρα. Δεν υπάρχει φράγκο. Θα αρχίσω μετά, ξέρεις εγώ, ε. Και όλοι αυτοί από
1: μένα. Καλαμπάκος θα έχεις τα λεφτά μου, θα μην τα βρούνε.
0: Καλαμπόκια έχω, καλαμπάκους δεν ξέρω. Παιδιά, κακά τα ψέματα, βέβαια κλέβουν λίγο τους οδηγούς στο γέμισμα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Λίγο, λίγο.
1: Έτσι λέει.
0: Λίγο, καμιά
1: το Μετσόβιο το είπε, ποιος το είπε.
0: 70 εκατομμύρια πώς.
1: Το Μετσόβιο δεν είπε ότι κλέβουν.
0: Αλλά εντάξει τώρα, παιδιά, να μην βγάλει κι άλλος κάτι. Το βλέπεις στο Λιοπύρι να πούμε με τη Μάνικα εκεί πέρα. Ο άνθρωπος κινδυνεύει, δεν μπορεί να ανάψει ένα τσιγάρο, μην αναντιναχτεί να πούμε, να μην πάρει ένα δωράκι. Τράκαραν.
1: Όχι.
0: Γιατί μπήκε ο Λεωνίδης. Και κοιτάει με ύφος, τι κάνετε εδώ μέσα, Ρέι.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, εκεί τον αρέσει.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, θέλει να νιώθεις το άγχος στο σβέρκο σου.
1: Την ανάσα.
0: Την ανάσα. Τη ζεστή, καυτή ανάσα. Τι να. Κάτι σου είπε.
1: Άσε, θα το εξηγήσω μετά.
0: Θέλει παραγγελιά.
1: Ναι.
0: Βάλε ένα σκληρό άντρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε ένα βορίδι έτσι να στανιάρουμε λίγο. Ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσει άντρα. Δουλειά δεν γίνεται να πούμε.
2: Άρα ούτε λοιπόν στο... αυτό ναι. Πρέπει να μας κάνει όταν ακούω, εγώ τα ακούω τώρα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε περάσει και την Οβάρτης και επειδή έχουμε περάσει και τα βενζόλια και τα ξυλόλια και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα παράνομα φορτία και έχουμε περάσει και με τη μικρή Μαρία και αντίστοιχες ιστορίες έχουμε ακούσει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γι' αυτό λέω. Το πρότυπο εντυμότητος, το πρότυπο εντυμότητος έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς και στην πλάτη του μία δικαστική συγκεκριβορία εις βάρος μας που είναι Νοβάρτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Κύριε Βορύδη, επειδή είστε άνθρωπος που τα λέτε έξω από τα δόντια,

0: Να σε κάνω και μου και ψού και σου σου σου και ό,τι κουστάρεις μάνα μου. Έχω δύο ηχητικά πολύ ωραία.
1: Δεν παίζουν, ε.
0: Δεν παίζουν.
1: Όχι.
0: Είναι, άμα είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, γιατί παίζουν άλλα.
0: Οπα.
1: Χρόνο δεν έχω.
0: Αμάν, πάλι τελείωσα. Μα τι άντρας είμαι εγώ.

0: Έκτακτη είδηση.
1: Φίλες και φίλοι του Στράτους, καλησπέρα σας. Θα διακόψουμε για λίγο τον Διογέννη δασκάλου. Όπως μας πληροφορεί η Κατερίνα Νικολάου από την αίθουσα σύνταξης, ίδια παραμένει η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στη μία το μεσημέρι στα Κουφάλια. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε εδώ για οτιδήποτε προκύψει.

0: ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός,

0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
1: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
4: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
3: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
4: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
3: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
4: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλησπέρα, παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
11: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
13: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Στο οποίο
15: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάς!
17: Όλα καλά και όλα ωραία και η Τζάκρη βγαίνει στην ανεργία.

χωράφι σαν το Φάμελο. Εν ανάγκη μπορεί να πάει και στους Pet Shop Boys. Βρε Ριχάιν και μπείτε. Παιδιά, σήμερα πατάσετε η ακρίβεια, να τα λέμε όλα, γιατί είναι αυτό που λέμε, έχουνε, βρίσκονται στη σύσκεψη. Συσκέφτονται. Όχι σε ένα συγκεκριμένα, αλλά τέλος πάντων αυτοί από μοναχή της κάτι συσκέφτονται. Κατά τα άλλα η ζέστα ζέστα, τελικά πάει και η ντόχα, ζήτω η μπόχα. Αυτά όσον αφορά τη γενικότερη επικαιρότητα. Δηλαδή για να μην λέτε ότι δεν σας λέμε ότι σιγά τώρα, τι θα λέμε. Μόνο για την κυρία που πήδηξε από το μπαλκόνι και πήγε από κάτω κάποιος μυρακλής, γιατί ποιο, όλοι κοιτάνε, όλοι κοιτάνε. Αμάν δεν θα πες, κρίμα είναι η γυναίκα. Κάτι. Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα, γι' αυτό και είχε αυτό το μπρουμ να πάει να τη σώσω. Και τον πήραν και από την έρευνα της συνέντευξης μετά. Να, ο κύριος από εδώ, καλά που βρέθηκε ο κύριος που είναι Ρωσοπόντιος. Και ο καημένος λέει, ρε παιδιά, Ελληνοπόντιος, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, Ελληνοπόντιος, τι Ρωσοπόντιος. Δηλαδή μιλάμε, πας να τον κάνεις και ήρωα, τον δίνεις και μια και μετανιώνει για αυτό που έκανε ο άνθρωπος. Τώρα βέβαια να μεταρχίσουμε αυτά ότι δεν είναι συμπεριληπτικά, ότι δεν είναι κάποιο ρατσιστικά, ότι ακούγονται έτσι, είναι γιουβέτσι, αλλά βλέπεις τσακ η αριστερά δεν κάνει τα αυγά της, γιατί το βράδυ συνευρίσκεται ο ένας με τον άλλον. Και λέει πατήσουμε μια μινεσάρα στο Σαΐτ Τσοτσό, να τον δείξουμε αυτόν. Και μετά λέει ο ένας, μπράβο, μπράβο, καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες, αλλά τώρα θα ανεβεί καμιά 3, 4, 5 μονάδες στο Σαΐτ Τσοτσό και κάτσε το πάει και γύρνεσαι.

0: και η αριστερά μαζί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα κάνουμε μήνυση.
0: Μήνυση εμείς κάνουμε για πλάκα. Πώς κάνουμε, ας πούμε, πατάτες για χτί.
2: Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα.
3: Τη βουλιάζεις.
4: Τη βάρκα τη βουλιάζεις.
3: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι, πριν φύγει. Πριν μπει ο κόσμος. Παιδιά, εγώ πληρώνω δισεκατομμύρια ευρώ για να έχω σύνορα. Αλλιώς δεν θα πάρω τα όπλα και τα σκάφη. Τα παίρνω για να μην περνάει κανένας.
4: Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
2: Α, όχι με τους ανθρώπους.
4: Δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορώ να τα λέω.
5: Δεν είναι αυτονόητα.
2: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
4: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς.
6: Α, στη βάρκα πάνω είναι άνθρωποι.
3: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν δεν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και
1: τελικά,
3: θα κάνω κουμπάκι.
1: Και αν δεν είναι πάνω ή όχι.
3: Λέω λοιπόν.
0: Θα το ξεκαθαρίζουμε μετά. Απώλεια.
3: Αλλά πολλοί δημοσιογράφοι,
0: επειδή δεν διαβάζει το
3: πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και θρηνής για τα θύματα, δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται. Δεν θα το επιτρέψω. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει συνεπενομική, φυλάω τα σύνορά μου.
2: Δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3: Δεν με ενδιαφέρουν. Και το λέμε συγκεκριμένα.
0: Αυτά, αδερφέ, είναι για τις χώρες που έχουν σύνορα. Δεν ήξερα ότι η θάλασσα έχει σύνορα. Τσακ, κάτσε εδώ πέρα. Γιατί παίρνει τόσα ποσοστά, δηλαδή, ο Φέρελπης αυτός νέος. Αυτός ο αρχιμπαρούφας, ο Ζούφιος. Ο Μοναλίζας, ο Κομουναλίζας, όπως τον λένε, τέλος πάντων. Και διότι σου λέει, άλλος κυρία μου, τι είναι αυτά που λέτε. Καταρχήν, έχουμε επιδιώξει ποτέ να διεκδικήσουμε τη χαμένη Ατλαντίδα.
1: Δηλαδή, που είναι το ελληνική.
0: Ήτο και θα είναι και για πάντα θα είναι. Όπως σχεδόν η Μακεδονία ήταν και θα είναι. Που δεν,
1: ήτο, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο διευκρίνηση αυτό το διάστημα. Αλλά αργότερα θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Όσο αφορά την Κύπρο, τώρα μισή δικιά σας, μισή δικιά μας για τα γαλάζια. Καλά, αυτά είναι. Εντάξει, τώρα μεταξύ γειτόνων. Δηλαδή τώρα.
1: Ας χάσουμε και τη νησιά. Τα ξαναπάρουμε πίσω.
0: Ναι, μπράβο. Ζουράρι. Απέθαντε. Αθάνατε, Ζουράρι. Άρε. Και τον έχω. Εγώ τον κλείνω το Ζουράρι. Ζουράρο, Ζουράρι, Ζουράρι. Ζουράρουμε, Ζουράρετε, Ζουράρουνε, Ζωράκαμαν. Παιδιά, περνάνε πανέμορφα αυτή η χώρα. Είναι Disneyland. Δεν είναι χώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ότι όλοι ασχολούνται με τον Τζακροκέφαλο. Πού θα πάει ο Τζακροκέφαλος? Έφυγε από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο, θα τον πάρουν Νίκος. Νίκο, Νίκο, πρόσεξε καλά. Αυτή δεν το έχει τίποτα, το έχει, αυτή το έχει για τραμπολίνο, τα έχει τα κόμματα. Για πότε βρίσκεται στο ένα, νταντάν, δίνει μία και βρίσκεται στο άλλο, νταντάν, φεύγει από εκεί, βρίσκεται στο άλλο. Και δεν κρατήσει τα κόμματα για να μην, για να κάνει γυμναστική, για να χάσει κανένα κιλό, γράφεται. Πρόσεξε καλά, μην εκτεθούμε πάλι, φτάσαμε στο αμήν. Γυρίσαμε στο διευχόν. Πρέπει να ξαναπάμε στο διεθόμεν. Δηλαδή πίσω μπρος, δεύτερη, τρίτη θέση. Αλλά από την αρχή σε έκατσε κατά λάθος η θέση. Τη θέση αυτή δεν την κατέχεις, κατάλαβες. Ενώ ο άλλος περίμενε σαν του λύκου στη γωνία. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Πληρώνονταν και σκέφτονταν. Και αντέγραφε το βούδα του Καραμαλή που και εκείνος μόνο πληρώνονταν, δεν σκέφτονταν. Αλλά εσύ λέει, εγώ θα σκέφτομαι κιόλα. Και τώρα έχουμε τρεις Φέρελπις. Είναι ένας που είναι ο Ζούφιος, ο Μουναλίνος, ο Κουντολίζος, πώς τον λένε, ο Ζούφιος. Έχουμε τον Σαμαρά που ούτε τάντερα τη δέχονται έμφυξη, λέει. Μη Αντώνη, όχι ακόμα, περίμενε Αντώνη, περίμενε, έφυγε και η Τζάκρη. Έφυγε η Τζάκρη, μη μεταράζεις, το ταλάζει όλα, να πούμε. Εκεί που ήταν να τα πω, να πούμε όλα αυτά μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα κρατηθώ και θα βγω Σεπτέμβριο. Ναι, κάτσε, κάτσε Αντώνη, να γυρίσει ο κόσμος από τα μπάνια και ύστερα. Θα είναι πιο έτοιμος ο κόσμος να δεχτεί αυτή τη φρέσκια άποψη που φέρνει σε αυτή την ατροσερή αναπνοή.
1: Την άβρα του Αιγαίου.
0: Τη Χόλτ. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, την παπουδήλα, την φορά στη φανέλα που έχει αυτό το πράγμα το οποίο το θέλει ο κόσμος. Το θέλει. Βλέπεις ότι ανταποκρίνεται σε αυτά. Σφάξτε τους μεταλλάστες, πατήστε τους, βγάλτε τη βάρκα και γυρίστε την τούμπα. Κάτσε να καθαρίσει το γλυκό μια. Να τα πάρουν όλοι αυτά απάνω τους, να φταίνουν όλοι οι άλλοι. Και βγαίνεις εσύ σαν Έλληνας να πεις τι λέει αυτός. Τι, ό,τι είπε και ο Τσίπρας, ότι φταίνει οι άλλοι. Είσαι Σαρδόνια. Είσαι το. Ευτυχώς πίσω από κάθε ικανή γυναίκα δεν κρύβεται κανένας. Όλα τα λέμε όλα, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν θέλετε εκλογές. Θέλετε βρε τώρα, γιατί κοιτάω τηλεόραση του πρωί, τηλεόραση του βράδυ, τηλεόραση του απόγευμα. Βγαίνει ένα σαν του Τζούτσονου μέσα στα λάχαρα, αρχίζει. Μήπως πρέπει η περίπτωση να κάνουμε τώρα, γιατί επιγόμεθα και βουλιάζουμε και βγαίνει ο άλλος. Όχι ακόμα, είπε, έδωκε το λόγο του πρωθυπουργού 4 χρόνια, συντέ και τα άλλα 4 και... Τι 4 ρε κι άλλα 4. Άμα δεν τα παίρνει να σηκωθεί να φύγει, αρθεί κάτι σαν του Τσίπρα που είναι έξυπνος. Που τα αρπάζει αμέσως στον αέρα.
1: Τι τον είπε.
0: Αμέσως. Όχι αυτά που θες εσύ. Αυτά που συμφέρουν αυτόν. Δεν κοιτάζει αυτός να μαθαίνει πράγματα προς το δικό του συμφέρον. Δεν είναι καν χαϊβάνι. Προς το δικό του συμφέρον.
1: Καλά είναι.
0: Το λέει ο άλλος. Ρε, σε τι κάνεις τζάμπα τον Παπανδρέο να πούμε. Και περιμένει ο άλλος. Δεν θυμάσαι που τους
1: κάνει. Κάνε λίγο και το Βενιζέλο.
0: Ναι, μπράβο. Λίγο flexible να είμαστε. Λίγο ευέλικτοι. Γιατί μας ακούν και ξένοι οι Έλληνες. Δεν τι έκανε, παπέ, δεν τους καρατόμησε όλους. Όλους μέσα στο Πασόκ.
1: Ζακ Σιράκ.
0: Ναι, ναι.
1: Ούλοφ Πάλμε.
0: Ούλοφ Πάλμε, τι με θυμίζεις τώρα, δηλαδή πραγματικά. Με θυμίζεις λέξεις όπως είναι το μποϊκοτάζ και το σαμποτάζ. Επίσης την μπάλα που έλεγε ο παπάς μου. Δες τώρα τερματοφύλακα θα κάνει ένα μπλοντζόν. Έχουν να τα ακούσω το μπλοντζόν. Δηλαδή από τότε που πήραμε ουίσκι και τρώγαμε μπατόν σαλε. Αυτά λοιπόν και του λέει. Θα κάνεις τον Παπανδρέο, αν το κάνεις γυριστεί αλλιώς, δεν το κάνεις να σε πούνε ότι είσαι Παπανδρέο. Πριν μένεις μέσα στο κόμμα τους καθαρίσεις από μέσα. Αυτά τα λένε οι κινήτες, εσύ τους φας απ' έξω. Θα σκοθείς, θα παραιτηθείς, θα φύγεις, θα κάνεις καινούργιο κόμμα. Λέω, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε μέχρι μεθαύριο ένα πινεντάρκο να μοιραστούμε τρία άτομα. Στεναχωριές, ρε, λεφτά υπάρχουν. Ναι, λέει, αλλά δεν είναι δικά μου. Καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έρθει ρε ο Πέτρος ο Κόκαλης, να διαλύσει και αυτός του κόσμος, γιατί βγάλει εσύ φυρμάνιο ότι τα βάλεις με το κεφάλαιο και όλοι θα συνταχτούν και ο Πέτρος ο Κόκαλης, αν αυτός δεν τα
1: έχει... Ο Μαρινάκης.
0: Αν αυτοί δεν τα έχουν με το κεφάλαιο, ποιο... Και λέω, κάτσε, τι με είπατε ρε τώρα. Πραγματικά, τι είναι ο Βελογιώτης, τι είναι ο Μαρινάκης. Απλά θα τους κάνουμε ένα αντιμακιγιάζ, ένα αυτό να πούμε, ένα ριμπράντικ και θα βγουν επαναστάτες, ωραιότατοι, σύγχρονοι στο σήμερα. Μάλιστα. Τώρα του πού θα πάει Τζάκρη.
1: Φαγώθηκε.
0: Όλη η πέλα είναι να σκάσει. Εντάξει, φημολογείται λέει ότι μαζεύκαν από κάτω, από τα γραφεία της Δημοκρατίας, έτσι λέγεται το κόμμα. Του Κασιλάκη και φώναζαν πίδα, μη φοβάσαι, θα σε πιάσουμε. Μη φοβάσαι. Εδώ είμαστε εμείς, θα σε πιάσουμε. Πίδα, ρε, σίγουρα έλεγε αυτή. Και μην του κατσάγουν εκείνο. Ρε, πίδα, μη στεναχωριέσαι. Και έτσι λοιπόν σώθηκε η γυναίκα. Σώθηκε από το προηγούμενο κόμμα. Τώρα σε ποιο θα πάει, αυτό
1: α πούμε. Γιατί σώθηκε, άλλα έλεγε όμω.
0: Έλεγε. Είπε και μια κουβέντα όταν ήταν να τη γλιτώσει, εντάξει.
5: Δεν σα κρύβω. Πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα.
0: Σιγά καλή.
5: Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι όλες και όλοι εσείς οι συντρόφισσες και συντρόφοι το έχετε νιώσει βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά.
0: Απ' τη μύδια είναι, απ' τη μύδια, απ' την παράσταση ήταν φέρση στην Επίδαυρο και τη ζητάει και φέτος βέβαια, γιατί σε λέει, να αρέσει μια πόρτα κλείνει, δυο παράθυρα ανοίγουνε, μια καριέρα, ξέρετε, το αρχαίο δράμα, πάντα περιμένει ανθρώπους εκφραστικούς, αυτήν την Κανέλη, έχουμε...
1: Κάτσε, πολύ... περίμενε. Πάνε πρώτο στον Κασελάκη. Γιατί ήταν σίγουρος δεν έφυγε.
0: Καταρχήν ο Κασελάκης, παιδιά, όταν τα λέει αυτά στο στάτους, δεν τα λέει αέρα πάνω.
1: Στο Βενιέρι.
0: Ναι, σε λέει θα πάω στο Δημήτρη, μην εκτεθώ. Το ναι. Τσεκάρι. Λέει να δω το χνότο της Δημήτρη, ακόμα μυρίζει στην αίθουσα. Δεν την είχαμε, σε λέω. Να με εμπιστεύσει.
6: Σε... Τώρα έχω την ερώτηση των όσων εκατομμυρίων. Η φίλη μου και πατριώτησά μου, Θεοδώρα Τζάκρη, δεν σου κάνει παρέα τελευταία.
7: Και τώρα Τζάκρη ήταν κυριολεκτικά πέντε από το γραφείο μου εδώ πριν από μία ώρα.
0: Μυρίζει γνώτο.
6: Μα εδώ είχε γίνει, εδώ γίνεται συζήτηση, θα πάει Πασόκ. Αν και υπάρχει μια τυπική δυσκολία.
7: Εσείς την κάνετε τη συζήτηση αυτή, οι δημοσιογράφοι. Κάντε την.
6: Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
7: Εγώ σας λέω, ήταν εδώ πέρα στο γραφείο μου πριν από μία ώρα. Εντάξει, μαζί με το εκτελεστικό γραφείο και συνεδριάσαμε πάρα πολύ καλά και πολύ παραγωγικά. Άρα νομίζω, εγώ σας δίνω στοιχεία, δεν σας δίνω εικασίες.
6: Άρα όλα αυτά τα ρεπορτάζ, επιμένου, τα οποία γράφτηκαν, υπόθηκαν, επαφές
0: και λοιπά,
7: δεν έχουν επαφές. Δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει στο Μαϊάμι μετά το μπουζουξίδικο. Αυτό δεν έλεγαν. Λοιπόν, νομίζω έχω βαρεθεί να ασχολούμαι με τις εικασίες. Ελάτε ρε παιδιά.
6: Άρα
7: να κάνουμε
6: λίγο έργο. Άρα δεν έχει βάση, μου λες.
7: Ελάτε να κάνουμε έργο. Εντάξει, τι βάση είναι εκεί, η γυναίκα ήταν εδώ, λέει συγγνώμη τώρα, Είναι πράγματα. Εγώ είχα πει και στον Κουσουλό στην τηλεόραση, είναι μπούρδες αυτά πριν από δύο και εβδομάδες. Λοιπόν, όλοι θα βγάλουν κάτι. Μία Γιώτα Πούλου θα πάει στο Πασό και άλλη Ραλία Χριστίδου θα πάει στη ζωή του Σεντοπούλου.
0: Συγκουβαντής!
7: Παιδιά, ακούστε, δεν πρόκειται να με τελειώσετε. Όσο και να προσπαθήσετε. Όχι εσύ προσωπικά.
6: Ο τελευταίος, άκουσε, επειδή γνωρίζεις...
0: Επειδή
6: γνωριζόμαστε.
7: Υπάρχουν πάρα πολλοί Δημήτρη που θέλω να με τελειώσουν. Άλλο. Γιατί εγώ
6: επειδή γνωριζόμαστε.
7: Επειδή
6: γνωριζόμαστε. Από το συνάδελφο μου θα είμαι ο τελευταίος ενδεχομένως που θα ήθελα να σε τελειώσει, έτσι. Το ξέρεις. Οπότε δεν αφορά σε εμένα αυτό που λες.
7: Συμφωνώ απόλυτα, το λέω δημόσια.
6: Απλά είμαι πολύ καχύποπτος και εγώ, όπως όλοι μας, με όλες αυτές τις μεταγραφές, Στέφανε. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν μία σειρά στελεχών και προβλημένων στελεχών με προϋπηρεσία εισαγωγικά, με ιστορία στην πολιτική, οι οποίοι ψάχνουν ομπρέλα να πάνε να κρυφτούν από κάτω για να βολευθούν. Ο κόσμος είναι καχύποπτος.
7: Η εποχή της καρέκλας νομίζω σιγά σιγά τελειώνει, με την έννοια ότι όντως είναι πιο ψαγμένος ο κόσμος, ξέρει τι πάει να πει. Δηλαδή τώρα ειλικρινά, αυτοί που έφυγαν όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης και έφυγαν με την αφορμή του μεσιανισμού του αρχηγοκεντρικού κόμματος και δεν συνεδριάζουν τα όργανα, που μια χαρά συνεδρίαζαν, και τώρα παρακαλάνε τον Τσίπρα να πάνε στο κόμμα του για την καρέκλα, έχοντας ξεχάσει όλα αυτά. Ούτε καν λένε για αριστερά πλέον. Δεν τους νοιάζει. Θέλουν να υπάρχει προοδευτικός πόλος. Δηλαδή υποκρισία, αρέσει. Φουλ υποκρισία. Είναι υποκριτές. Λοιπόν, εγώ θέλω αυτούς ο κόσμος να τους στείλει σπίτι τους. Όλους υποκριτές. Είτε είναι αριστερόστροφοι είτε είναι δεξιόστροφοι.
0: Κύριε Κασιλάκη, μου ξέλεγε ότι είσαι αριστερός. Δεν ξέρω, τα ξέχασες αυτά. Τότε που είχε τις μπαρκούρες στα σχολεία και μας είχες γιωμίσει την παραμύθα και μετά βγήκες και είπες ότι α, κεντρός! Είμαι ακροαριστερό δεξιοκεντρός. Χρόνια τώρα έτσι γεννήθηκα και δεν μεταλλάσσομαι και δεν παίρνω πίσω τι, ό,τι. Ό,τι και ό,τι. Τέλος πάντων, παιδιά, θα τα βρούμε στο τέλος. Κάποιοι κάπου θα βγείτε. Χαϊβάνια υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Ακόμα μετράει τα ζώα ο Μητσοτάκης, που πρέπει να ξέρουμε πόσα ζώα είμαστε σε αυτή τη χώρα. Ακόμα, είναι λίγο αργός στα μαθηματικά. Δεν τον φτάνουν 6 χρόνια, θέλει 8, 10. Αλλά άμα τα μετρήσει μια, άμα τα μετά. Πούσι πουνάκι, πούσι τρώει, δηλαδή δεν το συζητάμε.
1: Δεν πειράζει, έχουμε Τσίπρα τώρα.
0: Έχουμε Τσίπρα, δόξα τω Θεώ. Γιατί να σου πω κάτι. Η χειρότερη εναλλακτική είναι να μην έχεις εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορείς, τώρα κατευθείαν που δεν τα έχω, που εκεί τα έχω, θα τα πάρω και από τον Τσίπρα. Πού θα με πάει να πω.
1: Καλά τώρα, εσύ, το... μανούλα είσαι.
0: Κεφαλοκλείδο πέρα να τον κάνω. Άσε ρε.
1: Κάτι έλεγε την Κανέλη, τι έλεγε.
0: Έλεγε την Κανέλη ότι δεν ακούτε του γνησίου κομμουνιστά. Και σε αυτό υστερείτε και σας μπερδεύουν μετά οι σουξουμούξου μανταλάκια, να πούμε.
1: Οι
0: σουξουμούξου μανταλάκια.
1: Καταλαβαίνει.
0: Είναι ειδική φυλή. Πώς είναι η Μιλάντα Κουκουέ και η Κουκουέ Μιλάντα. Έτσι είναι η σουξουμούξου μανταλάκια Κουκουέ.
1: Άρα να ακούσουμε το Νταλαβέρι.
0: Το διακύβευμα.
8: Με τα δύο καινούργια κόμματα, κάποιοι πιστεύουν ότι θα αλλάξουν και το πολιτικό σκηνικό με τον Τσίπρα και την Καριστιανού.
9: Κοίτα, υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία.
0: Δεν του λες και καλό.
9: Του Τσίπρα. Του γλιστρήματος. Της συνεργασίας με την ακροδεξιά. Τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά. Και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος. Και μένουν ξεροί στον ίδιο Γενάρη.
8: Έχουμε 29 του μήνα.
9: Λίγες μέρες μετά τις εκλογές.
8: Όχι, έχουμε 29 του μήνα και πριν από πόσα χρόνια ήταν το 10. 28 του μήνα κλείσανε τράπεζες.
9: Capital Controls είχαν.
8: Ναι, ήταν η επέτειος.
9: Με κλειστές τράπεζες, με κάτι πεντάρικα που κυνηγάγανε, με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα τα πουλήσει την
0: ανανέωση. Μπορεί να μας άρεσε.
9: Μένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.
8: Τι εννοείς.
9: Αλήθεια.
8: Τι εννοεί κάποια έτσι.
9: Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ ότι.
10: Μειώνουν τις επιπτώσεις.
9: Ναι, και μειώνουν τα συμπτώματα. Που ισχύει και για άντρες και για γυναίκες.
0: Κασλάπη τον είπε.
9: Αλλά στα αλήθεια μου
0: για Αλτσχάιμερ θέλουμε.
9: Μια κλιμακτηριακή προσέγγιση. Άξε τώρα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού, ο πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής. Άμα πάμε να το πούμε τώρα έξω, μας παίρνουμε τις ντομάτες.
8: Όχι, το λέω με την έννοια.
0: Και τότε που το έλεγε ο Πέτρος για ντομάτες.
8: Ήταν ότι έκανε μια παρουσίαση, ας πούμε, το κόμμα του και τους τομείς του και δεν έχει κομματικά στελέχη. Έχει στελέχη της αγοράς και της κοινωνίας.
9: Καλά, έφτιασε όπως πετά στη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή.
10: Και για την κυρία Καριστιανού, γιατί...
0: Εσύ πάλι μη χάες, το συμπλήρωμα να πούμε. Τώρα δηλαδή, εσύ τι έπρεπε να πεις για την κυρία Χριστιανού? Κυρία Χριστιανού είναι γνήσιος Ανδρέας Παπανδρέου. Το έπρεπε να τους καθαρίσω.
9: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Η κυρία Χριστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ. Ατομικό όμως.
0: Σαν την
9: ατομικό
0: πίτσα.
9: Ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαρογαμένη μάνα. Τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει.
0: Το είπαμε αυτό.
9: Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες από διαφορετικές αιτίες. Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος. Τελεία. Παρακάτω.
0: Δεν λες εγκλήματος όμως.
9: Τι θα συζητήσει συστημικά με την κυρία Καριστιανού? Τις τιμές, τις βρεφικές, των βρεφικών τροφών.
8: Όχι, η κυρία Καριστιανού
9: θα συζητήσουμε τελειολογικά. Όχι.
8: Στη δικαιοσύνη.
9: Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά.
8: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο τώρα.
9: Δεν το πάει πουθενά. Πού είναι το αντισυστημικό και το καινούριο?
8: Το αντισυστημικό είναι
0: στην ότι
8: μιλάει για δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
9: Τελεμάρκετινγκ και αυτό.
0: Γιατί?
9: Με αλγόριθμο.
0: Γιατί?
9: Δηλαδή,
8: μιλάει για αξιοκρατία, μιλάει ας πούμε ότι αυτά που έχει ζήσει αυτή με τους δικαστές και τους δικηγόρους στη δίκη των Ντεμπών, φαίνεται από κάτω ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή το πάει περισσότερο.
9: Δηλαδή υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες.
8: Ναι, δεν έχει μπει σε αυτά τα.
0: Πέντε χρόνια για την Καϊλή, τι είπε ακόμα.
9: Αφού είμαστε κομμάτι των Βρυξελών. Είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αξιοκρατία στο κολέγιο των επιτρόπων. Υπάρχει αξιοκρατία στο πώς εξελέγει η κυρία Φοντερ Λάιεν. Καταλάβει καλύτερα γιατί αυτή έχασε παιδική, η Φοντερ Λάιεν έχει έξι. Μαζί με τίτλο τιμής και λεφτά που δεν ξέρει που να τα βάλει. Δουλευόμαστε μεταξύ μας.
0: Γιατί πρώτη
9: φορά. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις μονίμως το ψάρι για κρέας.
0: Γίνεται. Εγώ έχω πάει στο όρος πολλές φορές. Το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Δηλαδή, πραγματικά σε μιλάω, αν θες, μπορείς να γίνεις καλός. Καλός! Πολύ καλός! Και με το ψάρι και με το κρέας. Αυτά, παιδιά, είναι τα τριχούμενα που λέμε, πώς λέμε, τα απόνερα, αυτά τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι και απείραχτα. Έχω και μια Λατινοπούλου που σου έστειλα, η οποία ξεσπαθώς deep λέει κομμουνιστή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο υπερπέραν αυτό που έλεγε, δηλαδή που να το πάμε υπερπρώτη. Κι όμως γίνεται, κύριε Άδωνη, να το πάμε και υπερπρώτη.
1: Συγγνώμη, τι είπε?
0: Ότι είναι κομμουνιστής ο Κυριάκος.
1: Δεν είναι.
0: Το έχει πει πολλές φορές βέβαια. Βέβαια, αυτός δεν έκλεισε τις εκκλησίες τότε με τον COVID. Αυτός δεν είναι τα επιδόματα. Αυτός δεν
1: είναι. Τα κουπόνια.
0: Ναι. Ίδιο σου Ινβέρ Χότζα.
11: Πρόεδρο της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή πλέον, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
12: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
13: Αυτό το οποίο θαυμάζω, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, είναι το γεγονός ότι έχει μηδέν λαθρομετανάστες. Μηδέν.
14: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
11: Εσείς στην Ελλάδα θέλετε να κυβερνήσετε και το αριστερά.
13: Όχι, φυσικά. Μα κυβερνάει η κεντροαριστερά. Τι ήταν αυτό που μου είπατε τώρα?
15: Τι είπατε?
13: Η κεντροαριστερά κυβερνάει στην Ελλάδα.
11: Τι?
13: Τι έχουμε τώρα, θα τρελαθούμε. Να ξεχάσουμε τις ιδεολογίες. Όχι.
16: Μεγάλο ανέκδοτο.
13: Κεντροαριστερός είναι ξεκάθαρα.
11: Μητσοτάκης.
17: Παναγία μας.
11: Από πού προκύπτει αυτό τώρα?
18: Προσβόλα, επική προσβόλα.
11: Δηλαδή ο κύριος Βολίδης είναι κεντροαριστερός.
13: Ο κύριος Βολίδης.
11: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι κεντροαριστερός.
13: Ο κύριος Κολοτός.
11: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε?
13: Ο κύριος Βολίδης είναι κεντροαριστερός. Γεωργιάδης έχουν κάνει μια ξεκάθαρη αλλαγή και κολοτούβα.
11: Και αυτή μετάλλαξε.
13: Πράγματα τώρα διανόητα. Συγγνώμη, δεν το βλέπω. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλεγε πριν κάποια χρόνια ότι είναι κατά των γάμων και των.
19: Να.
13: Όχι απλά άλλαξαν, μεταλλάχθηκαν. Δεν τους αναγνωρίζουν οι ίδιοι.
0: Το μετάνιωσε, ρε παιδί. Τακ. Παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε γιατί χύθηκαν τα μυαλά μας μέσα. Από τα αυτιά μας δηλαδή, εντελώς. Και έχει αυτό το πράγμα που σήμερα κοιτάνε πώς θα κάνουν και τι θα κάνουν και με την ακρίβεια. Θα σου το πω απλά. Όσο θα αγοράζουμε αυτά που πουλάνε ακριβά, τόσο θα παραμένουν ακριβά. Αυτό. Πάντα φταίει ο άλλος όμως. Καμιά φορά και όχι. Τον βλέπουμε και σαν μεσσία.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
14: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
13: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις.
17: Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
19: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
20: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
21: Καλησπέρα, παιδιά!
22: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
21: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
22: Ακριβώς όπως εσύ.
23: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
21: ναι,
23: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
24: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
21: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
25: Γαμάς!
26: Καλά ρε παιδιά, γκαζάκια με αυτή τη ζέστη!

0: σαν τον τραμ χορεύεις.
1: Δηλαδή άμα να μας κόβεις τα πόδια πριν αρχίσει η εκπομπή, μακάρι να είμανε ο Τραμπ. Έβαλε και πλακωθήκανε, κάνανε πόλεμο όλοι μαζί και αυτός έβγαλε 1,5 δις παραπάνω. Μόνο που τους χάζευε. Δεν μπορούσε να είμαι ο Τραμπ.
0: 3.302 γίνανε δισεκατομμυρίου στον κόσμο. Νέο ρεκόρ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ δεν έκανε κάτι. Έκανε αυτή την μαϊμού του ψευδονόμισμα. Τι έκανε να πούμε αυτά τα fake, τα πώς τα λένε. Τους έβαλε, σκοτωθήκανε, χάζευε από μακριά. Έκανε και τον Λατινοπούλο που χόρευε με αυτό το συγκεκριμένο. Παιδιά, έχω δει τα νέα. Πέθανε ο αρχηγός των χωριατάνθρωπων. Ναι, τον Village People. Καλά, μιλάμε, ο ύμνος της Χάνθ. καλά τώρα, χρόνια. Αυτό ήταν IDB και ο Τζουλάι και με γκαζάκια ξεκινάει. Επίσης έχουμε άλλη επικαιρότητα. Έλα ρε Πολάκη, πίδα του Μαντράκη, γιατί πλέον λέει επιτέλους να φύγουν οι άχρηστοι. Φύγαν όλοι. Ναι, και χρήσιμοι και άχρηστοι. Να γίνω αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα δεν γίνω εγώ, ποιος θα γίνει δηλαδή. Και έχει τα δίκαια του άνθρωπος τώρα, για να λέμε δηλαδή. Και τα σωστά, σωστά.
2: Σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε
3: να
2: και μπορούμε.
3: Θυλώνετε παρόν, κύριε Πολάκη. Θυλώνετε παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν θα ποτέ απών.
3: Άρα...
2: όλες τις μάχες, εγώ παρόν έχω... Κοιτάξτε. Εγώ σε όλες τις μάχες που έχει δώσει η κυβερνόσα αριστερά από το 2015 μέχρι το 2026, παρόν έχω δηλώσει.
3: Άρα θα διεκδικήσετε την ηγεσία.
2: Και συγκρούστηκα όσο κανείς με τη διαπλοκή. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς. Οπότε φυσικά και σε αυτή τη μάχη δηλώνω ξανά παρόν.
4: Μια στιγμή, εκτός από παρόν, καταλαβαίνω από τις διατυπώσεις στην ανάρτησή σας ότι περιγράφετε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή τη στιγμή να σώσετε τον ΣΥΡΙΖΑ από το τέλος. Δηλαδή, λέτε, πάμε στον τοίχο. Έλεγε ο Φάμελος συνεργασία με Τσίπρα. Ο Τσίπρας μας έδειξε πόρτα. Άρα, εμπιστευτείτε μου το ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει και αύριο. Αυτό λέτε.
2: Λοιπόν, ακούτε, επειδή άκουσα τα μισά που είπατε, κύριε Στραβελάκη, τώρα φαρκάρισα και μπορώ να ακούσω καλύτερα.
4: Ωραία. Λέω λοιπόν το εξής. Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου, μας οδηγούσε σε έναν δρόμο που είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
2: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει και με αξιοπρέπεια και με σοβαρό.
4: Με εσάς αρχηγό.
2: Και με συγκεκριμένο. Και με συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε όλη την κοινωνία
4: με εσάς,
2: και
4: αρχηγό.
2: θα δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
3: Αυτό εδώ θέλω να ρωτήσω. Σε ποιους αναφέρεστε, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
2: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ. Στους πάντες θα απευθυνθούμε στην...
3: Και στο
4: Κουκουέ. Για να κλείσουμε, επειδή είναι έκτακτη παρέμβαση και έχουμε
2: και
4: εδώ πάνελ.
2: Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
4: Ωραία.
3: Α, και στο Τσίπρα.
2: Θα πράγματα επί των τύπων των ύλων.
4: Και στον κύριο Τσίπρα είπατε.
2: Εγώ δεν νιώθω καμιά μειονεξία απέναντι στην Ελλάς. Έτσι να εξηγούμαστε. Και τα όσο έχει εκφορήσει μέχρι στιγμής, δεν νομίζω ότι είναι πιο προωθημένα από αυτά που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οι έξι πυλώνες, είτε τα 14 σημεία, είτε το συνέδριο του 25, είτε ακόμα το συνέδριο του 22.
4: Ωραία, για να μην σας αδικήσουμε, επειδή είμαστε στην εκπνοή της εκπομπής, αύριο το πρωί θέλετε για 5 λεπτά να παρέμβετε στην εκπομπή,
1: θέλετε.
4: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί τώρα...
2: Θα ξαναμιλήσουμε.
4: Ωραία, με τελευταίο ερώτημα. Όλο αυτό περιγράφεται με εσάς...
2: έχω κάτι να πω.
4: Ωραία. Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
2: Τι πράγμα.
4: Με εσάς αρχηγό.
1: Έλα μου. Έλα
2: δύο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Άσε που είμαι σίγουρο, αλλά είπα να ρωτήσω κιόλα για να καταλαβαίνετε τώρα. Πρέπει όλους να συνεργαστούμε και με τον Ιβ. Όχι τον Ιβ Μοντάν. Τον Χατσαβέ, πώς τον λένε αυτόν τον ιό. Με τον Ιβ, με το μαύρο το βιβλίο, με το άσπρο το βιβλίο, με την Κότα τη Λιράτη, τον Κόκορα τον Γκέι, με όλους, όποιους φερνάει θα σε εργαζόμαστε εμείς. Young man, άμα τι young man. Αμάρε young man, δεν μας έφτανε η ζέστη, βάζετε και τα καζάκια και όπως έλεγε και παππού μου, δεν μας έφτανε η φτώχεια, έρθει και ο κομμουνισμός. Αλλά κράτησε λίγο, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορέσαμε να συνηθίσουμε, κατάλαβες. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Κυριάκος να γίνει και αυτός κομμουνιστής, να κλείσει εκκλησίες, να μοιράσει σίτια, να μοιράσει τη σκόνη του λαού, κουπόνια. Εμβέρ Χότζας. Αλλά δεν εκτιμάται. Φυσικά την ενέργεια με τα καζάκια την καταδικάζουμε αναφανδόν. Τέτοιες λέξεις ξέρουμε να λέμε. Αναφανδόν και το άλλο πως το λέει, εμβληματικό. Η εμβληματική αυτή ενέργεια την καταδικάζουμε αναφανδόν. Οι οποίοι χτυπήσανε για τις ιδέες τους και όχι για ξένες πλάτες, βγήκαν και υπερπάτησαν μέσα στις ξένες στράτες, να τους τιμωρήσουν γιατί είναι κεφαλαιοκράτε. Πλάκα έχει ότι όλοι οι αναρχοαυτόνομοι είναι παιδιά πλουσίων.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί το έχω περάσει.
0: Το ξέρω.
1: Καταρχήν άμα δεις τι φοράει αναρχοαυτόνομος από πάνω του, από full face μέχρι...
0: Το έχουμε δει πολλές φορές.
1: 2,5 μηνιάτικα δικά μας.
0: Μόνο.
1: Όχι του...
0: Όχι και τα παρελκόμενα.
1: Όχι του Κυριάκου που μας στέλνει κρυφά.
0: Όχι τα παρελκόμενα.
1: Όχι.
0: Μόνο τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω.
1: Παραπάνω. Ναι, μόνο τα παπούτσια είναι 2,5 μηνιάτικα. Αλλά καλά, τώρα βγαίνει να κάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Να μην καλοντηθεί, να μην προστατεύσει τον εαυτό του. Είμαι πιτσιρικάς άνθρωπος είναι δηλαδή. Τι να βγει, ατιμέλητος, να τον κοροϊδεύουν οι σύντροφοι.
0: Πες τα.
1: Που πας έτσι, ρε, σαν το λέσει να μην τρέπεσαι λίγο. Άμα είναι να φοράς τέτοια, πάνε καλύτερα στο κουκουέ. Που θέλει να συνεργαστεί ο Πολάκης, παιδιά.
0: Αναρχικοί είμαστε, φτωχοί δεν είμαστε.
1: Έτσι.
0: Πλεμπέοι.
1: Πλεμπέοι δεν είμαστε, αναρχικοί είμαστε. Έχουμε και γούστο, έχουμε και λεφτά έχουμε. Αν είναι ποτέ. Μόνο Τσίπρας δεν έχει λεφτά, καημένος.
0: Τι του καημένο.
1: Δεν αναγκάζεται και δέχεται χορηγίες πλωσίων. Γιατί? Για να καταργήσει τον
0: υπουργό.
1: Αναγκάζεται. Βέβαια, έχει φτάσει με την πλάτη στον τοίχο. Αν είχε δικά του λεφτά, νομίζει θα γινόταν αριστερό. Αν είχε δικά του λεφτά, θα γινόταν δεξιό. Και καλά, δηλαδή τώρα πάλι από την αρχή τα ίδια, δεν λέμε. Αναγκάζεται να τον χορηγούν οι πλούσιοι, να έρθει στην εξουσία να καταργήσει τον πλούτο. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το έχουν συζητήσει μεταξύ του, θα πούμε. Είναι συμφωνημένο, κατάλαβε.
0: Έχει στόχου.
1: Βέβαια έχει στόχου. Βατάν.
5: Ο στόχο μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχο μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα, στόχος μου είναι και στόχος μας συλλογικός να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών και άρα να κυβερνήσει τον τόπο.
6: Πάει, ε! Ωραίος, ωραίος ο Φέδων. Μπράβο, Φέδων. Μπράβο, Φέδων. Σταμάτα. Όπα, όπα.
1: Και το σχόλιο είναι ένα άψιμο περκεμέ.
0: Περκεμέ.
1: Λέω τέτοια παλιά, λέω, γιατί με έρχονται αυθόρμητα καμιά φορά. Δεν τα λογαριάζω. Τι θέλει αυτό, τι θέλει. Αυτό λέει πρόσεχε του γιατί φοράει γραβάτες. Το ξέρεις αυτό. Φοράει γραβάτες σημαίνει ότι σε βάζει μέσα. Παίρνει δανεικά και δεν στα γυρνάει. Αλλά εντάξει. Εμείς θέλουμε την Τσίπρα. Θέλουμε την Τσίπρα και επιμένουμε να έχουμε την Τσίπρα.
7: Οι πολίτες όμως, θα μου επιτρέψετε, περιμένουν και κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό θα έλεγα. Να αναστηλώσουμε αυτονόητες κοινωνικές και πολιτικές αρετές, όπως η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση στον λαό και την πατρίδα. Θα ήθελα εδώ να κάνω σαφές ένα πράγμα.
1: Κάνε.
7: Θέλουμε... Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μπορέσει η παράταξη να κάνει πράξη τον στόχο της για την πολιτική αλλαγή, κυρίως όμως για την αναγκή αλλαγή πολιτικής.
1: Τι είπες,
7: καλά, τι με συλλογικότητα, με συντροφικότητα, με αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράσει, με τις πολιτικές της θέσεις, την πολιτική της επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα. τον αναγκαίο συνδυασμό φρεσκάδας αλλά και εμπειρίας.
1: Φρεσκάδα. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει, παιδιά, καλόστατα παιδιά.
8: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
1: Βάζω τον πατέρα μου και την μάνα μου βάζω, μεγάλη. Λουκάνη κούπα, λάχανο, καρό, το μαρούλι, ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό, άμα υπάρχει πρόσωπο. Ομό, άμα δεν υπάρχει, σε κόβερα δεν υπάρχει. Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει, θα σου βάλω και σος για να γλιστράει. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζ και για τους κουρμέδες σος μπέρνες.
8: Φτιάξε δύο απ' όλα.
1: Πω, όνειρο ζωμί, με ξυπνάτε. Αυτά τα σος βάλε, ποια θέματα θα πέσουν, βάλε σος μέσα, βάλε, βάλε. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, άνθρωποι σε περγαμινές τώρα, δεν έκανες ο Περγαμόν το περγαμινές, περγαμινές, τι πράγμα είσαι ρε, στην αφισβήτηση είσαι, στην κοροϊδία, να πω, δεν μπορώ,
9: Ένας πρώην πρωθυπουργός με τις περγαμινές του κυρίου Τσίπρα.
10: Τι είναι, τι είπα, τι είναι.
9: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
11: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
9: πρωτοβουλία. Ο στόχος είναι η νίκη.
12: Stop it. Get some help.
1: Παιδιά, έχουμε από όλα έχουμε. Δηλαδή, μιλάμε, γίνεται το κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή, μια Ρουβίκονα, μια τα τάγματα κατά των Εβραίων τουριστών, οι Γκαζάκηδε. Γι' αυτό επιτέλου να πούμε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό επιμένω να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βγει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά. Να ψηφίσει να βγει η Νέα Δημοκρατία για να σταματήσει η τρομοκρατία και να σταματήσει να νιώθει στο σβέρκο του την ζεστή καυτή ανάσα του δράκου που λέγεται Τσίπρα ο Κυριάκο.
0: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Να βγει η Νέα Δημοκρατία,
0: Ναι, γιατί να σταματήσει να νιώσει την ανάσα του.
1: Ναι, γιατί που βγήκε η μήπως θεία και τώρα λέει αυτοί θα συλληφθούν όλοι. Άκουγα τον Μιχαλάκη. Μιχαλάκης το πρωί ήταν έξαλλο. Λέει δεν υπάρχει περιπτώσει, θα συλληφθούν όλοι.
0: Όλοι άπατε.
1: Και ο Ρουβίκοτς και
0: ναι, ναι.
1: Τώρα, για μία μισή μέρα περίπου του συλλαμβάνει. Αλλά παίρνουν μια τρομάρα.
0: Ο Ρουβίκονας ειδικά.
1: Μια τρομάρα, σε λέει πλάκα, θα μα κρατήσουν εδώ μέσα. Τσακ, ένα τηλέφωνο μπορώ να κάνω. Δεν λέει ο κρατούμενο. Δεν δικαιωμένο τηλέφωνο. Βεβαίως. Και παίρνει τον ίδιο τον Μιχάλη και του λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και ο Μιχάλης τι θα κάνει, τον οποίο έξω. Και είναι απλά τα πράγματα. Αλλά οι συλλήψεις θα γίνουν. Α, όχι. Μην πει η Νέα Δημοκρατία ότι έχει αποφασίσει να κάνει κάτι. Το αναστέλει για τα επόμενα 8 χρόνια. Με την προοπτική όταν θα συμβεί όμως να είναι αμήλικτη.
0: Δεν λένε η ποινή έχει ένα ασταλτικό χαρακτήρα.
1: Όχι ανασταλτικό. Ανασταλτική είναι η κυβέρνηση. Και οι ποινές είναι ανασταλτικές και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και συμπλέουμε αγαλαστά. Καλά τώρα, διαβάμε λέμε, διαβάμε τα Σαββατοκύριακα.
0: Αλλά από τον Αλέξη δεν πρόκειται να γλιτώσω.
1: Όχι, όχι, και δεν πρόκειται ποτέ να φτάσω σε αυτό το μέγεθος του λογοπλάστη.
13: Εντάξει, νομίζω ότι η αξιόπιστη πολιτική πρόταση φαίνεται και από εκείνον που την προτείνει, από εκείνον που την καταθέτει. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος ο οποίος εξηγεί αναδημοσιονομικά τη χώρα, ο οποίος την έβγαλε από το μνημονιακό αδιέξοδο και την έβγαλε από την θέση την εξευτελιστική της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν.

0: Μεγάλος δεν θα πει τίποτα. Να, να, με το συμπάθειο, τόσους είναι. Κύρα Κουφιο Νικολάκου μου, δηλαδή. Τι θα σας πω.
1: Κουφιο Νικολάκου, βρε, τι Κουφιο Νικολάκου.
0: Σούφιος είναι Κουφιο Νικολάκου. Κοίταξε, πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό να καταλαβεί ακριβώς για ποιο κόμμα μιλάμε τώρα. Εμείς δεν ερχόμαστε για να σκάψουμε τη νέα προσπάθεια ανατροπής του κεφαλαίου. Μέσω του κεφαλαίου. Δηλαδή τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καν στιγμή. Δεν τρώει το κεφάλαιο από μέσα.
1: Εννοείται.
0: Τσάρε τώρα ρε, τι να λέμε ρε. Και τη γυναίκα του που την πήρε από υπάλληλο και την έφτασε και που την έφτασε, το κάνει επίτηδες να μπει στα ανώτερα κλιμάκια για να τροφοδοτείται από πληροφορίες για το τι λένε για τη νέα επανάσταση που ξεκινάει, να ξέρουν να πολεμήσουν το δημόσιο και στις ανώτερες βαθμίδες. Το ξεκίνησε ο Κουστάκης ο Καραμαλής πρώτος. Πήρε τη γυναίκα του που την πήρε, εγώ την έκανε χειρουργό να ξέρει τι γίνεται στη δημόσια υγεία. Αυτά δεν τα εκτιμάται.
1: Φαίνεται ότι την πολιτική την παίζει στα δάχτυλα.
0: Την παίζει στα δάχτυλα, πού να τη στα δάχτυλα που την παίζει. Εσείς νομίζετε αυτά επειδή τα λέμε για πλάκα, δεν ισχύουν κιόλα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Για χθες να πούμε, πώς έλεγα ότι απειλάει να πούμε ο Ερντογάνατζης. Απειλάει να πούμε ποιος ο Ερντογάνατζης, ποιος εμάς, ποιος τον Κυριάκο. Που κανένας δεν έχει διανοηθεί. Τέτοιο κατεμόσταυρο. Ο Πούτιν δεν βλέπεις, δεν σου λέει, άσε αρκετά μας βρήκαν με εκείνο το ζουμπά του Ζελένσκι. Απειλήσου και τον Κυριάκο καταστραφούν.
1: Ο Πούτιν σταμάτησε να τον απειλεί όταν είχαν κάνει στη Σιβηρία μια συνάντηση και έπεσε μετεωρίτης.
0: Ξέρεις πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Από τότε που ήταν να σκοτώσουν τον Χοντρό. Δεν θυμάσαι που ήταν τον Καραμαλή που ήταν να σκοτώσουν. Και τους λέει ο Καραμαλής, κουφάλες θα φύγω, αλλά θα σας βάλω τον Κυριάκο. Και τάκ πάγωσαν όλα. Από τότε μετά με θεωρήτης πιέσανε αυτή, χαμός έγινε. Ποιος δεν θα δει τώρα αυτό που γίνεται, δηλαδή με τον Ερντογάν, το τρώγω, το μασάω. Εκλογές αυτοί, εκλογές και εμείς. Το κάνουν να είναι πιθήνιος ο κόσμος.
1: Τι να είναι?
0: Πιθήνιος. Καλά τι τώρα, ναι, σε καταστολή να βρίσκεται, κατάλαβες. Και μέσα από αυτό να τους πούν, καθίστε καλά και ψηφίστε μια από τα ίδια, μην έχουμε άλλα.
1: Α, μπράβο.
0: Α, έτσι, το κάνουν σε ελεύθερη μετάφραση, να καταλαβαίνουν όλοι ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε και θα πάρει ακόμα μια τετραετία του Κυριάκου, ακόμα μια τετραετία του Ερντογάν. Τι είναι τον Ερντογάν, τι είναι τον καρκίνο, έχει τα πιθάνια, δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, το χέρι, το πόδι του.
0: Ναι, δεν σου λέει πως έρνει το πόδι, λέει, τον άκουσα έτρεμε όταν μιλούσε.
1: Τον πήρε ο ύπνος.
0: Τον πήρε ο ύπνος. Εντελώς εκεί με κανταρό ο Ερντογάν, ξέρεις.
1: Σου λέει, δεν ξαναβγώ.
0: Ναι, ο Κυριάκος λένε, α, μπα, δεν έχει άλλη τετραετία. Να δείστε καλά, θα φοβηθείτε όλοι, να ψηφίσετε μια από τα ίδια, άξανα μάνα.
1: Βέβαια, ο Ερντογάν πιο μπροστά είναι.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν είναι πιο μπροστά γιατί μοιρά τσάκια.
1: Όχι, ρε. Γιατί όποιος τον απειλεί τον κλείνει μέσα.
0: Ναι, τον δίνει και ένα τσάι όμως. Να έχει ένα ρόφι
1: μας. Εσύ μέσα.
0: Εδώ τον πυρπόλησε τον δήμαρχο, τον έκανε αλάντο φάναμι. Σαν να μην βγήκε καμιά φορά. Νομίζω τον ύπνο του είδε. Τι λέει, έγινε αυτό. Δεν έγινε, βγήκα εγώ δήμαρχο. Αλλά να, δεν θέλει να κάνει τέτοιες ακρότητες ο Κυριάκος. Γι' αυτό και δεν επιβαίνει ο Μιχαλάκης ο Χρυσοχοίδης να πάει να μαγκώσει τώρα όλα αυτά τα καλόπεδα να πούμε. Άσου τα ξεθυμένουν εκεί πέρα. Οι εκλογές είναι δικές μας. Πατήσου ένα σεισμίκ εκεί, ένα. Τι είχε
1: κάνει. Σεισμίκ,
0: ναι, σεισμίκ. Ναι, ρε, θα αντιγράψει, λέμε, ρε, όχι το ίδιο το σεισμίκ.
1: Τον Αντρέα και αυτό τον Αντρέα.
0: Αυτό χωρί να τον μιμείτε. Τάκ! Γιατί ο πονηρό ο λογισμό κάνει άλλα πράγματα. Το διατάφτα, όχι το φαίνεστε. Και μέσα από αυτά θα ξαναφάμε τον Κυριάκο στη Μούρ, και αυτό συνηθίστηκε και τους Μολότοφους, συνηθίστηκε και τα πανεπιστήμια. Είδες τι είπε ο Μιχαλάκης Χρυσοχοίδης?
1: Τι?
0: Λέει τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε. Αλλά μόλις καθαρίσαμε τα πανεπιστήμια και βγήκαν όλοι αυτοί οι αναρχοκουρουβικουνέοι από μέσα, τα παιδιά δεν έχουν πού να απασχοληθούν. Και αρχίσαν και κάνουν, χτυπάνε μπουγιές μετά στα σπίτια, πηγαίνουν στο περιφερειάρχη, πηγαίνουν. Γιατί όσοι ήταν μέσα στα πανεπιστήμια, κάναν συναυλίες, την πίνανε, κάνανε δραστηριότητες, είχαν activities να πούμε, και ήταν και εσείς τους θέλατε έξω. Αφού τους θέλατε έξω, να τα λουστείτε. Ορίστε, δεν γίνεται, τα προλάβουμε όλα. Την άλλη τετραετία, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως δηλαδή. Δηλαδή, είμαστε αποφασισμένοι μέχρι και κομμουνιστέ να γίνουμε. Δεν μας κατηγορεί τζάμπα Λατινοπούλου ότι είμαστε. Να γίνουμε. Να γίνουμε. Πάμε τα γραφή μας στον Πυρισσό. Να συνεργαστούμε με τον
1: Κουτσούμπα.
0: Κουτσούμπα, ναι. Πώς λέει ο Πουλάκης? Πουλάκη, ξέρει. Λέει σιγά μην κάτσουμε ο Κουτσούμπα. Αφήνει αυτό στην τέταρτη θέση, την πέμπτη. Α, σε ρε τώρα. Πέτα μια παρούφα εκεί, ότι είσαι τόσο ανοιχτό. Εσύ είσαι ανοιχτό. Ο άλλο είναι. Ποτέ! Ποτέ τον ποτόν! Άσε που τι τραβάνε από τα χρόνια του Μπριλιγκουέρ, να πούμε τα ορθόδοξα, τα κομμουνιστικά, τα κόμματα από αυτά τα συνασπισμοί και. Άστα, από εκεί πέρα.
1: Του εσωτερικού.
0: Άστα, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από το Φαράκο. Άρα, μην τα θυμηθώ αυτά τώρα.
1: Άστο. Ναι, Φαράκο, Κύρκο.
0: Ναι, τάφησα κιόλα. Ας πάμε λίγο στο επόμενο. Διευκρινιστικό ηχητικό, γιατί άμα με πιάσει μέρα θα χάσουμε
1: ο
0: την
1: Άδωνης είναι.
0: Ο Άδωνης είναι. Είμαστε... Ο Άδωνης. Ο Άδωνης. Κουκουέ μιλάμε είναι. Όχι.
2: Και λέει, είμαι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Mm-hmm. Μπα. Ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έντιμο πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Από πού ανακηρύχθηκε. Παντός... Κάναμε κάποιο δικαστήριο και βγάλαμε ποιο είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός και βγάλαμε τον Τσίπρα.
0: Μοναχός.
2: Συγγνώμη, το λέει σε μένα που πήγα να με κλείσει φυλακή με του Σκευωρία Νοβάρτη ότι είναι ο πιο έντιμο πρωθυπουργό. Γιατί μα ζήτησε και ένα συγγνώμη που αθωθήκαμε και οι 10. Μήπω δεν μου λέτε όταν ο κύριο Κοντονή είπε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να αφήσει τον ποινικό κώδικα. Α, είπε ποτέ πουθενά από ποιον πήρε λεφτά. Ή πήγε τον κύριο Κοντονή στα δικαστήρια. Εμένα ο Σαλμά βγήκε με κατηγόρηση πήρε λεφτά. Και το έχω κάνει μήνυση.
3: Πάντως ο αντίπαλός σας, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο Τσίπρας έκανε μήνυση στον Κοντονή που είπε ότι πήρε λεφτά.
3: Ο αντίπαλός σας πάντως αυτή τη στιγμή.
2: Ο Κασελάκη και είπε ότι πήρε μαύρα. Ότι βρήκε μαύρες σακούλες στον Τσίπρα. Στο γραφείο του. Με λεφτά. Είπε, έκανε μήνυση στον Κασελάκη ο Τσίπρας. Μα ποιος τον ανακήρυξε τον πιο έτοιμο πρωθυπουργό.
0: Αυτός ο ίδιος του. Ο απομοναχός. Άιντε ρε Πολάκη, πήδα το μαντράκι!

0: θα σε βιάσει. Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Ηλεκτρικές συσκευές.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
7: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
14: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Καλησπέρα, παιδιά!
17: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
16: ναι,
18: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
20: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάς.
22: Α, εμείς στη Θεσσαλονίκη ήρεμους ή βενσερέμους.

0: Ιταλίας. Τι να πω ρε παιδιά, μπράβο, τα συνδυάζετε, μπράβο, είστε flank symbol. Και φυσικά αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, εννοείται. Την έχει πληρώσει η Ράπτη, ο Σιμόπουλος, ο Κιουλέκας, ο Καρταλιάς, ο Χατζηδάκης, με μπουγιές, με τρικάκια και διάφορα καζάκια. Και ορίστε, στο τέλος θα υπάρχει και μια νεκρή και να έρθει να κουμπώσει, γιατί νεκρούς θέλανε, νεκρούς είχανε. Και φυσικά μην τυχόν και τους πιάσω Μιχάλιες. Μην τυχόν, που είναι δηλαδή θέμα ορών, δηλαδή δεν είναι. Το Μιχάλιες ξεδόγει στις 17 Νοέμβρη τώρα. Τι τώρα, τα πολυφάρια.
1: Τατσικό.
0: Άσε τε τώρα, τε. Άσε που μπορεί να. Ήτανε και. Λες ήτανε προβοκάτσια. Ήτανε φωκάτσια. Το είπε ο Πιπίλας, αλλά και δεν το είπε.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ να πω, γιατί και το είπε και δεν το είπε. Ποιο θα μπορώ. Ξέρει. Πού να σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα μπορείς να φάσει. Αλλά υπάρχει μια μικρή σκέψη, όπως και ο παπάς. Το είπε, εδώ στους στάτους. Το είπε, αλλά δεν το είπε.
1: Δεν μπορώ να πω, είπε. Δεν μπορώ να πω.
2: Όχι, να πάμε στον Σπύρο τον Πιπίλα, στον κύριο Πιπίλα, είναι βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Κύριε Πιπίλα, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Γιατί βγήκε από την Ολομέλεια για να μας μιλήσει ο άνθρωπος.
3: Απλώς βγήκα από την Ολομέλεια γιατί έχω ομιλία σε λίγο. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο.
2: Ωραία. Με αφορμή λοιπόν τα τρομοκρατικά χτυπήματα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί δυστυχώς είχαμε και μία νεκρή από αυτά. Θα θέλαμε λίγο.
3: Ακούστε, όλα τα κόμματα το καταδικάσαμε εδώ στη Βουλή από τις 9 το πρωί που είμαστε.
0: Αναφαντών.
3: Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια κατά της δημοκρατίας, ειδικά όταν έχουμε και άνθρωπο νεκρό. Οφείλουμε στην παράσταση του ανθρώπου, στην κοπέλα που έχασε τη μητέρα της και πραγματικά καυτηριάζω ό,τι τέτοιο γίνεται που δυναμητίζει τη δημοκρατία.
2: Υπάρχει υπόνοια για εσάς ή κάποια σκέψη έστω
3: τώρα,
2: μία
3: στο. Τι είναι αυτά που λέτε, μπορώ να σας απαντήσω.
2: Όχι, όχι,
3: κάτι
2: μισό λεπτάκι.
0: Κάτσε να ρωτήσω.
3: Υπόνοια για εμάς.
2: Όχι, υπάρχει υπόνοια για εσάς ή έστω μία σκέψη, μία στο εκατομμύριο ότι μπορεί να πρόκειται για προβοκάτσια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Είναι κοντός, δεν πάει καλά.
3: Νόμιζα υπόνοια για την πλευρά.
2: Όχι, βέβαια, προς Θεού, κυρία Μπιμπίλα.
0: Είναι κοντός, δεν ακούει καλά.
3: Σε τέτοιες καταστάσεις που ζούμε, πάντα μπορεί να είναι πιθανά. Μπορεί να. Εάν η δικαιοσύνη δεν μπει μπροστά να ψάξει και να
0: την
3: δει
0: οποία αμφισβητείτε,
3: τι έχει συμβεί, δεν μπορούμε να μιλάμε με εικασίες.
0: Να κυρίως.
2: Αφήνεται ανοιχτό άρα το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας για να το καταλάβει.
3: Να κλείσει
0: κάποιος θα μπουσιάζουν.
3: Σας λέω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει το ρόλο της ενεργά και να ψάξει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην ιστορία έχουμε δει χιλιάδες πράγματα να γίνονται και τίποτα δεν είναι μη πραγματοποιήσιμο. Άρα πρέπει η δικαιοσύνη να αναλάβει το ρόλο της. Δεν μπορεί τώρα καθένας υποθετικά να λέει «Α, μπορεί να είναι και αυτό,
0: τότε γιατί
3: μπορεί
0: λέει.
3: Να είναι και τ' άλλο».
4: Ναι. Ξέρετε, ο λόγος που κύριε Μπιλά, είναι ότι ενώ είναι λαλίστα το και πολυγραφότατο το γραφείο τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του κόμματος μέχρι και αυτήν την ώρα. Μίλησε νωρίτερα η κυρία Δημαρέση με το γραφείο τύπου. Δεν είδαμε γραπτός μια καταδικαστική ανακοίνωση.
3: Κάναμε ανακοίνωση στην Ολομέλεια της Βουλής, σαν κόμμα την έκανε ο κύριος Καζαμίας. Αυτό το γραφείο τύπου δεν έχει βγάλει ακόμα, δεν μπορώ να έχω
0: ενημέρωση. Για φέτος δεν έχω πάρει Καζαμία στην
3: Ολομέλεια.
2: Από χθες μπήκαν τα καζάκια οι εμπριστικοί μηχανισμοί,
3: ναι,
2: τα ξημερώματα.
3: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν το γραφείο τύπου και ποια ώρα θα βγάλει και γιατί δεν το έβγαλε μέχρι τώρα, όπως λέτε εσείς.
0: Επιφυλάσσεται.
1: Δεν το.
0: Επιφυλάσσεται. Καταρχήν, δεν κρατιέστε εσείς και βγαίνετε ανεπισήμως και δηλώνετε πράγματα.
1: Παίρνει τηλέφωνο πρωί, 9.30 ώρα πήρε το γραφείο τύπου.
0: Καλά τώρα. Τι είναι 9.30 ώρα το πρωί. Γάλατα θα μοιράσουν οι άνθρωποι. Δεν είναι εκεί, απαρτίζεται από καλλιτέχνε. Τι ξυπνάνε μετά τις 12 το μεσημέρι. Πού παίρνει την
1: παράσταση το βράδυ.
0: Ναι, σιγά τώρα. Ή είχαν παράσταση ή τάτσουζαν. Γιατί καλλιτέχνης, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπορεί άλλος ξυπνάει 7.30 ώρα το πρωί. Γι' αυτό τον πήρε στο κόμμα. Τον Πιμπίλα, καταρχήν ήθελε να δει. Πέθανε κανείς ηθοποιός να βγάλει. Πήρε τον μπαμπούλα τηλέφωνο. Αυτά. Έχει αρμοδιότητες. Είναι νεκροκομιστής. Είναι... Δηλαδή δε, έχει άλλες αρμοδιότητες. Ποια πάρει την άλλη από τους μπλε. Είναι δυνατόν. Τι κοιμούνται 5 ώρα το πρωί. Τι έκαναν, 8 η ώρα πήγαμε.
1: Καλοκαίρι με live,
0: άσε με τώρα, δηλαδή τι πήγαμε με την Πλεύση να μας βλέπει ο κόσμος στις τηλεοράσεις να κλείνουμε συναυλίες για να μην τις κάνουμε. Δηλαδή λίγο έλεος πια. Σκεφτείτε και τη θέση του αλλού να πούμε. Αλλά δεν έχουνε, δεν είναι. Τώρα βέβαια παιδιά δεν ξέρω, έχουμε μια νεοτρομοκρατία ή απλώς είναι ένα let's go make to fun όλο αυτό που γίνεται, γιατί παλιά υπήρχε και μια διαφορετική essence της ενέργειας. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που λατρεύει κρυφά την τρομοκρατία. Γι' αυτό και υπάρχει ακόμη. Αλλιώς δεν είχε εξαφανιστεί. Αλλά γοητευόμεθα. Και κυρίως οι χώροι οι οποίοι καταδικάζουν τη μοίρα

0: κερνάν τα παιδάκια αυτά μπύρες τη νύχτα. Γιατί όλο αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Δεν ήρθε και έσκασε και έκανε μπάμου ζούφιους και ξαφνικά ξεσάλωσαν οι πάντες και έχουμε αυτά που έχουμε. Όλα συνδέονται γλυκά εκτός και αν είναι προβοκάτσια. Γιατί εμάς πλάκα μας κάνει. Εμείς είμαστε το διπλό κεφάλι του Ιαννού. Είναι κολλημένο. Από τη μια κοιτάει αριστερά και το άλλο κοιτάει δεξιά. Εκείνος ο κεντρός χώρος είναι που δεν μπορεί να εκφραστεί, κατάλαβες. Αυτή είναι που κλαίνει συνήθως.
1: Τέτοια παραδείγματα φέρνεις και μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Γιατί δεν μπερδεύω, δεν ξέρουμε το κεφάλι του Ιαννού.
1: Καλά.
0: Καλά, δηλαδή τι, μόνο ο κόσμος θα διασκεδάσει. Εγώ δεν θέλω τον φίλο μου να τον διασκεδάσω. Να ορίστε, είδατε. Αμέσως, το κάνει τον φιάνο, τον φιάνο του κέφτα. Κατάλαβε. Τώρα, παιδιά, εντελώς σοβαρά, επειδή είστε αντιφασίστες, κυρίως αυτοί που κάνετε αυτές τις ενέργειες, αντιφασίστες και τρομοκράτης δεν γίνεται. Τρομοκρατία ίσον φασισμός. Τελεία και παύλα. Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε, μην λέμε χαζά. Συγχαρητήρια που δημιουργήσατε μία Μαρφίν νούμερο 2. Είστε δηλαδή αξιέπαινοι. Μιχάλη, πώς το βλέπεις το πράγμα, Μιχάλη?
1: Μια πορεία δεν είδα όμως εγώ.
0: Θα έχει. Έτσι θα αντίδρασε. Πώς καταπολεμάει η Νέα Δημοκρατία την τρομοκρατία, ξέρεις?
1: Ας τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πηγαίνει έξω από τα νοσοκομεία και κάνει διαμαρτυρία.
1: Ας τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει, εντάξει. Οι υπόλοιποι που είναι κατά της βίας, κατά του εγκλήματος, κατά.
0: Κατά της βίας.
1: Των αλωνών.
0: Από τη δεξιά προς την αριστερά, όχι από την ακροαριστερά προς την γενικότερη κοινωνική δομή. Γιατί είναι η ευρύτερη κοινωνική δομή. Ευτυχώς, παιδιά, που άλλαξε ο Τσίπρας, εγώ σήμερα το κατάλαβα ότι ο Τσίπρας όντως έκανε rebranding. Είναι η πρώτη φορά που δεν βγήκε να πει ότι οι Μολότοφοι είναι κακές και καλές. Ανάλογα από το πού και πού πηγαίνουν.
1: Σιγά μη βγει.
0: Δεν το είπε. Καλά, αυτό δείχνει.
1: Μετά την Κίμπερλι θα βγει επιτυχία πράγματα.
0: Γιατί να βγει και η Κίμπερλι να κάνει δηλώσεις. Να βγει η Κίμπερλι και να πει μας γοητεύουν αυτές οι πράξεις. Λίγο να το μπερδέψουν, κατάλαβες, να γίνουν όλα.
1: Έχετε δει ποτέ Μολότοφ να σκοτώνει?
0: Ας πει και αυτή. Καλέ, τι βία είναι αυτή που έχετε? Είναι ελάτη στο Λος Άντζελες να δεις εκεί.
1: Στο Μπρούκλιν.
0: Ο Πορτοκαλένιος που κατέβασε τα τάγματα και έπεφτε το ξύλο της αρκούδες. Εκεί να δεις βία, να την ευχαριστηθείς. Τώρα είχατε εδώ και ένα νεκρό άνθρωπο. Μα, σιγά, δεξιά δεν ήταν? Καλά να πάθουν. Όχι, παιδιά, εντάξει, τώρα να τα λέμε ακριβουδίκια τα πράγματα. Είμαστε για σφαλιάρες, όχι για εκλογές. Για μπουνιές και για κλωτσιές είμαστε. Γιατί.
1: Πιξλάξ.
0: Με το που. Μπράβο, πιξλάξ, αυτό θα πει για μπουνιές και για κλωτσιές. Εγώ το είχα δει το έργο. Όταν βγάζεις ένα πράγμα που λέγεται Ελλάς και επαναφέρεις τα βουνά, τα γουναράδικα και τις φαγές και τον εμφύλιο. Θα έχεις και απόνερα. Θα τάξει και. Ή μήπως το έκανες μόνο για τα απόνερα. Υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, παιδιά, όμως, έξω από νοσοκομείο, συγκεκριμένο νοσοκομείο, με το οποίο θα το δουν οι τρομοκράτες και θα κλάσουν μέντες. Αυτό ήταν, θα το ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά πλέον. Θα πούνε, κάτσε ρε, δεν υπάρχει κράτος, παρεδομία. Αυτοί κάνουν διαμαρτυρίες έξω από νοσοκομεία, να πούμε. Πού πας εσύ, ρε Καραβάκ? Πού πας, γιατί μιλάνε για την εκδίκηση της εκδίωξης της Λιμπερτάρια. Ξέρεις την οργάνωση Λιμπερτάρια? Λοιπόν, η Λιμπερτάρια, όσο καιρό εσύ νόμιζες ότι εκδιώχθηκαν από τα πανεπιστήμια και άλλες τέτοιες ωραίες οργανώσεις, ακτιβιστικές, όχι τρομοκρατικές. Γιατί είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι δέχονται και τηλεφωνία με τον Ρουβίκο, να σου παίρνεις και λες, στον Μασούτη στην Περαία με κρατήσανε 10 λεπτά παραπάνω στο τμήμα μαναβικής για να μοιράζω μπακάλικα, πιπεράκια, άτσαλ. Τι έγινε, λέει? Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πασχίζουν τόσο καιρό, δέχονται τηλεφωνήματα και όχι μόνο αυτά. Δηλαδή, βλέπεις, παίρνουν. Παλιά, πώς παίρνουν στη Χρυσή Αυγή και λέγανε να με περάσει μια γριά από το πεζοδρόμιο από εδώ αριστερά, να μην πάει απέναντι. Πήγαινε ο Μιχαλουλιάκος, πήγαινε ο Κασιδιάρης, πήγαιναν όλοι. Αλλά μπρατσέτα, τσακ, την περνούσε την γριά όλα απέναντι. Άλλαξε το target group, άλλαξε και η οργάνωση. Παιδιά, δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν, αυτοί είναι τόσο εξυπηρετικοί άνθρωποι που να μην το θυμηθείς. Άμα βγει αυτό το Ελλάς, πώς το λένε στην κυβέρνηση, θα καταργηθούν όλοι οι κούριερ. Θα πάρει τη δουλειά Ρουβίκονας. Όλοι με μηχανάκια θα είναι Ρουβίκονας. Πίτσα θες, φάρμακα θες, γριά να την περάσουν απέναντι. Θα διοριστούν όλοι στο δημόσιο.
1: Τι είπε? Με το που βγούμε, θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια για όλους.
0: Δεν εννοούσε για τους φοιτητές, ρε.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για τους
1: αυτό λέω. Για όλους, για τους άλλους.
0: Α, για όλους τους άλλους, ναι, σωστά. Γιατί να σου πω κάτι, θα είναι και άχρηστα τα πανεπιστήμια. Δεν επειδή θα καταργήσει τις πανελλήνιες.
1: Τι βγάζεις, ένα, δεν πειράζει. Πέρασε, μπες.
0: Μπες, αλλά μπες όμορφα. Να μπεις με το ρομπαλάκι σου, να μπεις με το φολφέι σου, να μπεις περιποιημένο όμορφα, να το καταλάβω.
1: Κολλήσεις 10 αφίσες, να γράψεις 30 συνθήματα.
0: Περιττό να σου πω ότι δεν χρειάζεται να βγει στο πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται να είσαι ένα πτυχίο να βρεις δουλειά. Θα έχουμε πάρει όλο τον πλότο από τους υπερπλούσιους.
1: Σωστό.
0: Και αφιδώς θα μοιραστεί. Αφιδώς! Με ελικόπτερα, από πάνω δεν τα ρίχνουν τα λεφτά. Αλλά δεν θέλετε αλλαγή, θέλετε συντηρητικά, θέλετε να είναι ακριβή η φέτα, θέλετε τον Κυριάκο, θέλετε αυτό να πούμε που μας κάνει λακλάκια και μας ταλαιπωρεί, από το να επιλέξετε έναν χώρο ο οποίος είναι, πώς είναι η Χριστιανία να πούμε, που είναι κοινό, το μόνο κοινόβιο που έχει μείνει στη Θετανία, είναι που είναι, κάπου γίνει. Έτσι θα γίνει όλη η Ελλάδα. Πιστέψτε στο όραμα, γιατί έχω οράματα για τη γούνα σας. Τώρα αυτή τι ήταν, αυθόρμητη αναρχική, κατευθυνόμενη αριστερή, η προβοκάτσια με ακροδεξιά φωκάτσια, πάντως ό,τι και να είναι, η Σαλονίκη πρωταγωνίστρια και πάλι, παιδιά. Δεν υπάρχει μπαλαφάρα που να μην χτυπήσουν τα φώτα πάνω μας. Το θέμα είναι ότι οι νεκροί είναι νεκροί και αυτό δεν αλλάζει. Και κάτι σκουλίκια που δέρναν για την πρέζα επίσης από ό,τι μαθαίνω, κάνουν για αυτή σύρμαγιά γύρω γύρω και έξω οι Εβραίοι από τους Ρουφικουνέους με τα ΕΑΚ και ντου και αού αού αού αού καραμέλες μπαμπαλού. Σε τι πόλη ζούμε ρε, πια Βαρκελόνη.
1: Πρότυπο.
0: Ρε. Τι να κλά ρε, τι να... Ποιος ρε, τι να κλά η Βαρκελόνη ρε. Και βλέπεις εμείς τους τουρίστες, τους δείχνουμε πριν έρθουν από εμείς. Στη Βαρκελόνη λέει, πάει και τους πετάνε νερά στους καφιτέρες λέει, γιατί έχουν ακριβή τα Airbnb. Κι άρε γατάκια ρε, κι Airbnb.
1: Ελάτε, τα πλοία του κατεβάζουμε.
0: Άσε ρε τώρα. Εμείς έτσι όπως είναι με το βίο πίσω, θυμάστε ότι στην Ιταλία που γυρνούσαν τα πλοία πίσω, έτσι τους γυρνάμε εμείς τους τουρίστες. Τώρα την επόμενη φορά θα πάμε και θα έχουμε διάφορα πανό από κάτω που θα είστε ανεπιθύμητοι.
1: Στα ελληνικά όμως.
0: Στα ελληνικά, εννοείται. Και στο τέλος με ήττα. Είστε ανεπιθύμητοι. Να μην σου πω ότι θα τους κάνουμε και με δικά μας έξοδα τα εισιτήρια να πάνε στον Μπουντρούμ στην Τουρκία. Να μην τους βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Στον Μπουντρούμ τώρα τι μου θύμισες.
0: Ξύλο.
1: Όχι τον Μπουντρούμ, το κλαμπ.
0: Το Μπουντρούμ. Το Αχατούντο.
2: Εκτακτή είδηση.
3: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Στάτους 107 και 7. Φωτιά στους νέους επιβάτες έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήχησε το 112. Παραμένετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα. Και όπως είπαμε, φωτιά εκδηλώθηκε στους νέους επιβάτες στο νομό Θεσσαλονίκης με το 112 να ηχεί. Παραμένετε όπως είπαμε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα το οποίο στάλει στους πολίτες.
0: Αλλά εγώ ζήλεψα και ζήλωσα όμως λένε. Καλά τι τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω. Πρώτα έδωσε ο παπάς εμάς ή πρώτα ο Μπιμπίλας.
1: Ο παπάς πρώτα.
0: Άρα αντέγραψε ο Μπιμπίλας του παπά.
1: Ναι, ναι.
0: Που λέει το είπε δεν το είπε. Ρε γι' αυτό το λέμε παπά. Για τον παπατζηλίκη του. Δηλαδή από πού δεν τυχαία ρε τα ονόματα. Και ο άλλος την Μπιμπιλάει να πούμε. Δηλαδή την είδηση δεν την ξαμολάει, την Μπιμπιλάει. Οπότε σου λέει αυτό είπε ο παπάς. Τώρα αντί στην γυριστή. Ήταν προβοκάτσια και δεν ήταν και ήταν και δεν ήταν. Ναι, αλλά άλλοι πάλι είπανε και δεν είναι μόνο. Θέλετε να ακούσετε παπά. Γιατί ποτέ δεν είπε αυτό που είπε. Είναι μάγος ο άνθρωπος. Δηλαδή ενώ λέει κάτι. Αυτοεξατμίζεται αυτοστιγμή.

0: Ρε παιδί, με δυο λόγια, θα πω έτσι λαϊκά. Είπε στην ερώτηση, δηλαδή να φύγει ο Φάμελος. Κοιτάξτε τώρα, αυτό πρέπει να το αναλάβει σαν ευθύνη ο Φάμελος, η περίπτωση που και διότι. Και στο τέλος είπε ότι ποτέ δεν εννοούσε αυτό που εννοούσε.
1: Τι εννοούσε δηλαδή?
0: Τι εννοούσε? Θα μάθει ποτέ κανένας τι εννοούσε? Δηλαδή πρέπει να πας και να το ρωτήσεις. Δεν με λες. Όταν λες, τι λες? Λες καλομαθιανές. Το συμπέρασμα αυτό είναι. Μην με πεις ότι...
1: Στη δεύτερη ώρα, όχι τώρα.
0: Από τώρα αρχίσανε.
1: Στη δεύτερη ώρα.
0: Αρχίσανε που... Δεν κρατιούνται σήμερα. Είδες τι είναι, ρε. Ένας και μια τρομοκρατική ενέργεια και αρχίζουν να μπαμ, μπουμ, τα αυτοκίνητα ένας πίσω από τον άλλον. Που λέει κατοικίες, πέφτουνε. Γίνεται, άσε σήμερα πήγε. Βέβαια. Αυτό με τον μπουρτσούκι στο κεφάλι.
1: Ποιο ήταν?
0: Ο Δούκας. Πήγε στα χαλάσματα στην Αθήνα εκεί για να παρηγορήσει τον κόσμο. Με το που τον είδαν, είπαν, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελικά έχουμε σπίτι. Ήρθε ο Χάρης. Ο Χάρη Μπελαφόντε. Ο Χάρη Ράμα, Χάρη Ράμα.
1: Ασκείς ετοιμότητα μας κάνει.
0: Τώρα το βλέπω ότι, ξέρεις, είναι... Πώς πας, ας πούμε, ραντεβού.
1: Για το Λεωτή μιλάμε, να ξέρετε.
0: Ναι, πας, βγες ραντεβού με μια κόμενα και λες, θα με κάτσει, δεν θα με κάτσει. Τώρα μας παίζει τα δάχτυλα. Να την πω την είδηση, να μην την πω. Το λεγόμενο μας κάνει το ψήνω το ψάρι στα χείλη, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοιτάει απειλητικά.
1: Μπαίνει με σοβαρότητα μέσα.
0: Και αποφασιστικότητα και μετά το ρίχνει. Ρίχνει μπαλσάμικο. Του σβήνει και λέει: Α του κρατήσουν ζεστού καλύτερα. Ενώ ο Πολάκης, άμα καλά μιλάμε, παιδιά, τι άνθρωπο είναι αυτό. Δηλαδή, α πούμε και ο Μιχάλης και ο Πολάκης είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή, είναι άντρακλες που λέμε. Πέτα ένα Πολάκη να ζωντανέψουμε λίγο να έρθει το αίμα να βράσει.
2: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα?
3: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
2: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό. Θα
3: δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
4: Αυτό θέλει συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
3: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
2: Με το πάνελ.
3: Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
2: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό?
3: Τι πράγμα?
2: Με εσάς αρχηγό?
3: Νομίζω ναι.
2: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
3: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
4: Ναι.
2: Με εσάς αρχηγό, λοιπόν. Μόλις θέσετε ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί ο Φάμελος έχει αγωνία μεγάλη? Και κατάλαβες τώρα γιατί ο παπάς μας τα μασάει? Βγαίνει ο Πουλάκης και ούτε λίγο ούτε πολύ δηλώνει υποψηφιότητα για αρχηγία.
1: Τι του λέει ούτε πολύ? Ξεκάθαρα το είπε.
0: Καλά, πολύ, όχι λίγο. Και ο παπάς ξεκάθαρα το είπε, αλλά μετά είπε ότι δεν το είπε. Σε λέει τώρα θα δεις. Πουλάκης μια, εγώ 10. Γιατί αυτός λέει τι είναι? Σε πηγάτη κατούρσε, δεν θέλει αυτό στην αρχηγία του κόμματος. Και αρχίζει τώρα αυτά τα λακλάκια να πούμε, να κάνει κάτι λακλάκια και του είπα.
1: Τα τσικλίκια και... θα λες.
0: Τσικλίκια, ας το πούμε. Δηλαδή, μην μιλήσουμε τη μητρική μας γλώσσα, κατευθείαν να μας επαναφέρετε στη θεσσαλονικιώτικη. Τη language. Και σε λέει τώρα θα σε κάνω, θα σε φτιάξω. Εγώ ρε την κλήτους από δικαστήρια, εγώ είμανε ο 201, είμανε και θα με πεις εσύ ο Ιβ, ο Ιός Ιβ. Ότι ήταν αλλά ο Ιβ Κουστό, ο Ιβ Μοντάν, τα χαμπέτα τσιγάρα, Ιβ τα έγραφα. Τώρα θα δεις τι θα σε κάνω. Και φυσικά δεν παλεύει το Πουλάκης, παιδιά, γιατί κοιτάξτε τώρα λόγο στένος. Μιλάμε τώρα για παρουσία, κυβικά, όχι χαζά.
4: Ούτε
5: πάρτα μωρή άρρωστη. 1-0.
4: Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
3: Θέλω να ρωτάς αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά?
6: Καθαρά χέρια καταρχήν.
3: Πρώτο,
4: σας ακούω και απαιτώ κι εγώ μία απάντηση.
3: Μην μιλάς πάνω μου, μιλάω
7: εγώ. Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
1: Ελάτε, γιατί έχουμε δύο λεπτά.
4: Κύριε Πολάκη, προσέξτε πώς μιλάτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
7: Σε άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς. Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
4: Πραγματικά.
3: Πάνω μου.
1: Ωραία.
4: Ούτω αυτό που πρέπει να πάρουμε πίσω που δεν έχει ψηφιστεί. Είστε ψεύτης. Είστε μεγάλος ψεύτης.
3: Του γιάσω. Παίζετε χαζί γιατί δεν είστε. Και δεν ξέρω και με ποιαν μιλάω τώρα.
8: Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη. Τα κομμάτια μου μαζεύω απ' τη
6: την αρχή.
8: Είναι η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, και σας ρωτάει.
6: Ότι άντεξα από μένα, ότι απομένει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν γκράβι.
8: Υπάρχει
3: κυρία
8: κάτι για να...
3: Κυρία Σιρεγγέλα, να παρακάνει κάτι δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει πιο φεκ.
8: Τώρα...
3: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
8: Κύριε Πολάκη μου.
3: Να δει αυτά που ψηφίσατε.
4: Να σας πω, κύριε Πολάκη.

0: Λοιπόν,
1: το πρωί να
0: όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Πού είναι αυτή η εγκύκλειος?
1: Και να μην έχετε το θράσος να μιλάτε, να σιωπήσετε και να κάνετε, να δώσετε.
0: Κύριε Πολάκη, ακόμα δεν έχετε απαντήσει όμως. Γιατί από συστάσεις του ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και
2: κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει?
3: Μην φωνάζει, σε παρακαλώ!
0: Είστε απαράδεκτος. Για μια ακόμη φορά.
3: Μα τον είπε ψεύτη και κλέφτη. Να μην απαντήσει.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Στάτους 107 και 7 και μετά το The Best Of του Διογέννη Δασκάλου που το ακούτε κάθε Σάββατο 3 με 5 το μεσημέρι. Βέβαια ο Διογέννης Δασκάλου είναι μαζί σας καθημερινά 1 με 2. Τα καλύτερα έτσι κομμάτια τα μαζεύουν εδώ τα παιδιά και τα μεταδίδουν το Σάββατο 3 με 5. Έχουμε πολλά θέματα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε μόλις πριν από λίγο και βγάλαμε και έκτακτο, έχουμε φωτιά στους νέους επιβάτες, ήχησε το 112, επιχειρούν ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε τις φωτιές στα Κουφάλια, ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που έχει δηλώθηκε σε περιοχή κοντά στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκη. Ωστόσο αυτή την ώρα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Η φωτιά δηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και έκαψε χαμηλή βλάστη σε ένα μέτωπο περίπου 3 χιλιόμετρων και 1000 μέτρα περίπου από τα χωριά. Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι, αλλά το θετικό είναι ότι πνέουν σε αντίθετη φορά από την οποία βρίσκεται ο οικισμός και έτσι δεν κινδύνευσε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο έχει ηχήσει και εκεί το 112 για να παραμένουν σε εγρήγορση οι κάτοικοι. Επιχειρούν μέχρι και τώρα 26 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της έθεσης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα τα οποία για την ώρα έχουν σταματήσει, ενώ συνδράμουν μηχανήματα του Δήμου αλλά και υδροφόρες. Η φωτιά όπως αναφέρθηκε παρουσιάζει με καλύτερη εικόνα, όμως λόγω του δυνατού αέρα παρατηρούνται αναζωπηρώσεις και οι πυροσβέστες δεν εφησυχάζουν. Να σημειώσουμε ότι είναι η τρίτη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διάστημα 2 ημερών κοντά σε αυτήν την περιοχή. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, διότι ξέρετε τώρα η επιτίδη, οι φωτιές μπαίνουν από μόνες τους όταν φυσούν. Όταν φυσούν άνεμοι. Λοιπόν, στις 6 θα έχουμε 36 βαθμούς Κελσίου με 3 αποφόρα αέρα και αρκετά σύννεφα. Πάμε στην Κυριακή να πάρουμε μια έτσι ώρα, μια ώρα να πάρουμε στις 3 το μεσημέρι, θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου με 4 αποφόρα αέρα και καθαρό καιρό. Μια ματιά στην κίνηση, διότι όπως ξέρετε είναι κλειστός ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μας. Μέχρι τις 11 το βράδυ θα διαρκέσει ο αποκλεισμός. Είναι λοιπόν κλειστός ο flyover λόγω εργασιών, για το flyover δηλαδή, από τον κόβο Επταπηργίου έως τον κόβο Τριανδρίας. Και να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στη λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στον οδό Στέλιο Δραγουμάνο. Αρκετή κίνηση έχουμε Αγγελάκη, Εγνατία και στα δύο ρεύματα, Τσιμισκή και στον Λευκό Πύργο, βλέπω το χάρτη τώρα γι' αυτό και το κόβιασμα, έχουμε Αγίου Δημητρίου και στα δύο ρεύματα, Κατσιμίδη έχουμε κίνηση, Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή με μέτωπο ανατολικά, ενώ Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων προς Χαλκιδική είναι καθαρά όλα. Αν είναι να ξεκινήσετε για κάπου, κάντε το τώρα. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου, κάθε Σάββατο 5 με 7 και κάθε Κυριακή 12 με 2. Εδώ είμαστε και το δημοσιογραφικό επιτελείο του Στάτους στην αίθουσα σύνταξης. Αν προκύψει κάτι νεότερο, που απευχόμεθα βέβαια για φωτιές και τα λοιπά, εδώ είμαστε να σε ενημερώσουμε, αλλά και το βάρος πέφτει και σε εσάς που είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας εκεί έξω στο 2310513000, 2311821050 και βέβαια στο Viber στο 6908357800 και τι άλλο τώρα να κάνουμε, να δώσουμε το λόγο στην μουσική.

Είναι έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

0: μήνυμα το 112 για φωτιά στο Λειψίδυρο Κλικής. Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους Λειψιδρίου Κλικής.
1: Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

0: Να διακόψουμε λίγο το τραγούδι για να έχουμε στην γραμμή την Κατερίνα την Νικολάου. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Μόλις επικοινώνησα με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού, τον κύριο Κοκολάκη, να πούμε για τη φωτιά στην περιοχή που είναι στην Επανομή. Είναι απέναντι ακριβώς ο λόφος, κάτι παλιές κατασκηνώσεις του ΟΤΕ που υπάρχουν εκεί, οι οποίες ήταν εγκαταλελειμμένες. Ακριβώς από απέναντι είναι ο λόφος ο οποίος έχει πάρει φωτιά. Σύμφωνα με τον κύριο Κοκολάκη, έχουν σπεύσει εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, οχήματα πυροσβεστικά του Δήμου Θερμαϊκού, και παρουσιάζει μια οριοθετημένη, θα λέγαμε, εικόνα η φωτιά εκεί. Ωστόσο, μόλις πάνω που πετύχαμε μια καλύτερη εικόνα εκεί, ενημερώθηκε ο Δήμαρχος και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού ότι υπάρχει νέα φωτιά στην περιοχή της Κερασιάς. Η πυροσβεστική, δυστυχώς, μάλλον κάτι γίνεται με το γραφείο ενημέρωσης και δεν έχουμε εικόνα εκεί, δεν μας έχουν δώσει κάποια εικόνα από εκεί. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε τις επικοινωνίες. Αλλά σπέβδουν αυτή την ώρα στην περιοχή της Κερασιάς ο Δήμαρχος και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θερμαϊκού, προκειμένου να δουν τι ακριβώς γίνεται στην Κερασιά.
0: Στην Κερασιά εννοείς, Κατερίνα, γιατί... συγγνώμη που σε διακόπτω, Κερασιά εννοείς Μηχανιώνα ή απλά είναι εκεί η περιοχή, λέγεται Κερασιά?
1: Νομίζω είναι στη Μηχανιώνα, είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Μάλιστα, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην φωτιά που είχαμε εκεί στους νέους επιβάτες κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, υδροφόρες, ΟΤΑ. Τώρα, στο λειψίδριο του Κιλκής έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και έχουμε και 5 αεροπλάνα. Εκεί έχουμε και ένα αέρια μέσα, όπως νωρίτερα είχαμε και στα Κουφάλια. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Τα παρακολουθούμε όλα και είμαστε σε επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κατερίνα Νικολάου, φίλες και φίλοι, μας ενημέρωσε ακριβώς τι γίνεται με τις φωτιές στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, έτσι διασπάτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία σε διάφορα μέτωπα, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ξεσπάσει, και λίγο νωρίτερα βέβαια στα Κουφάλια και στο Κιλκής και πριν από λίγο στους νέους επιβάτες. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να εννοώ όλα αυτά. Έχει κάποιον αέρα έξω, έχει πάρα πολύ μεγάλο, ευτυχώς. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Τώρα, αν θέλετε κάτι κι εσείς να συμπληρώσετε και είτε να στείλετε κάποια εικόνα, στείλτε στο Viber 6908-357-800 ή αν έχετε κάποια πληροφορία, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

μόνο που θυμάμαι, μεταδώσαμε από την Ευρυδίκη και πέρασαν 22 χρόνια, φίλες και φίλοι, από το θαύμα του Euro του 2004, όταν η Ελλάδα νίκησε 1-0 η Πορτογαλία στον τελικό και σκόραρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Μάρκους Μέρκ κοιτάει το ρολόι του, βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται ο ήχος της σφυρίχτρας που γράφει το τέλος, φίλες και φίλοι, του τελικού

0: του Euro 2004 με αντιπάλους την οικοδέσποινα Πορτογαλία και την Ελλάδα. Στο ταμπλό του σταδίου Νταλούζ στη Λισαβόνα την Κυριακή 4 Ιουλίου το Πορτογαλία-Ελλάδα 0-1 μοιάζει σαν ψέμα, σαν ένα κακόγουστο αστείο για τους Πορτογάλους, αλλά δεν είναι. Η τηλεοπτική κάμερα πιάνει τον αρχηγό της εθνικής μας Θοδωρή Ζαγοράκη να πέφτει στα γόνατα και να σηκώνει ψηλά τα χέρια, ενώ οι συμπαίκτες του σχηματίζουν μικρές ή μεγάλες αγκαλιές και βέβαια συλλαμβάνει τον Ότο Ρεχάγκελ να τρέχει με τα χέρια ανοιχτά μέσα στο γήπεδο και αμέσως μετά να εστιάζει στον Κριστιάνο Ρονάλντο που το πρόσωπό του κυλάνε τα δάκρυα της λύπης. Ελάτε να πάρουμε μια γεύση από εκείνη τη στιγμή που έμεινε αξέχαστη σε όλους μας.
1: Τον Βρίζας, ο Χαριστέας και ο Δέλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Και ξανά, κοιτάξτε το! Κοιτάξτε το, θαυμάστε το! Ο άγγελος της Ελλάδας, το τρί... Γκολ! Γκολ!
1: Το Βρίζας, ο Χαριστέας και ο Δέλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε!
1: Κάνει και τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ από το Γιούρκα, από δεξιά. Το Βρίζας, ο Χαριστέας και ο Δέλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Και ξανά, κοιτάξτε το!
0: Έγινε εκείνη την ημέρα, φίλες και φίλοι, όλοι βγήκαμε στους δρόμους, πανηγυρίζαμε. Ήταν σαν να ήταν χθες. Τρομερές στιγμές ζήσαμε. Φυσικά δεν το περίμενε κανείς ότι η Ελλάδα θα νικήσει την Πορτογαλία, και όμως είδατε, τα θαύματα συμβαίνουν. Πήραμε λοιπόν την γεύση και οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Ένα τραγούδι που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό. Λοιπόν, ελάτε στο επόμενο. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7.
3: Σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Η αγαπημένη λοιπόν Ελένη Δήμου στο τραγούδι προσωπικά, ελαφρώς πειραγμένο, τι ελαφρώς, βάρεως θα έλεγα, πειραγμένο το τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πρωτού πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας ενημερώσουμε, μιας και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ο κλειστός περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι στο Επταπύργιο, θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το βράδυ του Σαββάτου. Ίσως βέβαια δοθεί και νωρίτερα, δεν ξέρω. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι αρκετή κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, Ελευθέριου Βενιζέλου και Νεοχωρίου, Ρίγα Φεραίου, στην Μοναστηρίου. Αυτό μια ανοίγει, μια κλείνει και στα δύο ρεύματα. Έχει κόκκινο, έχει πράσινο, έχει κόκκινο, έχει πράσινο. Δηλαδή είναι, έχει πολλή κίνηση αναδιαστήματα. Θα συναντήσετε στην Καρατάσου, Εγνατία και στα δύο ρεύματα, Αγίου Δημητρίου, Τσιμισκή, Μάρκου Μπότσαρη, Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Πάντως εγώ αναρωτιέμαι και από το μεσημέρι που έρχομαι να δώσω στάτους γύρω στη 2 παρά 4, 2 παρά 10 κάπου εκεί πέρα, είχε πάρα πολύ κίνηση για Σάββατο, συγκρίσει με κάποια άλλα Σάββατα τώρα το καλοκαιριού. Σήμερα είχε πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Να ρίξω και μια γρήγορη ματιά να δούμε τι γίνεται στη Μουδανίων, εκεί προς Χαλκιδική καθαρά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να δούμε και λίγο στο Νέο Ρίσιο, τίποτα. Άρα προς Χαλκιδική δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε στην Καρδία ούτε στο Άνω Σχολάρι, πουθενά προς τα εκεί δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα εστιάζεται, έχουμε και ένα μικρό προβληματάκι από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης τώρα στην μισό λεπτό να το καθαρίσω λόγω. Θεσσαλονίκης Περαίας. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι μικρό, είναι με κίτρινο. Οπότε εντάξει, έχει κάποια κίνηση, αλλά δεν είναι στο κόκκινο. Οπότε εντάξει, είναι τα πράγματα εκεί. Το πρόβλημα εστιάζεται, φίλες και φίλοι, μέσα στο κέντρο της πόλης, η οποία δέχεται το βάρος της κίνησης από τον κλειστό περιφερειακό, όπως είπαμε, και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 το βράδυ από Τριανδρία μέχρι και Επταπύργιο.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά.
4: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
18: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
19: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο λόγος και πάλι στην Κατερίνα την Νικολάου. Κατερίνα, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Μίλησα μόλις τώρα και με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού και με τον Δήμαρχο Κυλικής Παναγιώτη.
0: Ναι.
22: Λοιπόν, από τον Δήμο Θερμαϊκού στην περιοχή των νέων επιβατών είναι εντάξει τα πράγματα, είναι οριοθετημένη η φωτιά. Στην Κερασιά έχουμε λήξει συναγερμού, δεν ήταν κάτι σημαντικό, αντιμετωπίστηκε από τα δημοτικά μηχανήματα. Στα Κουφάλια επίσης να πούμε ότι είναι οριοθετημένη η φωτιά. Εκεί που έχουμε τώρα πρόβλημα, Παναγιώτη, είναι στο λειψίδριο του Κυλικής, όπου έχουμε μια φωτιά η οποία είναι στα όρια του οικισμού και πηγαίνει και προς άλλους οικισμούς. Είναι σε περιοχή που είναι χωράφια, αλλά είναι και δασική, είναι αγροτοδασική περιοχή.
0: Φυσάει αέρας εκεί από ό,τι το λέει
22: πρόβλημα,
0: και γύρισε
22: λοιπόν, αέρας. Αυτό ακριβώς μου είπε ο Δήμαρχος Παναγιώτη, αυτό που μας φοβίζει είναι ότι ενώ έχουν κινητοποιηθεί αρκετά ενέργεια μέσα που δείχνουν να έχουν υποέλεγχο τη φωτιά, ο αέρας αλλάζει συνεχώς διεύθυνση με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την κατάσβεση και το έργο των των πυροσβεστών και να δημιουργεί ανα πάσα στιγμή κινδύνους για τις κατοικημένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ναι. Επικοινωνούμε με τις τοπικές αρχές συνεχώς για να το παρακολουθούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Νικολάου, την οποία υπερευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, είναι στην αίθουσα σύνταξης και συνεχώς παρεμβαίνει όταν έχουμε νέα. Εκεί, όπως είπαμε, φυσάει αέρας. Πριν ήταν αντίθετος με την φωτιά, τώρα σμπρώχνει τη φωτιά ο αέρας. Και να πούμε ότι δοθεί ευκαιρία ότι σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8.30 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για να δούμε εδώ, η Κατερίνα Νικολάου με ενημερώνει ότι η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Να ακούσουμε την Κατερίνα, το λέω, να μας τα πει η ίδια. Σε ακούμε, Κατερίνα.
22: Λοιπόν, θα τρελαθούμε σήμερα, Παναγιώτη. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, μου φαίνεται. Ναι. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, ήρθε νέα ενημέρωση για φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Εάν έχουμε ακροτές που μας ακούνε, ίσως από την περιοχή, θα θέλαμε μια βοήθεια, γιατί και το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής έχει φτάσει στα ωριά του. Και εμείς καλούμε συνεχώς ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να μας ενημερώσουν.
0: Μάλιστα. Στο Viber ή στις τηλεφωνικές γραμμές θα τις επαναλάβω και πάλι, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ. Είμαστε συνεχές σε επικοινωνία με την Κατερίνα Νικολάου. Δεν της ξεφεύγει κάτι. Στο 231-05-13.000 φίλες και φίλοι, 231-82-1050 και στο Viber, αν θέλετε, μας στέλνετε κάποιες φωτογραφίες ή κάτι που έχει πέσει στην αντίληψή σας, στο 6908-357-800. Όπως ακούσατε και την Κατερίνα Νικολάου, έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα πυροσβεστικά και πυροσβεστικά. Λοιπόν, πάντως είναι δύσκολη η κατάσταση και όπως έλεγα και πριν ότι θα υπάρξει απαγόρευση στο Δήμο Κασάνδρας, Συθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8.30 στις 10 το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δείχτης ετοιμότητας 3 και επίσης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα που μου βγάζει η είδηση, θα σας την πω τώρα αμέσως, θα έχουμε και εδώ απαγόρευση γιατί βγάζει και εδώ ότι έχει μισό λεπτά και λίγο, γιατί ξέρετε οι πληροφορίες τώρα έρχονται συνεχώς και κάπου τίθεται και θέμα ότι κρασάει ο υπολογιστής, ο δικός μου βέβαια. Για να δούμε, υπάρχει και 24-ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα του ΣΕΙΞΟΥ και δασικές περιοχές. Να πούμε ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 από το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου 2026 ως το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Οροκάστρου, Θέρμης και δασόκτημα Πανοράματος στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ενώ συγκεκριμένα στις επόμενες ώρες στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιούτικα από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο δάσος ΣΕΙΞΟΥ που περικλείται την περιοχή Οδό Θεσσαλονίκης, επαρχιακή οδό Πεύκονας Βιστοχωρίου Εξοχής και την επαρχιακή οδό Πανοράματος Χορτιάτη, δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος, στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου και του δασοκτήματος Ινσνελή, αν το διαβάζω καλά. Αυτά, κάτι άλλο, περιμένουμε ενημέρωση και από εσάς και βασικά από το δημοσιογραφικό τμήμα του Στάτους. Παρακαλώ.
1: Παναγιώτη Δημήτρης ο Βενιέρης, είμαι αέρα.
0: Γεια σας, ναι, στον αέρα, κατευθείαστε.
1: Εντάξει, για τη φωτιά εδώ στην Χαλκιδική είναι κοντά στην Μουδανιών, στον δρόμο Μουδανιών Θεσσαλονίκη, στο ύψος περίπου στα Σύλλατα. Ουσιαστικά χόρτα καίγονται, σπέβουν εκεί...
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Βενιέρη.
1: Βγαίνουν πυροσχήματα για να τις ρίξουν στο ύψος του κόμπου στα Σύλλατα.
0: Στο
1: ύψος εκείνο, δηλαδή του δρόμου Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Χόρτα καίγονται προς όλας, υπάρχουν κάτι σπίτια αραιά δεξιά και αριστερά, ναι. Αλλά υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δεν μου μοιάζει να είναι, χωρίς να είμαι βέβαιος. Τίποτε φοβό. Αλλά μια ανησυχία γενικώς εδώ, συγχυσμούς υπάρχει από τον κόσμο.
0: Μάλιστα, είναι κοντά στα Σύλλατα, είπαμε έτσι.
1: Ναι, αν υπάρχουν άλλοι ακροατές οι οποίοι κινούνται εκεί στο σημείο, όποιος είναι στο δρόμο στη Μουδανιών προς Θεσσαλονίκη ή από Θεσσαλονίκη προς Μουδανιά, βλέπει, έχει μπόλικο, έχει αρκετό καπνό, αλλά δεν μοιάζει να είναι κάτι. Είπαν στον κόσμο να μην από περιέργεια πλησιάζουν στο σημείο και υπάρχει έτσι μια κινητικότητα κόσμου στα αυτοκίνητα, οι οποίοι πηγαίνουν, απομακρύνονται λίγο από την περιοχή. Μάλιστα. Για να μην μπλέξουν σε τίποτα περιπέτειες, γιατί η φωτιά πάντα είναι. Ευτυχώς δεν έχει αέρα.
0: Είναι βασικό αυτό.
1: Αλλά δεν έχει. Έχει ένα πολύ, πολύ έτσι χαλαρό, χλιαρό αεράκι. Αν είχε πολύ αέρα, τα πράγματα θα ήταν σαφώς πιο επικίνδυνα.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάτι περισσότερο γνωρίζω, θα σας πω. Αλλά αν υπάρχουν ακροατές οι οποίοι περνάνε από το σημείο, πέρασαν κλπ., μπορούν να μας ενημερώσουν και εκείνοι.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενιέρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βενιέρη. Και σας βέβαια που θα, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάτι να, κάτι να συμπληρώσετε στο 231-05-13000-2311-82-1050 και 6908-357-800. Είπαμε ότι εκεί είναι στο ύψος στα Σύλλατα, είναι και η χόρτα, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο σε τόσα σημεία να έχουμε τόσες φωτιές. Λοιπόν, θα το μάθουμε εξάλλου, θα μας πει και η πυροσβεστική. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια στο πρόγραμμά μας και αν έχουμε κάτι θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Λοιπόν, να διακόψουμε για λίγο την ροή του προγράμματός μας. Έχουμε στην γραμμή κάποιο φίλο ο οποίος να μας πει για την φωτιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ανδρεάδης Γιάννης ονομάζομαι.
0: Το μικρό, εντάξει. Κύριε Γιάννη μου, ναι. Για να σας ακούσουμε λιγάκι.
1: Γυρνούσα από, και από Χαλκιδική γύρισα. Ναι. Στο δρόμο, στην επιστροφή δηλαδή, η φωτιά είναι στο κόμβο προς Νέα Σύλλατα.
0: Ναι.
1: Είδαμε και φλόγα, όχι μόνο καπνό δηλαδή, ψηλές φλόγες.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας ανησύγησε ήταν ότι έχει σκόρπια σπίτια εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καπνό βέβαια, αρκετό καπνό που έκλαινε και λίγο την ορατότητα εκεί πέρα στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Και πολύ τώρα πηγαίνοντας προς Θεσσαλονίκη είδαμε πολλά έτσι πυροσβεστικά να ανεβαίνουν προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ βλάστηση εκεί πέρα, πολύ χόρτα ή πολλά χόρτα?
1: Όχι χόρτα, έχει δέντρα.
0: Α, δέντρα.
1: Μόνο χόρτα, έχει και δέντρα, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, είναι ακριβώς τον κόμβο που στρίβουμε για Νέα Σύλλατα, δηλαδή πηγαίνοντας για Μουδανιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον φίλο μας. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Η φωτιά είναι, για όσους ξέρουν,
0: ναι,
2: από το βενζινάδικο της ΚΑΟΙΛ που υπάρχει, θα καταλαβαίνουν, μεριά προς Μικονιάτικα, είναι και στη Διασταύρωση για Σύλλατα, είναι μάλλον δύο εστίες, γιατί είχε δύο στήλες μαύρο καπνού. Ναι. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν τρία υδροπλάνα,
0: ναι,
2: και μόλις κατέφτασαν και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.
0: Μάλιστα.
2: Η περιοχή είναι κατοικημένη, έχει κάποιο αέρα, ο αέρας γυρίζει. Ο φόβος είναι, ο αέρας είναι νότια, μάλλον είναι βοριάς. Ο φόβος είναι μην γίνει νοτιάς και ανέβει προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρό σας.
2: Να είστε καλά.
0: Το μικρό σας.
2: Ορίστε.
0: Το μικρό σας όνομα.
2: Θωμάς.
0: Κύριε Θωμά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Θωμά. Αυτό το οποίο φοβόμασταν, φίλες και φίλοι, να μην γίνει. Φαίνεται ότι μάλλον, αλλά πιστεύω ότι η πυροσβεστική θα κάνει και πάλι τα δικά της, τα τέτοια, θα φτιάξουμε τη φωτιά. Υπάρχει πρόβλημα, όντως η φωτιά είναι και σε πολλά μέτωπα, δεν είναι μόνο σε ένα, είναι και στην και στο Κλικής, είναι σε διάσπαρτα μέρη. Θα δούμε λοιπόν την κατάληξη. Τώρα αν κάποιος άλλος φίλος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, εδώ είμαστε στο 231-05-13000, 231-82-1050 και στο Viber αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε και εκεί, στο 6908-357-800. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, το οποίο θα ακούσουμε δύο τραγούδια, είναι από την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, για να δώσουμε συνέχεια. Για να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, ας αφήσουμε για λίγο την μουσική στην άκρη να δούμε. Παρακαλώ.
1: Παναγιώτη.
0: Ναι, και κύριε Βενιέρη.
1: Σου έστειλα δύο, είσαι αέρα, όχι.
0: Στον αέρα είμαστε και τον έχω καλέσει. Εντάξει, βγήκε στον
1: ωραία,
0: αέρα, μας είπε.
1: Έχω στείλει δύο τηλέφωνα, πάρ' τον Παναγιώτη, ήταν εκεί και εγώ είμαι εδώ κοντά. Εντάξει, έχει καπνό γύρω-γύρω, είναι κοντά. Το... Έχει μια αστεία και στον κόβο της Καλλικράτειας κοντά σε ένα βενζινάδικο.
0: Το δεύτερο,
1: εντάξει,
0: ναι, το δεύτερο τηλέφωνο είναι το ίδιο που μου στείλατε, γι' αυτό σας λέω.
1: Αυτό που τελειώνει σε 199. Είναι άνθρωπος που έχεις αυτοδίκηση εδώ.
0: Ναι, δεν έχω το 199.
1: Σου έχω στείλει και στο Viber και στο Messenger, δες λίγο.
0: Εντάξει, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Περιμένετε να...

Κρύψε με στα όνειρά σου, μες στο ροδόκυπο της χήμερας, να μην με βρουν οι ληστές της χαράς, τα βέλη του πόνου, τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με στη ζεστή

0: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα στο τηλέφωνο να ακούσουμε. Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, για πέστε μας λίγο για την φωτιά την οποία έχετε στην περιοχή σας εκεί.
1: Υπάρχει μεγάλη φωτιά στην είσοδο της Καλλικράτειας, στον Κόμβο.
0: Ναι.
1: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα, τρία νομίζω και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Έχουν καεί και σπίτια, δεν ξέρω αριθμό. Ένα σίγουρα το είδα με τα μάτια μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή έχω φύγει μακριά από τη φωτιά τώρα, γιατί δεν έχουν σήματα κινητά εκεί, για να μπορώ να συντονίζω την κατάσταση,
0: ναι.
1: Δεν έχω άλλη εικόνα να σας πω πέρα από αυτού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστική, η οποία ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Και τα εναέρια και τα αυτοκίνητα.
0: Και τα αυτοκίνητα. Πέστε μας λίγο την ειδικότητά σας και να σας αποδεσμεύσουμε.
1: Εγώ είμαι αντιδήμαρχος σύνδρευσης. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής επιχειρεί στο πεδίο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορεί να τον βρείτε. Στο τηλέφωνο δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι πώς να το πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε ότι τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί πέρα. Ανέφερε και για καμένα σπίτια. Τουλάχιστον είδε ένα με τα μάτια του από ό,τι μας είπε ο κύριος.
2: Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας?
0: Λοιπόν, αν έχετε εσείς κάτι απ' έξω να μας πείτε, εδώ είμαστε να το ακούσουμε στο 231-05-13-2-3-11-82-10-50 και στο Viber στο 6908-357-800. Ήδη επιχειρούν και τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο από εδώ πέρα, το οποίο θα πρέπει να σπούμε.
3: Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ.
0: Και θα πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε και πριν από λίγο, έχουμε πυρκαγιά στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Έχει χύσει βέβαια το 112.
2: Θα ξαναγεννηθώ.
0: Και έχει εκδηλωθεί μεταξύ Νέας Καλλικράτειας και Νέου Σιλάτου.
2: Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

0: Έτσι είναι που λέτε, έχουμε φωτιά στην Ακραδεκάτη Χαλκιδικής, έχουμε κένωση περιοχών αμπελάκια και, και κηπού. Πολλοί για την κατάσταση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Όπως είπαμε, φωτιά, φίλες και φίλοι, καίει σε βλάστηση στη Νέα Καλλικράτη της Χαλκιδικής. Μάλιστα λίγο μετά τις 6 στάλει μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια. Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν βέβαια υδροφόρες και μηχανήματα έργου πυρόσβεσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Και καθόλου τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΔΕΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης έχει μετέβει στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διεύρυνση των αιτιών. Πάμε σε διαφημίσεις, αν χρειαστεί θα τις διακόψουμε για να πούμε κάτι έτσι νέο.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία.
7: Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός.

Έχουμε τις φωτιές, έχουμε και άλλα θέματα τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο θα μας βρει σήμερα? Τι εκπομπές αυτές του Σάββατου? Οι εκπομπές, παιδιά, είναι μυστήριες. Είχαμε καιρό βέβαια να βιώσουμε κάτι το ανάλογο, αλλά προβλήματα με τις φωτιές, και φυσικά έχουμε και άλλα προβλήματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε συναγερμό στη Χαλκιδική, φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια, εκενώνονται 2 οικισμοί. Φίλες και φίλοι, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Να δούμε την ότι δίνουν μάχη με τις πλόγες οι υπερσεισμικές δυνάμεις. Εντάξει, είμαι όρθιος και μιλάω κιόλα. Για να δω λοιπόν εδώ τι ακριβώς γίνεται. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Λοιπόν, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε νέο μέτωπο, το οποίο εκδηλώθηκε στην Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, και η φωτιά μένει, όπως είπαμε, στα όρια του οικισμού και καίει κοντά σε σπίτια, και λίγο μετά τις 6 εκδόθηκε 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, με νέο μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι σε Αμπελάκια και Κυπούπολη να εκενώσουν προς την Νέα Καλλικράτεια.

0: γύρω-γύρω, γιατί φοβήθηκε και έφυγε από τα σπίτια. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν. Η παραλία από όπου περνάω τώρα είναι γεμάτη από κόσμο ο οποίος κάνει το μπάνιο του. Αυτοί οι οποίοι είναι παραλίες δεν έχουν.
1: Δεν πήραν χαμπάρι καθόλου τίποτα.
0: Όχι, δεν πήραν χαμπάρι, αλλά τώρα δεν είχε η περιοχή εδώ, τώρα δεν είναι και τόσο πράσινη, πυκνό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Πλάστηση για να πάει το μυαλό σου, ξέρω εγώ, στο μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κατοικίες, υπάρχει πράσινο, αλλά είναι μακριά από την ακτή. Μάλιστα. Ο κόσμος απλά στον οικισμό εκεί πάνω γύρω, επειδή υπήρχε το βενζινάδικο, όπως έλεγα νωρίτερα, υπήρχε ένας φόβος μήπως και συμβεί τίποτε χειρότερο. Γι' αυτό και φύγανε σε μια ακτίνα μεγάλη οι κάτοικοι της περιοχής. Απομακρύνθηκαν, αλλά σιγά σιγά βλέπω τώρα ότι επιστρέφουν. Είναι καλό να βάλεις και το βίντεο για να έχεις και εικόνα να δεις λίγο πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Ναι, τι λίγο στο, στο Viber στείλτε μου.
0: Θα το ξαναστείλω.
1: Ναι,
0: γιατί ο κόσμος έβγαλε τα αυτοκίνητα στους δρόμους, έτοιμοι να αν δηλαδή συμβεί τίποτα περισσότερο, να φύγουν. Αλλά πλέον είναι υπό έλεγχο, έφτασα μέχρι το σημείο εκεί μπροστά που είχαμε νωρίτερα το περιστατικό με τη φωτιά. Μάλιστα. Το λέω για να μην ανησυχεί ο κόσμος ιδιαίτερα χαλαρά, αλλά ανά πάσα στιγμή καλοκαίρι είναι.
1: Σίγουρα.
0: Ξέρουμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Θα στείλω το βίντεο σε λίγο, ναι. Είναι 2-2,5 λεπτά, για να έχεις και εσύ εικόνα να ξέρεις περί τίνος πρόκειται, αν θες να περιγράψεις και λίγο τι συμβαίνει και εσύ.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Βενιέρη, πάντα βέβαια μάχημος και μέσα στις φλόγγες και την άλλη φορά που ήταν για να καταδαφιστεί στον περιφερειακό η γέφυρα. Παντού και πάντα.

Λοιπόν, αν έχετε κάτι εσείς, μας τηλεφωνείτε στο 2-3-1-0-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και αν θέλετε στο Viber 6-9-0-8-3-5-7-800. Πάντως έχουν, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα στις, στα site εδώ υπάρχει, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, τα ίδια λένε, με πύρινο μέτωπο να γλύφει τα σπίτια και σύμφωνα με την πυροσβεστική και χαμηλή βλάστηση, μάλλον και χαμηλή βλάστηση, στο Δήμο Προποντίδας σήμερα επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με 10 οχήματα και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά στις 6 παρατέρα το εκδόθηκε και μήνυμα 112 για ενημέρωση των κατοίκων. Αυτά λένε τα νέα. Περιμένουμε στο και το βίντεο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, για να το μεταδώσουμε και αυτό. Πάμε σε τραγούδια τα οποία έτσι μεταδίδουμε και παίρνουμε και τις πληροφορίες και σε διάμεσα σας ενημερώνουμε κιόλας.

δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Μπας και έχουμε κάτι νεότερο. Βέβαια να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα. 7 με 10 αύριο το πρωί θα είναι κοντά σας ο Λεωτής Μαχαιράς, 10 με 12 ο Αβδελάς, 12 με 2 θα είμαστε μαζί, 2 με 3 θα έχουμε το μαγκαζίνο, 3 με 5 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς και 5 με 11 θα είναι η εκπομπή επιστροφής με τον Άρη Παπηδάκη, τον Δημήτρη Βενιέρη και την Βιργινία Δημαρέση. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και αν έχουμε κάτι νέο θα σας το πούμε. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Εδάνου στο μικρόφωνο και να ακούσουμε τον Σοκράτη Μάλαμα.

0: μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο.
1: Λοιπόν, να συνημερώσουμε ότι υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 15 πυροσβέστες με εξοχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της περιφέρειας της κεντρικής Μακεδονίας. Και βέβαια το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης, κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Αυτά για τους νέους επιβάτες.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Βερίκοκα 500 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,09 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Λοιπόν, να διακόψουμε για λίγο τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε ένα βίντεο το οποίο μας έχει στείλει φίλος ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ακούσουμε λίγο τι γίνεται. Παρακαλώ. Μάλιστα. Σπίτι έδειξε στο βίντεο ότι καίγεται και εδώ έχουμε και αυτό που γίνεται, που γινόταν πριν από λίγο. Βλέπουμε τις εικόνες, είναι από το ελικόπτερο το οποίο πετάει από πάνω, από τα σπίτια, είναι η αστυνομία, το αστυνομικό όχημα που λέει τον κόσμο να πάει πίσω. Το ελικόπτερο κάνει ρήψεις. Πάνω στην εστία φωτιάς, ακόμα ένα περιπολικό πυροσβεστικό από πίσω. Και φυσικά απομακρύνει τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρω, πρέπει να ακούτε το ελικόπτερο το οποίο ρίχνει πάνω από την εστία της φωτιάς. Και ένα αστυνομικό όχημα μαζί με ένα πυροσβεστικό. Πάνε προς το σημείο. Λοιπόν, αυτά έχουμε, κάτι άλλο δεν έχουμε προς τη στιγμήν και ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να μας τα στείλετε. Πάμε ξανά στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, αν έχουμε κάτι θα σας το μεταδώσουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τις διαφημίσεις.
16: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση.
21: Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
23: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
22: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
23: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
22: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, Ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
23: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
22: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
23: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώνουν το

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: À Paris.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: 2 δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
12: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγό επικοινωνία Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε με ψέματα και αλήθειες, τραγουδισμένα από τις πιο όμορφες φωνές. Φρένο Γκάζι, με τη Βίκη Χατζάκη και καλοκαίρι 2026 που έχει ξεκινήσει δυναμικά. Τροπικό καλοκαίρι βασικά 2026, να τα λέμε και αυτά. Απ' τη μία έχει καύσωνο, απ' την άλλη έχει βροχή. Απ' τη μία έχει κοκκινόχωμα, απ' την άλλη έχει αέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εγώ ξέρω πού θα πάμε εμείς. 2 ώρες θα πάμε χέρι με χέρι εδώ με αυτή την εκπομπή. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε. Να περάσουμε όμορφα.

0: φορά.
1: Για ακόμα μία φορά, για τελευταία φορά δεν νομίζω, ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Είναι μία καρμική σχέση. Η Ζόζεφιν μάλιστα πρόσφατα είπε μπορεί και να έχουμε παντρευτεί και να μην το ξέρετε. Τώρα ποιος ξέρει τι, πάντως είναι μία σχέση πολύ ερωτιάρικη, όπως φαίνεται και στο τραγούδι που πάει πάρα πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τραγουδήσουμε αυτό το καλοκαίρι με διάφορους στίχους, γιατί δεν είναι μονόδρομος τα πράγματα, όπως και ο καιρός άλλωστε, που αλλάζει ανάλογα με τα κέφια του. Το ίδιο και οι άνθρωποι, το ίδιο και οι στιγμές.

0: Αυτή είναι η Άννα Βύση που μας εντυπωσιάζει όχι μόνο με τα τραγούδια, τη φωνή της, την ενέργειά της, αλλά και με το στυλ της. Πρόσφατα μάλιστα ανέβασε κάποιες φωτογραφίες με πολύ κοντό φιλαρισμένο μαλλί και όλοι υποθέσαμε ότι τα άκοψε αρκετά, έπεσε τσεκούρι. Αλλά τελικά μας μπέρδεψε. Γιατί έτσι είναι οι καλλιτέχνες, τους αρέσει να μπερδεύουν, να μπερδεύονται και να αλλάζουν ρόλους μέσα από τι ζουν.
1: Κουραστικά γίναν τα καθημέρια.
0: Εδώ είμαστε εμείς πάντως, ακόμα μία μέρα με υψηλές θερμοκρασίες καλοκαιρινές.
1: Στους φίλους πάντα απαντώ.
0: Ένα τραγούδι μέχρι το πρώτο μας break σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο φρένο γκάζι και καινούργιες αγαπημένες επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
8: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
9: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
13: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Λεβέντη, τον λες σίγουρα. Λύτη σε καμία περίπτωση. Νομίζω κανείς αθλητής και να θέλει δεν μπορεί να είναι. Τώρα αναφέρομαι βασικά στον Αργεντινό στάρ, τον Μέση, που έχει σπάσει, που σπάει μάλλον το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η καριέρα πραγματικά στα 39 του χρόνια. Νομίζω ούτε μπορεί άνετα να συναγωνιστεί ποδοσφαιριστή 10 χρόνια νεότερό του, αλλά και οποιονδήποτε άλλον. Τι λέμε τώρα? Πόσο έχουν ανατραπεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τις ηλικίες σε όλα τα επίπεδα πραγματικά. Είναι ο πρώτος σκόρερ στη συγκεκριμένη διοργάνωση με 13 γκολ. Γενικά, εντάξει, το όνομά του έχει γράψει ιστορία που θα

0: Τι χρωστάμε? Πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς αυτό χρωστάμε. Πες μου τι σου χρωστάω παρόλα αυτά, μόλις μας είπε η Έλλη Κοκκίνου. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πάλι από τον Γιώργο Αλκαίο.
1: Που μου είχες βάλει κι όλο λέω.
0: Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά, κάτι κολλάει, όμως πάλι, να το πάλι.

Ψεύτικα φιλιά λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάποια φρούτα και λαχανικά από ό,τι βλέπω που βοηθάνε στο να καθαρίσουν εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια οι πνεύμονές μας όταν καπνίζουμε, έτσι. Εννοείται ότι την απόλυτη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει κανένα φρούτο αν καπνίζει ένα-δύο πακέτα την ημέρα, αλλά λέμε τώρα βοηθάνε με έναν τρόπο. Τα φρούτα αυτά είναι τα μήλα, οι ντομάτες από λαχανικά, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, τα πορτοκάλια και τα grapefruit, τα κόκκινα σταφύλια που τώρα είναι η εποχή τους. Γενικά χρειάζεται μια ισορροπία όταν κάνουμε κάποια κατάχρηση, πρέπει να το καλύπτουμε κάπως με κάποιες άλλες καλές συνήθειες, να το πω έτσι. Και γενικά οι καταχρήσεις, παιδιά, καλό είναι να μπαίνουν στο πρόγραμμα, είτε να ελαττώνονται είτε να κόβονται τελείως, το καλύτερο. Και το τσιγάρο σίγουρα είναι κάτι που το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για να είμαι ειλικρινής. Προσέξτε το εσείς που το παρακάνετε με αυτό, νομίζοντας ότι δεν κάνετε τόσο κακό.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
9: Πλας.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3.

0: εμένα.
1: Το έχει κληρονομήσει 100% το ταλέντο του πατέρα του, του αγαπημένου Γιάννη Πάριου. Και κληρονόμησε και αυτό το τραγούδι που το διασκεύασε πάρα πολύ ωραία με το δικό του τρόπο ο Χάρης Βαρθακούρης. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε, στο τέλος κάθε τρίτου ημίωρου αυτής εδώ της εκπομπής έχουμε και κάποια πάρα πολύ ωραία tips ευζωίας, όπως λέω εγώ με την Ξένια Κούρτογλου. Αυτός έκανα 20 λεπτό χοντρικά, για την ώρα πάρα πολλά τραγούδια. Καινούρια θεωρητικά που θυμίζουν όμως κάτι και από τα αγαπημένα παλιότερα, όπως και αυτό από την Κέτι Γαρμπή.

Ναι, για μερακλείδες, πες μου το ναι και καμπάνες. Και με αυτό το νέο άλμπουμ της Καμπάνες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σημείωσε ένα δικό του ιστορικό ρεκόρ, αφού κατέκτησε το νούμερο 1 στο World Wide Tunes Charts στην Αμερική. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης στην ιστορία που καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του συγκεκριμένου παγκόσμιου chart. Και πάντα τέτοια να το ευχηθούμε εμείς. Σου έλειψα ή όχι τώρα, να ρωτιέται η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Αυτό όμως δεν πρέπει να το χάσετε. Έρχεται τώρα η Ξένια Κούρτογλου. Κάποια ιδιαίτερα tips για να ζούμε καλύτερα. Σύντομο break και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν πίσω από υποχρεώσεις και στόχους και συχνά ξεχνούν να ζήσουν πραγματικά και ουσιαστικά. Γι' αυτό σήμερα θα σας θυμίσω 10 πράγματα που όταν φτάσετε σε μεγάλη ηλικία δεν θέλετε να μετανιώσετε γιατί δεν τα κάνατε. Στο νούμερο 1, μάθετε να είστε στο εδώ και τώρα. Για να μην μετανιώσετε αργότερα, φροντίστε να εστιάζεστε σε αυτό που κάνετε ανά πάσα στιγμή. Επικεντρωθείτε, ζήστε το και ελευθερώστε το μυαλό σας από το τι έγινε πριν ή τι θα κάνετε μετά, ώστε να το απολαύσετε. Στο νούμερο 2, μάθετε να ευγνωμονείτε για τα δώρα της ζωής και να μην τα θεωρείτε δεδομένα. Επειδή τρέχοντας καθημερινά, συχνά αγνοείτε την πολυτιμότητα της ζωής και των αγαθών της, φροντίστε συστηματικά να λέτε ευχαριστώ και να νιώθετε ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά που έχετε. Στο νούμερο 3, μάθετε να φροντίζετε τον εαυτό σας, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Ασχοληθείτε με τον εσωτερικό σας διάλογο, την αυτογνωσία και την καλλιέργεια της συναισθηματικής και πνευματικής σας εξέλιξης. Στο νούμερο 4, μάθετε να καλλιεργείτε ηρεμία και να αποφεύγετε την ανησυχία και το άγχος. Θυμηθείτε ότι το 97% των ανησυχιών σας για το μέλλον δεν πρόκειται να συμβούν. Οπότε δεν αξίζει να αγχώνεστε και να φθείρετε το ανοσοποιητικό σας στο παρόν. Στο νούμερο 5, μάθετε να μην ασχολείστε τόσο πολύ με τη γνώμη των άλλων. Στην πραγματικότητα, οι άλλοι έχουν τα δικά τους θέματα και ασχολούνται μαζί σας πολύ λιγότερο από ό,τι νομίζετε. Οπότε, γιατί να τους κάνετε αρχηγούς στη δική σας ζωή? Στο νούμερο 6, μάθετε να εξασφαλίζετε εσείς την ευτυχία σας. Αν τρέχετε για τις υποχρεώσεις και για τους άλλους και παραμελείτε τον εαυτό σας, σταματήστε το. Ξεκινήστε να λαμβάνετε υπόψη τις ανάγκες σας και βάλτε τις σε προτεραιότητα ώστε να έχετε προσωπική χαρά και ευτυχία. Στο νούμερο 7, μάθετε να εκδηλώνεστε θετικά στους σημαντικούς σας ανθρώπους. Μέσα στο κυνηγητό της καθημερινότητας, ίσως ξεχνάτε να εκφράσετε την αγάπη σας ή να συναντιέστε με ανθρώπους που αγαπάτε και περνάτε καλά. Μην το παραμελείτε και εκδηλωθείτε. Στο νούμερο 8, μάθετε να εκφράζετε τα συναισθήματά σας. Υιοθετώντας το εγώ μήνυμα, παίρνοντας την ευθύνη για όλα αυτά που νιώθετε, εκφράστε τα με ευγενικό και ευθύ τρόπο. Μην τα κρατάτε μέσα σας, ώστε να μην φτάσουν να σωματοποιηθούν. Στο νούμερο 9, μάθετε να βάζετε όρια στις ώρες που αφιερώνετε στη δουλειά σας. Η μεγάλη αφοσίωση στη δουλειά ίσως σας στερεί χαρές και στιγμές από τον προσωπικό σας χρόνο. Θυμηθείτε πως η δουλειά δεν σταματάει ποτέ και πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Και στο νούμερο 10, μάθετε να απολαμβάνετε χρόνο που είναι μόνο για σας. Αφού τελειώνει η δουλειά, οι υποχρεώσεις και οι εξυπηρετήσεις προς τους άλλους, αναρωτηθείτε αν μένει χρόνος για να απολαύσετε εσείς αυτά που πραγματικά θέλετε, σας ευχαριστούν και σας δίνουν χαρά. Αν όχι, φροντίστε να φτιάξετε αυτό το χρόνο, ώστε να μην το μετανιώσετε αργότερα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Are you ready?

Είναι αυτό το σκύρτημα, το πρώτο σκύρτημα. Ενθουσιασμένος, ερωτευμένος, όλα αυτά που νιώθουμε όταν γνωρίζουμε ένα νέο άνθρωπο στη ζωή μας. Και τι ωραία. Αυτά τα πρώτα ραντεβού, ναι μεν αγωνία, αλλά και μία διάθεση να βγάλουμε τον καλό μας σε αυτό και εμείς και ο άλλος. Δεν ξέρω, βέβαια, ίσως όλα αυτά με τα χρόνια να περνάνε και να βιαζόμαστε να βγάλουμε λίγο τον κακό μας σε αυτό. Να δούμε, είναι ok. Μέχρι πού μπορεί να πάει. Πάντως είναι κάτι διαφορετικό αυτό το πρώτο διάστημα μιας ωραίας γνωριμίας. Ενθουσιασμένος λοιπόν Μάνος και Ντίνα, σε καλοκαιρινό φόντο. Και τώρα ο Νίκος Μακρόπουλος.

Θα μπορούσε να λέγεται αυτό το τραγούδι Ρίτα, αλλά λέγεται Φωτιά στη νύχτα. Και πολλές φωτιές ξέρει και ανάβει αυτό το τραγούδι. Μάλλον όχι αυτό το τραγούδι, αυτό το κορίτσι που λέει αυτό το τραγούδι, που δεν είναι άλλη από τη Τζόζεφιν.

0: Για την προσωπικότητα.
1: Σιγά το όνομα.
0: Κελεπούρι,
1: το κελεπούρι.
0: Που ήταν στα λάθη.
1: Ωραία τα λέει η Μαλού. Εύχομαι να μην σας τύχει, αλλά αν σας έτυχε, αντιμετωπίστε το κάπως έτσι. Έτσι όπως το τραγουδάει ακριβώς η Μαλού. Αυτό ήταν για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζι.

τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη. Αν σας άρεσε, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Εσείς όμως θα τα πούμε λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.
1: Πάλι νομίζω ότι άναψες το φως. Πάλι νομίζω ότι χτύπησε η πόρτα. Πάλι να σκέφτομαι εσένα ναι αρχίζω. Έφυγες πια η

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάκι.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.